0: η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Τόνισε όμως ότι ξεκινούν άμεσα οι συνομιλίες για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι τυχόν συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελούν ευθύνη του Ιράν και του Ομάν, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνη σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά κεφάλαια στο εξωτερικό. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά είχε δημοσιοποιήσει τους βασικούς άξονες των 14 σημείων του μνημονίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρης άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και ξεκινήσαμε μάλλον με Γρηγόρη Πυθικότη στη δεύτερη ώρα. Πάλι να αφιερώσουμε στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμαριά το επόμενο, ότι είναι Μιτσάρας.

φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα λέει: «Καλημέρα αρχοντά μου, ξεκινάμε από τα Ψαχνά. Κατεβαίνουμε για εργασία στο Βοτανικό. Αφιέρωση το επόμενο τραγούδι στους ακροατές και σε όλη τη βάρδιά μου. Να σε καλά φίλε μου, καλή εργασία». Εγώ το πλουσιόπεδο που ζούσα σε Σαλόνια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, κυρία Κέτι Ντάλι, το Αντριλίκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες που μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει στο Πήλιο, τον Όντα. Καλημέρα στον καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, μας ακούει και αυτός. Εμείς όμως κάτι έχουμε, να πάμε μέχρι το Σταυρούλι, αλλά Παναγιώτη.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σταυρουλιάς είναι στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλιών ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. «Υπογράφηκε. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί τελικά η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρης άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος το Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, προβλέπονται για την Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με την τρίτη ώρα με Ρίτα. Να ακούσουμε και μια γλυκερία. Με παράσυρε το ρέμα. Και καλημέρα επίσης στην Πελαγία, η οποία μας ακούει, η οποία μας ακούει στο που είναι στην Ανατολική Αττική, στο Σταύρο, στην Τίνα και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε με γλυκερία, με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχουμε. Έλα Παναγιώτη, τι έχεις για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

φυσιονο στολισμένες. Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζέ στο στούντιο, αετόπουλα της Ρούμελης. Και να ήταν το 21 και μα εγώ είμαι Έλληνας, ήλιος Θεός. Και θα κλείσουμε την ώρα με Γλυκερία και Πασχάλη, το χαθήκαμε. Δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπογράφηκε, το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του κάτω από βίντεο με τον Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη σάρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Η φύση αλλά και η ζωή στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια. Ειδικά η βραδινή δροσούλα είναι μάλλον μια ανάσα για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ο χρόνος προετοιμασίας για τις πυρκαγιές τελειώνει και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μεγάλης σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αργήσουν και σε συνάρτηση με τις πολλές βροχές και την πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, μάλλον έχουμε κατά τα πόδια μας μια ορολογιακή βόμβα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο έρχονται τα πρώτα μελτέμια. Από τα στοιχεία τώρα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου δηλαδή, έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είναι ένας αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, καθώς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους τρόπους να εντοπίσουμε στην έναρξη τις πυρκαγιές, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι τα ντρόουν. Και αν προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό τον παράγοντα των πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά και την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε ξεκάθαρα την εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες 90 ημέρες. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη σειρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είχε ως αντικείμενο αυτή η σύσκεψη το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων, τη διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Είναι δύσκολη η αντιπυρική περίοδος, είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Τουρνάς λοιπόν επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, η πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες. Όπως σας είπα, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τόσο τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουμε τους καύσωνες που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση των δυνάμεων τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι κυνηγάμε τον εμπριστή με ενισχυμένη πλέον τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με 37 τοπικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 435 διηγητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δηλαδή, περίπου εάν βάλετε φωτιά, σας έρχεται ένα χιλιάρικο η παράβαση, όπως τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως έχουν την εμπειρία πλέον και τα μέσα να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας το δίκτυο των 108 ντρόουν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική. Όμως η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και τις δήλωσεις επισύρει σημαντικές κυρώσεις. Είναι το πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλουν σχετική δήλωση. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Όπως καταλαβαίνετε, σας συμφέρει να μην καθαρίσετε το οικόπεδο και να μην το δηλώσετε. Είναι 500 ευρώ το πρόστιμο από το να
μην το καθαρίσετε και να κάνετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του καθαρισμού και τη συντήρηση του οικοπαίδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λέμε τώρα γιατί η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 23 του μήνα. Άρα λοιπόν ότι 22 είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις ώστε να αποφύγετε τα πρόστιμα και την εμπλοκή είτε με το Δήμο είτε με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι και το πυροσβεστικό σώμα θα συνδράμει ενεργά στους Δήμους, στους ελέγχους κατά τόπους τώρα με τις δημοτικές αρχές για την καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια. Πάντως για σήμερα Πέμπτη η αστάθεια θα διατηρηθεί με τις μπόρες να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας. Η ζέστη θα είναι ήπια και κοντά στα κανονικά για την εποχή, θα δροσίσει ωστόσο τις επόμενες ημέρες. Το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μόνο στην κεντρική Εύβοια, που πιθανόν να βρέξει τοπικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιά στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν βροχές. Στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες αλλά και στην Πελοπόννησο θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 με 32 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεθνείς στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το παρόν στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 18 Ιουνίου, γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Υπάτιος και η Υπατία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε να το έχουμε στο υπόψη μας, καθώς η ρητορική του μίσους εμφανίζεται όλο και περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία, όπως ένα τέτοιο κύμα έχει σαρώσει την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επίσης η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα, το 1815, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Το 1904, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξευρίσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Σιμεών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας αρκετά χρόνια, το 1953 ήταν αυτό. Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνι στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμύριων δραχμών, παράλληλα με τις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και τέτοια μέρα, το 1992, έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά κοντά στον Άι Στράτη. Σκοτώνει το χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και το 2015, η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης και της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα.
Το 1934 ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Και το 1942 ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ένας από τους ηγέτες των Beatles και των Wings. Και το 741 φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη που όπως μου γράφουν ετοιμάζονται για την πρώτη ολιγόημερη απόδραση για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χθες ένα καταπληκτικό μάτς Αγγλία-Κροατία 4-2. Πριν από τη σέντρα του παγκόσμιου κυπέλου, οι συνήθως θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι δεν είχαν βρωτοφωνάξει με συνέπεια το περίφημο πλέον It's coming home. Μετά από όσα είδαν, ωστόσο από την ομάδα του στην πρεμιέρα, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα απέναντι στην κοινική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, στο μάτς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο goalkeeper της Φενέρ δεν κατάφερε να σώσει μόνος του το κάστρο από τους βομβαρδισμούς, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουμε το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα. Γέλα για την Πορτογαλία, ήρθε 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα κατάφεραν οι Ήβυρες που είχαν στο μυαλό τους να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο του στάρ, τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μια μεγάλη επιτυχία. Οι παλιότεροι θα σημούνται βεβαίως το παίχτη που σημάδεψε τα προηγούμενα Μουντιάλ, το Ροζέ Μιλά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως γιόρτασε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, αν και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει τη νίκη. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση, ο οποίος συμμετέχει σε έκτο Μουντιάλ. Και στον άλλο αγώνα, Γκάνα Παναμάς 1-0 με νίκη στο 90-5 με χρυσό σκόρε το Γιρέγκι. Οι Αφρικανοί λήγησαν τον Παναμά στις καθυστερήσεις και ξεκίνησαν έτσι με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ. Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Παρότι δεν περιμένει να μάθει ακόμα τον νέο του προπονητή, προέκυψε λοιπόν η κλήρωση με τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Λοιπόν, στο Conference League ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο θα αγωνιστεί με την Ουγγρική Πάξη. Είναι η τελευταία χρονικά κλήρωση και το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει και αυτό στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αυτά με τα αθλητικά. Βεβαίως όσο πάει το Μουντιάλ αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα βεβαίως που θα αρχίσει να υπάρχει και η σκοπιμότητα, ποιες ομάδες θα περάσουν, ποιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, νομίζω ότι θα δούμε και καλύτερους αγώνες. Φάνηκε ήδη χθες αυτό, αν και ήταν η πρεμιέρα, οι Άγγλοι έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση παγκόσμια. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία ειρήνης τις προηγούμενες ημέρες, επέμενε παρά τις διαψεύσεις που ερχόντουσαν τις τελευταίες στιγμές. Χθες, παρότι λέγαμε για την Παρασκευή ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, την υπέγραψε εκεί στο G7 στις Βερσαλίες. Ο πρόεδρος Donald Trump λοιπόν υπέγραψε το αντίγραφο της συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αργότερα και η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι το είχε υπογράψει ηλεκτρονικά, φαίνεται ότι το είχε κάνει μόνο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τώρα λοιπόν οι αξιωματούχοι οι Αμερικανοί απέστειλαν και φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στους Ιρανούς. Και μάλιστα αποχωρώντας από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Τραμπ, ο οποίος έμεινε έκθαμβος από την πολυτέλεια στο παλάτι, επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους, υπογράφηκε, δήλωσε, το υπέγραψε στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα υπάρξει κάποια έτσι τελετή για τις κάμερες την Παρασκευή, όπως είχε αναγγελθεί στην Ελβετία, αν θα το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Βάνς. Θα το μάθουμε αυτό. Πάντως αναμένεται ακόμη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να πάει ο κύριος J.D. Vance στην επίσημη τελετή στην Ελβετία.
Πάντως και οι Ιρανοί δήλωσαν στο κρατικό δίκτυο ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και δεν πρόκειται βεβαίως, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Τελείως διαφορετικά. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία? Η συμφωνία προβλέπει ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Ανάμεσα σε αυτά είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεσμεύονται αμοιβαία οι δύο χώρες για την κυριαρχία και την εδαφική αιγερότητα της άλλης πλευράς, να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε 30 ημέρες. Δεσμεύονται να απομακρύνουν σταδιακά και τις δυνάμεις τους μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 μέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ίσως και μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς καταλαβαίνετε ότι καμία από τις χώρες που έχουν πλοία δεν θα δεχθεί ευχάριστα να πληρώνουν διόδια για τη διέλευση ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Αν κάθε χώρα θα μπορεί να επιβάλλει διόδια σε μια τέτοια, αν έχει δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα για κάποια θαλάσσια οδό, για κάποιο στενό ή για κάποια άλλη μεταφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει σταδική άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετερώσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την υποπτία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εδώ είναι ένα δεύτερο αγκάθι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική των Ιρανών να υπόσχονται, να τρώνε χρόνο, να πηγαίνει παρακάτω η όλη ιστορία και να επανέρχονται όταν πια έχουν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια των υπολείπων να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, το Ιράν θα διατηρήσει, όπως σας είπα, μετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι πολύ μακριά. Πηγαίνουμε στην Τουρκία, η οποία χθες δέχτηκε μια έκθεση ράπισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοκρατία και την γαλάζια πατρίδα, τα 12 μίλια, το κάζους μπέλι. Ωστόσο, απάντησε η Τουρκία με μια σκληρή ανακοίνωση, η οποία είναι γεμάτη αβάσιμους χαρακτηρισμούς, για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για ιδεολογικά κλισέ ευρωβουλευτών, αλλά και για παροχή εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας, όπως φαίνεται, ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που ασκεί τριμία κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των πολιτικών ελευθεριών, όσο και για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως πολιτικά μεροληπτική, κατηγορώντας μέρος των ευρωβουλευτών ότι επαναλαμβάνουν ιδεολογικά κλισέ και αγνοούν τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερα αιχμήρη είναι η αναφορά περί εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Είναι η γνωστή, γνώριμη ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και τη μονομερή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως, η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, με ευρεία πλειοψηφία, καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για την διατήρηση του κάζου Μπέλι κατά της Ελλάδας, ασκείται κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018,
εξαιτίας της έλλειψης πρόοδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία. Επικρίνει ακόμα την πρόθεση της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία και τη διατήρηση του Κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, χαρακτηρίζει ασύμβατο αυτή την κατάσταση, ασύμβατη μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, υδρώνει το αυτή της Τουρκίας? Όχι, παρότι υπάρχουν συστάσεις Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον ενορθόδοξο πληθυσμό της Σύμβρου και της Τενέδου, το σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας, την έλλειψη προστασίας και την ανησυχία που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφιά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χώρων λατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO και βέβαια και για το Κυπριακό και για τόσα άλλα. Να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να κλονίσουν κάπως τους Τούρκους να σταματήσουν αυτή την επίθεση γενικότερα, όχι μόνο κατά των Ελλήνων και των χώρων λατρείας των μειονοτικών, αλλά συνολικά κατά των γειτόνων τους και των υπόλοιπων λαών. Χθες βέβαια στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει, ένα όπλο κατά της ακρίβειας για real-time σύγκριση τιμών με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως μπορείτε να δείτε από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν και πόσο το πληρώνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την πλατφόρμα ένα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Τώρα, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για παράδειγμα, αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα και συνειδητοποιήσει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τα γαλακτοκομικά σε καλύτερη τιμή και στο άλλο είναι κάποια άλλα είδη, προφανώς και δεν μπορεί να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα προϊόντα που θα μπορεί να πάρει σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως πάντως ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που βοηθά να μάθουμε τις τιμές. Αν δεν μάθουμε τις τιμές, όπως λένε αυτοί οι ειδικοί που αφορούν τις αγορές, δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί η ακρίβεια. Αν δηλαδή μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να κοιτάμε τις τιμές ψωνίζουμε, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι από τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημένοντας ότι η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις, συνεχίζοντας αυτή την κόντρα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στην προχθεσινή του ομιλία στη Βούλα μίλησε για τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3 και τζάμπα 4 που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τουκάλα, να λέει ότι αρκετές τιμολειψίες που είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουν γίνει πολύ παλιότερα, σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα, άρα κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστα όλα τα στοιχεία. Τώρα ίσως είναι αυτό για την πρώτη μέρα, ίσως είναι θα χρειαστεί ένα καιρό, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν όλες οι τιμολειψίες να είναι πολύ πρόσφατες ώστε να έχουν και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά λένε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή τώρα η πλατφόρμα έχει 10 αλυσίδες.
κυβερνητικές πήγες απαντούσαν ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 1.800 προϊόντα, τώρα υπάρχουν 10.000 προϊόντα, αλλά κάποιος μπορεί να συγκρίνει και να γνωρίζει τις τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πλατφόρμα. Εντυπωσίασε χθες με μηνύματα με αποδέκτηση για τη νέα γενιά αλλά και σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές η ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμενος στους αποφύτους, ο κ. Καραμαλής επέλεξε να αφήσει στην άκρη τους τυπικούς πανηγυρικούς τόνους, μίλησε για αξίες και στάσεις ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα και τους κάλεσε να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, συχνά επιβραβεύεται το αντίθετο. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του, συμβούλευσε τους νέους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση, τους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση, τις θάλασσες, τα ζώα, προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως στους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας όσο είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Στάθηκε επίσης στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, κάνοντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα για τα συναισθήματα που γεννάει η επαφή με την ιστορία και την παράδοση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην ανάγκη συμμετοχή των νέων στα κοινά σε μια περίοδο που, όπως παρατήρησε, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις ή ηρωικές εποχές. Το πιο απρόσμενο βεβαίως στιγμιότυπο της ομιλίας ήρθε προς το τέλος όταν ο κ. Καραμαλής επέλεξε να επιστρατεύσει στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Και είπε ότι του έρχεται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Λαϊδόνη πριν αρχίσει να απαγγέλει.

σελίδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από πάντως τον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το Ταμείο των 300 δολαρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόδο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία από την ανασκαφή. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Περνάμε στα νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Λοιπόν, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Η ΥΠΑ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλά στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν στα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές και το πιθανότερο σενάριο της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης και μια έκθεση καταπέλησης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Περνάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις, συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39 Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, όπως θα δούμε, και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, που είναι κυρίως άνθρωποι της πολιτικής, γενικότερα παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον 39χρονο Μέση, που είναι ένα έτσι, σημείο καμπής για το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για τα ίδια αγαθά σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Μικρή πτώση της βάσης των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για παραβίαση κατά Ελλάδας Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς στο Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και ιδεοληψία του Πασόκ. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες, εμφύλιο στο Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Είναι από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή που σας είπα προηγουμένως. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό σε τελετή αποφοιτήσεως. Εφημερίδα των Συνταχτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση σε αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθεται αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίφατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλληλευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στη στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Ρίζοσπαστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Lionel Messi, ο Luis Inácio Lula da Silva, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στην προβληματική εκκίνηση στο Σαλεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ότι θα προσλάμβανε το Lionel Messi για να ενισχύσει την ομάδα. Ξεκίνησε με το 1-1 η Βραζιλία, δεν άρεσε αυτό, είχε και μέτρια εικόνα, δεν άρεσε σε πολλούς και έτσι ήρθε αυτή η δήλωση του κυρίου Λούλα, του Βραζιλιάνου Πρόεδρου, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου της Ελεσάο. Η Βραζιλία, πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την αετή στη δεύτερη αγωνιστική, πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων.

0: έναντι στη Σκωτία. Ο Λούλα υπενθύμησε ότι η Βραζιλία στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούνταν φαβορί, όπως το 1994 και το 2002. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους του Αφγανιστάν. Ένα μέτρο που απαγορεύει λοιπόν τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Είναι ένα προφορικό διάταγμα του Ισλαμικού Εμμυράτου που αναγνώστηκε και κινητοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής των τμήματων. Και από σήμερα, κανένας υπάλληλος σε αυτές τις υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone. Υπήρχε μια αγκύκλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που αποδόθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως φαίνεται ότι το μέτρο δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για αυτό το μέτρο, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και οι Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το σχολιάσουν. Πάντως η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις και στο δημόσιο τομέα. Τώρα λοιπόν, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει το smartphone, το έξυπνο smartphone, θα πρέπει να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις. Η ποινή που προβλέπεται είναι 6 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με αξιωματούχο από την επαρχία Μπαταχσάν. Θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την εξουσία από τον Αύγουστο του 2021.
1: Earth News Radio 105,8.

53 λεπτά μετά τις 5. Όλα τα είχε το Πασόκ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχε τα θέματα με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα έχει ένα νέο γύρο εσωστρέφειας που με πολλή προσπάθεια τούτο στο συνέδριο είχε καταφέρει να σταματήσει. Είχαμε λοιπόν χτες μια δημόσια αντιπαράθεση που πήρε διαστάσεις μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες. Λοιπόν, υπήρξε χθες αργά το βράδυ μια διαρροή από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγε ότι αντί να αναλώνουν τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Τώρα, τα στελέχη αυτά του Πασόκ δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους και την ενόχλησή τους, τη δυσφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις για την τοποθέτηση Άννας Διαμαντοπούλου, όσο και την απάντηση που ακολούθησε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Ως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, σημείωναν ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει γελία την προσέγγιση του κύριου Δούκα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε Μύδρους κατά του κυρίου Δούκα με φόντο τις συνεργασίες για να τις απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν δήλωσε ότι η συζήτηση προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι. Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα είναι αυτή η συνταγή και ένα κόμμα να χάνει ψηφοφόρους. Είναι δηλαδή η πιο γελία προσέγγιση, δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους και ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για τη διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη. Αυτό βεβαίως ήταν που τάραξε τα νερά. Ακολούθησε απάντηση από τον Χάρη Δούκα. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν το χώρο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση να βρίσκει γελίες τις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο χώρο της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Κώστα Τζουκαλά, να πάρουν θέση για όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Την ώρα βεβαίως όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή τη διαμάχη, την ώρα που υπάρχει διαμάχη στο εσωτερικό του. Χθες είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Διευκρίνησε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία το νέο κόμμα, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της και δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με την τεκτονική αλλαγή που φέρει η Ελλάς, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μια ευρεία σύγκληση στον προοδευτικό χώρο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα βάζει ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, δηλαδή τι θα γίνει με την περιουσία και την επιχορήγηση του κόμματος. Είπε ότι δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη. Οι πολίτες αγωνιούν πως θα βγάλουν το μήνα. Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολιτικά και προσωπικά καλή ως άριστη για τον κύριο Φάμελο, όμως δεν φάνηκε, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του εάν έχει γίνει συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια συμφωνία και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή εάν το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και όλα αυτά βεβαίως ο κ. Παπάς τα είχε πει και σε συνεντεύξεις του όλη την ημέρα και η κυρία Δούρου χτες εμφανίστηκε και ο κ. Πολάκης, ο οποίος βάζει θέματα, ουσιαστικά θέλει να πιέσει να συνεδριάσουν τα όργανα ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Πλησιάζουμε στις 6. Πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία από το κόμμα Καριστιανού. Είπε πολλά και διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τη ΔΕΘ.
Είπε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, ίσως δεν τους ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως η ελπίδα, πάντοτε ένα πολιτικό κόμμα έχει την ελπίδα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά θα πρέπει να τις λαμβάνουν και λίγο υπόψη, αλλιώς δείχνουν έτσι μια άλλη άποψη όσον αφορά τους πολίτες. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάς και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες», ανέφερε σε αναρτησή του, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωσης στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία, είπα και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ethnos Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Από τις Βεσσαλίες.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη. Τι χαρά είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είστε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Ethnos κενό, radio. Δύο λέξεις. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Να τα πούμε αυτά νωρίς, πρωί-πρωί, να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Τι.
1: Επιτέλους λέω.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω.
0: Την έχει, ναι.
1: Έχει μια δροσούλα. Και ήθελε Βερσαλίες για να υπογράψει.
0: Τι να σου πω.
1: Πες μου αν ήθελε. Τι σημασία έχει, παιδιά. Εντάξει, υπέγραψε τη συμφωνία.
0: Σημασία έχει οι Βερσαλίες ή σημασία έχει αυτό που λένε, λέει σχεδόν σύμπας ο Αμερικανικός τύπος, ότι ο άνθρωπος έδωσε 80 δισεκατομμύρια για να καταστρέψει το Ιράν και δίνει 300 εκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων, έτσι. 300 εκατομμύρια για την, έτσι, για την αποκατάστασή του, ας πούμε. Του Ιράν, όχι του ιδίου. Έχει ενδεχομένως και περισσότερα.
1: Έχει αποκατάσταση.
0: Ναι. Τι να σου, όχι 80 για την καταστροφή, 300 για την αποκατάσταση. Αλλά.
1: Περίμενε. Αλλά 80 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι λένε.
1: Και τώρα δίνει 300 δισεκατομμύρια.
0: Ξέρω, εγώ νομίζω. Ή 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, κόψω
0: χρόνια. Άμα 300 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος λέει, εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα βέβαια, θα τα βάλουν οι υπόλοιποι. Τώρα που λέω για εκατομμύρια.
1: Οι υπόλοιποι
0: που θα συμμετάσχουν, οι όμορες χώρες. Θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι εκείνη εκεί το Συμβούλιο για την Ειρήνη που είχε φτιάξει ο Τραμπ.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Που διάφοροι θα δίναν από ένα εκατομμύριο για να μπουν σε αυτό το Συμβούλιο που θα ήταν ο νέος ΟΗΕ κτλ.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά που δεν πήγαμε.
0: Όχι. Έχεις εσύ.
1: Καλά που δεν δώσαμε τα λεφτά.
0: Κανείς δεν έχει δώσει. Κανείς. Μόνο μία χώρα έχει δώσει ένα εκατομμύριο. Ποια? Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία αραβική. Αλλά αυτό κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ενώ διάφοροι δήλωναν ότι ναι, βεβαίως θα μπούμε και θα κάνουμε το νέο ΟΗΕ και ναι, τι είναι ένα εκατομμύριο μπροστά στο νέο ΟΗΕ. Τίποτα.
1: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Τον κοίταζε καλά-καλά η Μπριζίτ Μακρόν δίπλα του, καθόταν δεξιά του. Και σου λέει, κάτσε να τον δω, να βεβαιωθώ ότι βάζει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφουν με μαρκαδόρο.
1: Δεν είναι μαρκαδόρο.
0: Τι είναι?
1: Πένα είναι.
0: Δεν είναι πένα, παιδί. Μαρκαδόρο είναι.
1: Καραπένα είναι.
0: Καραμαρκαδόρο.
1: Πού τον είδες το μαρκαδόρο?
0: Έτσι μου φαίνεται εμένα.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Ο Ρούμπιο περίμενε να το πάρει το χαρτί από τα χέρια να τελειώνει. Και εκείνο το έδειχνε, το κούναγε.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά για 60 μέρες, γιατί μετά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τι θα γίνεται και πώς θα περνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό περιλαμβάνει η συμφωνία.
1: Ναι,
0: όχι αυτό που έλεγε ο Τραμπ, που την υπέγραψε κιόλας, που την ήξερε, την είχε δει σε ηλεκτρονική μορφή, την είχε υπογράψει πριν από 3 μέρες. Ότι όλα μια χαρά, όλα με λιγάλα.
1: Την υπέγραψε, λέγει, ψηφιακά ο J.D. Vance.
0: Και ο Τραμπ. Και ο Γκαλιμπάφ.
1: Ψηφιακά, μέσω Gov.
0: Μέσω Gov.
1: Ναι.
0: Θα έχουν κι αυτοί κάποια ζητήματα, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Την είχαν υπογράψει ηλεκτρονικά, τώρα την υπογράψαν ψηφιακά, τώρα την υπογράψαν και.
1: Εντάξει.
0: Χειρονακτικά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Χαμπέ μου σε ειρήνη.
1: Ωραία. Άντε, πάμε παρακάτω. Και το Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζεται.
0: Ρωσία-Ουκρανία.
1: Έρχονται πόλεμοι, τελειώνουν πόλεμοι, έρχονται.
0: Βομβαρδίζει το Κίεβο απόψε πάλι.
1: Ναι.
0: Η Ουκρανή βομβαρδίζει συλλήφθη, έτσι, όπου ό,τι βρει. Δεν έχει τώρα αυτό. Οι Ουκρανοί έχουν ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Έχουν αποκόψει την Κριμαία. Βομβαρδίσαν πάλι σήμερα το βράδυ οι Ουκρανοί με drones γέφυρα στην Κριμαία και μία οδό, μία κεντρική αρτηρία, εν πάση περιπτώσει, για να αποκόψουν την Κριμαία σχεδόν τελείως. Ξέρεις τι γίνεται στην Κριμαία? Απίστευτες ουρές για να βρουν βενζίνη και δεν βάζουν. Τα βενζινάδικα είναι όλα κλειστά, δεν έχουν βενζίνη πλέον.
1: Ξεπουλήσαν.
0: Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Τέλος πάντων.
1: Τα στέρεψε το σύμπαν.
0: Αυτά με τα μέτωπα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αρχικά έθριο καιρό θα προβλέπει σήμερα η Έμι.
1: Μπράβο.
0: Σε όλη τη χώρα. Θα έχει όμως λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια. Ωραία η Εύβοια. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Προσέξτε. Στα υπηρωτικά. Αλλά στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα έχει και τοπικές βροχές ή όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Με ό,τι εννοεί ο καθένας, βελτίωση.
1: Ντάξει.
0: Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έδωσε καιρός. Η θερμοκρασία, πρόκειται να δεις τώρα, 29 και τοπικά στα νοτιοδυτικά του 30. Χθες είχαμε 32, προχθές είχαμε 34. Είχαμε τέτοια θερμοκρασία.
1: Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά εδώ πέρα λέει θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Εντάξει.
0: Για θα φτάσει 32 στα νησιά του Ιουνίου.
1: Έχουμε περάσει και πιο ζεστούς Ιούνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα λέμε τώρα αυτά.
0: Τώρα που λες ότι έχουμε περάσει πιο ζεστούς Ιούνιους, έχουμε. Δεν ξέρω πότε άκουγα κάτι με τον ορολόγο να λένε ότι έχει αρχίσει μια μορφή, όχι ακριβώς τα μελτέμια, αλλά μια μορφή μελτεμιών. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια που βγήκανε τα. Πήγε κόσμος διακοπές Ιούλιο. Γιατί λέει τον Αύγουστο θα έχει μελτέμια. Και τους έπιασαν τον Ιούλιο κάτι μελτέμια, κάτι ιστορίες κτλ.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις.
1: Εντάξει τώρα, ναι, μελτέμια τώρα και τέτοια. Εντάξει τώρα, με το μελτέμι είναι τον Αύγουστο. Τελεία.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Εντάξει. Επειδή φυσάει τώρα το βαφτίσαμε μελτέμι.
0: Αυτό τα λέμε όλα μελτέμια.
1: Εντάξει,
0: εμείς.
1: Θα τα πούμε όλα μελτέμι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη.
1: Δεν είδες, επειδή λέγαμε τον καιρό.
0: Ναι.
1: Πνίγηκαν οι άνθρωποι στην Ιγρήτα.
0: Ναι.
1: Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έριξε πολύ χαλάζι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα μπουρίνι στην Καλαμάτα χτες. Και εδώ συνέφιαζε, έλεγε «Α, τώρα θα ρίξει», ξέρω εγώ.
0: Πού συνέφιαζε, παιδί μου, έβγαινε το μετεό και έλεγε ότι στις 6 στο Μαρούσι, ας πούμε, θα έχει καταιγίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού?
1: Ναι, ναι. Και τρέχανε.
0: Δεν υπήρχε, ούτε συννεφάκι δεν υπήρχε.
1: Α, πρόσεξε.
0: Ούτε συννεφάκι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μία γνωστή μας,
0: ναι,
1: που έχει μηχανή.
0: Ναι.
1: Μοτοσυκλέτα.
0: Μοτοσυκλέτα.
1: Ναι.
0: Λέει «θα βάλω το αδιάβροχο».
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και κάλυπτε μια τεράστια απόσταση από τα Σπάτα στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Και ήταν στην Αττική Οδό, για να μπει στην Αττική Οδό, γιατί ήθελε να φτάσει πιο γρήγορα.
0: Να γλιτώσει από την καταιγίδα.
1: Σε ανοιχτό δρόμο για να μην την πιάσει βροχή στον, ναι, δρόμο. Και όπως ήταν στα διόδια, πήγε ένας κύριος με ένα αυτοκίνητο και περιμένει, γιατί είχε κόσμο, είχε ουρά και περίμενε να πληρώσει. Υπάρχει ένας κύριος από πίσω, τάκ! Τσούλα για το αυτοκίνητό του, πέφτει πάνω της, τη σπάει.
0: Τι σχέση έχει με τη βροχή?
1: Άκου, με τη βροχή, γιατί φοβόταν να πάει γρήγορα. Γι' αυτό μου το θυμήθηκα που μου το έλεγε χτες. Τη σπάει την πινακίδα. Και λίγο τον προφυλακτήρα. Του λέει, κύριε, τι κάνετε? Λέει, εγώ σε χτύπησα. Όχι, το γιες από πριν. Τι κάνει, έτσι και φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς φαίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία.
1: Ναι. Χρόνια
0: πολλά. Πολύ γιορτάζουν σήμερα.
1: Να ζήσουν. Που είναι σήμερα Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Έχουμε ρητορική μίσο.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Γιορτάζει και η Γέλισσα.
0: Τι σημαίνει
1: σήμερα
0: βιώσιμη γαστρονομία?
1: Το κορίτσι μας σήμερα.
0: Α, λες. Ναι, δεν σήμερα. Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία? Η γαστρονομία την τρώσες, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, προφανώς. Εννοεί,
0: ναι,
1: ότι. Αυτό είναι το ΟΗΕ, είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Είναι η φόρος ανάπτυξη, η παραγωγή, η ασφάλεια των τροφίμων, η υγιεινή διατροφή.
0: Α, υγιεινή διατροφή.
1: Η διατήρηση της βιοπικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μείωση της φτώχειας.
0: Ναι, ωραία. Αυτά τι σχέση έχουν με τη διατροφή?
1: Ωραία φαγητά είναι αυτά. Όλα έχουν σχέση με τη διατροφή. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα.
0: Μα, υπό αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Να το καταλάβω. Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος.
1: Αχ.
0: Μ' άρεσε.
1: Τυχερός.
0: Μ' άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όνομα.
1: Τι τύχη, ναι, είναι αυτή.
0: Φορτουνάτος.
1: Τέτοια μέρα. Ωραίο. Που έχουμε υπογράψει και συμφωνία.
0: Υπάρχει σε κάποιο έργο, ο Φορτουνάτος ως όνομα. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Σέξπιρ ή κάποιο άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει, ναι. Λοιπόν,
1: 1815.
0: Τι έγινε?
1: Η μάχη του Βατερλό. Άκου τώρα, κοίτα να δεις τώρα τι συμπτώσεις. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλλινγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέων Βοναπάρτης.
0: Γι' αυτό ο Ουέλλινγκτον έγινε πλατεία. Κάπου έχει γίνει πλατεία στο Λονδίνο.
1: Και το Βατερλό ρίση που.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Βατερλό του Τάδε, το Βατερλό του Δίνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: 1904, σαν σήμερα, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο.
1: Συγνώμη.
0: Το Κόκο ήταν
1: συγνώμη,
0: το μικρό του.
1: Συγγνώμη. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Κόκο.
1: Αλλά με τέτοιο όνομα πού πας?
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σκοτώσει ο άλλος σε μονομαχία.
1: Προφανώς αποδέχθηκε.
0: Προφανώς η μονομαχία δεν έγινε για το όνομά του.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Επειδή τον έλεγα Κόκο. Είχε ξυβρίσει ο Χατζιπέτρος, ο Κόκος,
1: ναι,
0: τον Στάι. Επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθίσα τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Πήγε ο Κόκος λοιπόν.
0: Να ζητήσει ρουσφέτη.
1: Ο βουλευτής στον υπουργό και του ζήτησε ρουσφέτη.
0: Δεν του το έκανε άλλος.
1: Ναι, και του ζήτησε μονομαχία.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε.
0: Μην βάζει ιδέες.
1: Όχι, όχι, τα ακούτε.
0: Μην βάζει ιδέες.
1: Όχι, γιατί ανακαλύψαμε και τα ρουσφέτια τώρα. Όχι, τώρα γίνονται.
0: Φαντάζομαι ότι θα γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
1: Το 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας,
0: ναι,
1: αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι.
0: Ήταν το περίφημο ύψωμα 440.
1: Ναι.
0: Περίφημο. Το 1976, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Και εμβληματικός παίκτης,
0: εντάξει. Και μπράβο του. Ναι, βέβαια. Το... σημαία. Ναι, για την ΑΕΚ, σημαία.
1: Γενικότερα.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ένα μοιρά συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Χιαλμάς.
0: Και το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
1: Δαχτυλοδεικτούμενοι ήταν
0: το 2015.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλος διχασμός και πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Γιούργεν Χάμπερμανς, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.
0: Πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ναι, το Μάρτιο. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος, και το 1942 ο Πόλο Μακάρτνι.
0: Ο Πόλο Μακάρτνι, ο Σερ. Σερ Πόλ.
1: Είναι σερ. Είναι σερ.
0: Ο Σερ ο Πόλ, ο Μακάρτνι. Το 741 πέθαινε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. Τώρα που λέμε για Πορτογαλία.
1: Τι θυμήθηκε.
0: Και τον Σαραμάγκου, θυμήθηκα το χθεσινό μάτς. Ένα-ένα, πάλι κλάμα η... ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει.
0: Πάλι στεναχώρια.
1: Έλα, μορτώ.
0: Ενώ η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: 4-2.
1: Λαχτάρισε λίγο.
0: 4-2.
1: Ναι.
0: Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές σοφαρίστηκε, αλλά μετά.
1: Η Κροατία είναι σπουδαία ομάδα.
0: Είναι.
1: Πολύ καλή
0: είναι
1: ομάδα.
0: Καλή ομάδα, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι σαν τα τρία λιοντάρια. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Έμαθα τα τρία λιοντάρια ξαφνικά.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Bring it home και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή,
0: ναι,
1: θα ακούσετε,
0: ναι,
1: γιατί υπεγράφει χθες η συμφωνία.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Για πες.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Τραμπ αυτές τις μέρες?
0: Στο Εβιάν.
1: Πού είναι το Εβιάν?
0: Στην Γαλλία.
1: Σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν από το Εβιάν.
0: Ναι.
1: Χθες. Παίρνει το Μαρινουάν.
0: Τι, πάει το ποιο?
1: Το Μαρινουάν, το ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Πάει στο Ορλί.
0: Ναι.
1: Παίρνει το Air Force One.
0: Mm.
1: Μάλλον όχι. Παίρνει το Marine One. Πάει εκεί που ήταν το Air Force One. Παίρνει το Air Force One. Πάει στο Ορλί. Για να φύγει από εκεί να πάει στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε την Παρασκευή,
0: ναι,
1: να ξανατρέχει στην Ελβετία. Αν πήγαινε.
0: Ναι.
1: Για τις υπογραφές.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, έχω κανονίσει το Μάρα Λάγκο το Σαββατοκύριακο διάφορα.
0: Γκολφ. Ναι.
1: Ναι.
0: Αγώνα γκολφ.
1: Ναι. Θα πηγαίνω, έρχομαι στις Γενέβες και στις Ελβετίες και, στα... και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για τις συμφωνίες. Πού είμαστε? Στις Βερσαλίες. Κοίτα τι ωραία που είναι. Εντυπωσιάστηκε, φάνηκε. Από τις αντιδράσεις, τα μάτια της φωτογραφίας που τον ξεναγούσε ο Μακρόν, είπε θα γκρεμίσει σίγουρα 5-6 πτέρυγες του Λευκού Οίκου στάνταρ για να τις κάνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πάρει τέτοια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπέγραψε χθες συμφωνία για να μην πήγαινε να έρχεται.
1: Ναι, ρε, Διονύση, ξεκάθαρα. Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Αλλά.
1: Ειδικά ναι. Για το συγκεκριμένο.
0: Και αυτό είναι αποκλειστική.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό τη εκπομπή.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου δηλαδή.
1: Αποκλειστικό.
0: Ναι. Αποκλειστικό.
1: Λοιπόν, μία είδηση το ημίωρο θα σας λέμε. Τέτοια. Αποκλειστική. Έχω και άλλα, έχουμε και άλλα αποκλειστικά να πω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή, στη φίλη μας στην Καλαμάτα.
1: Ευχαριστώ στο Διονύση.
0: 22 βαθμούς. Δεν είδα, σε τράβλησα.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμάτα, παιδιά, έριξε τέτοιο νερό και χαλάζει χθες το απόγευμα που οι δρόμοι πλημμύρισαν για λίγο. Έμπαινε το νερό μέσα στα μαγαζιά. Όλο αυτό έγινε σε 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι, μπορεί.
0: Μας λέει. 20 λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 18 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 20 βαθμούς τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα στον κύριο Γερόνιμο από τον Κάμπο των Σερών με 14 βαθμούς και ομίχλη. Ωραία. Στέλνει καλημέρα στον φούρναρη στην Άνω Καμίλα Σέρο Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στη Φωτεινή που στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις, αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα να έχουμε όλοι.
1: Θέλεις να πάμε μουσικά στους τίτλους?
0: Όχι, θα πω και για τον Παναγιώτη καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνίας με 22 βαθμούς και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Είναι από την Ελαφώνησο αυτή η φωτογραφία. Όμορφο, όμορφο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Έχει ομίχλη και 14 βαθμούς, μας λέει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Καβάλα, που μας ακούει πηγαίνοντας κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά. Με 17 βαθμούς έχει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ιωάννα, που πηγαίνει εν πλώ για Αγιοστράτη για τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σαλμά. Που αναφέραμε πριν, που έπεσε με το Μιράζ. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο, που λέει 4 εκατομμύρια στοίχη σε πλατφόρμα για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που αντικατέστησε μια πλατφόρμα που είχε κοστίσει κάπου τα ίδια χωρίς τη διαφήμιση που πληρώθηκε. Δεν υπάρχει πάντως το βαρέλι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Χαιρόμαστε πολύ, Φωτεινή, για την εξέλιξη, για την έκβαση. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρρες. 12 βαθμοί. Ομιχλώδη σήμερα ο καιρός στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει λαμπερό ήλιο. Δηλαδή γενικώς ομιχλώδη, αλλά ειδικά στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη έχει λαμπερό. Ήλιο, καταλάβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Να δεις που ο Τραμπ θα ζητήσει πάλι Νόμπελ Ειρήνης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα δεν θα το ζητήσει.
1: Δεν το ζητήσει τώρα.
0: Εδώ ξεκίνησε ένα πόλεμο και τον τέλειωσε για να το πάρει.
1: Ναι, και ξεκίνησε ένα πόλεμο, τελείωσε ένα πόλεμο και πανηγυρίζει που ήρθε η κατάσταση στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στα πυρηνικά στα ίδια.
0: Ναι.
1: Στο Ορμούζ στα ίδια. Το καθεστώς παραμένει στα ίδια. Και μη σου πω ότι είναι πιο ενισχυμένες οι σκληρές πτέρυγες, ας πούμε, αυτού του καθεστώτος του θεοκρατικού και τρομοκρατικού στην...
0: Οι Ιρανοί που τον περιμένουν να τους απελευθερώσει ακόμα, τι θα τους πει.
1: Ναι, η βοήθεια έρχεται, έλεγε.
0: Ναι, είναι στον δρόμο.
1: Στη συμφωνία, οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα προτρέπει, θα απόσχει πλέον ο Τραμπ από εμπριστικές δηλώσεις όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
0: Καλά.
1: Και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Καλά,
1: δεν θα στηρίζει τους διαδηλωτές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γιατί θα του κάνουν. Άμα...
1: Έτσι,
0: και που του στηρίζει, τι έγινε.
1: Αισθάνονται
0: ασφαλείς, τοποθεσία Τεχεράνη.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Κουραζερόπουλιο βλέπω απέναντι. Ωραία, μεγάλο. Κόσμος ήρθα στο νησί, κόσμος. Πολύ ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 λοιπόν, βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Τι άλλη αποκλειστική είδη θα πεις αυτό το μισάωρο.
0: Θα σου
1: ναι,
0: πω. Πάμε στα πολιτικά λίγο.
1: Ναι, θέλω, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε χτες.
1: Μόνο στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ μόνο. Που
1: είχαμε ένα
0: μπιφ. Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, γιατί βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξη και είπε ότι η στάση ότι να κάνουμε τώρα συνεργασία
0: είναι
1: με άλλο
0: γελίο
1: κόμμα είναι γελία.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αστεία ή γελία.
0: Είναι γελίο να λες,
1: ναι,
0: πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να συνεργαστούμε με άλλο κόμμα.
1: Και απάντησε μέσω social media ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, είπε ήδη η Διαμαντοπούλου είναι γελίο να έχει συνεργαστεί, προσέξτε. Είπε Δούκας, είπε Χαρίς.
1: Όχι. Αυτό την κόμισε όμως την πρόταση. Αυτό την είπε από μια συνέντευξη που μετά έλεγε: ο παιδιά, άλλο εννοούσα. Δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Εννοούσα, και αυτό θέλω να πω.
1: Μα το ίδιο. Και όταν πήγε να διορθώσει την δήλωση που είχε κάνει, τα ίδια είπε. Δηλαδή είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα. Απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τι να συζητάμε. Αφού είμαστε αυτό που θα πούμε αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να μην πούμε την είδηση της κυρίας Κατσέλη. Και η κυρία Κατσέλη είπε:
0: ναι,
1: να συμπράξουν προεκλογικά η Ελλάς με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και άμα θέλετε, θα είμαι εγώ διαμεσολαβητής.
0: Τι είναι η κυρία Κατσέλη?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Τίποτα.
0: Α,
1: απλά επειδή είχε παρόμοια πρόταση με τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω, επειδή είναι η συζήτηση χθες στο πολιτικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, περιστρέφονταν κυρίως όσον αφορά το Πασόκ. Δεν είχε κάποια άλλη φοβερή είδηση από τους άλλους. Είχε.
0: Όχι.
1: Τι άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ γιατί λες ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία?
0: Ποιο?
1: Ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο.
0: Βέβαια,
1: θα συνεχιστεί. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση του Πασόκ. Συνολικά
0: του
1: κόμματος ως κόμμα.
0: Το Πασόκ πειλάει από ό,τι
1: δηλαδή, πρέπει από ό,τι ο Πιλάτος δηλαδή, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά του. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί βγαίνει και λέει: ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει.
0: Mm.
1: Αυτό δεν είναι κόμμα. Άμα ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι.
0: Μέχρι πριν, που είναι αυτό,
1: ναι,
0: λέγανε: έχουμε συνέδριο που αποφάσισε.
1: Ναι. Η οποία απόφαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Δούκα, στην οποία όμως και άλλοι, οι οποίοι άραγε δεν είδαν τον εαυτό τους στην δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ερώτημα είναι αυτό. Το παρακβλέπω, το παρακάμπτω.
0: Δεν είναι σεπά.
1: Θα μας απαντήσει,
0: ναι,
1: η Μαριντίνα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε παρακάτω. Το Πασόκ, τώρα είναι αυτό απάντηση? Ότι ο καθένας είναι. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Ή υπάρχει μία γραμμή, την οποία τηρούν όλοι, δεν υπάρχει μία γραμμή. Αυτά γίνονταν αλλού και υπήρξαν οι 7 διασπάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Όπου ο καθένας τραβούσε το.
0: Ακόμα.
1: Τη γραμμή του, ας πούμε.
0: Ακόμα γίνονται.
1: Και τι θες. Ακόμα γίνεται διάσπαση.
0: Πάνε διάφορα τώρα. Ναι.
1: Όχι, τι διάσπαση έχει.
0: Τώρα. Όχι, γίνονται διάφορα.
1: Ναι.
0: Κάτω, στα κάτω.
1: Στα από τα κάτω.
0: Στα από τα κάτω.
1: Γίνονται μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Ας γίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι. Αποκλειστικά
1: ναι.
0: Έχω απάντηση. Μίλησε πάλι κάπου. Δεν ξέρω τι βιβλίο. Τι ήταν αυτό που μίλησε ο κ. Καραμαλής. Κάπου μίλησε.
1: Ποιος κύριος Καραμαλής?
0: Ο Κώστας.
1: Να διευκρινίζεις. Ναι.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Α, ναι, γιατί είναι και ο άλλος. Ο πρώην υπουργός μεταφορών.
0: Όχι. Γιατί ναι. Πότε έχω ασχοληθεί εγώ με τον άλλον.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ασχολούμαι
1: δεν
0: με
1: το
0: τον
1: ξέρω
0: άλλον.
1: Αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Δεν μιλάει, δεν κάνει ομιλίες από ό,τι ξέρω.
1: Ναι,
0: ένας κάνει ομιλίες. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μεταξύ άλλων που είπε, είπε και Λουκιανό και Λαϊδόνη.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό.
1: Αυτό ήταν πολιτικό μήνυμα.
0: Ναι,
1: ήταν
0: έτσι
1: κάτι,
0: λένε,
1: ήταν,
0: ναι, ότι ήταν μπηχτή, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ήταν, ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Και έχω την απάντηση.
1: Από ποιον?
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ποια άλλη πλευρά?
0: Δεν μπορεί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
0: Το μπαρμπουνάκι θέλει μπίριτσα. Αποκλειστικά.
1: Το μπαρμπουνάκι θέλει την μπίριτσα.
0: Και το κορίτσι θάλασσα, στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν τους χάλασα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι, πού να σφίξουν και οι ζέστες, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά περί πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Γιατί είπε, είπε κάποια στιγμή ότι να αγαπήσεις, απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους που είχε εκεί, ότι να αγαπήσουν τους ντόμπρους ανθρώπους, ειλικρίνεις, τους δοτικούς.
1: Ναι.
0: Και να προσέχουν αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Ψωνάρε, ναι, ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι, το χρήμα και την εξουσία.
1: Ω, το χόντρινε.
0: Είπε.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε με, θέλω να με ακούσω όπως έχει. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας,
1: ναι.
0: Ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το, ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην τραπείτε. Μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και.
0: Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Μετά πήγαν για φαγητό, φαντάζομαι.
1: Εντάξει. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τελειώσαμε και αυτά με την πολιτική επικαιρότητα.
0: Πολύ γιατί... πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
0: Βγήκε ο Σοκράτης ο Φάμελος.
1: Αυτό μου αρέσει. Τι βγήκε?
0: Σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, έκανε, ναι. Είχε συνέντευξη.
0: Ναι, και τι είπε?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Α,
1: δεν ξέρω. Τι να... Από αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιθετικοί απέναντι στους συνδυασμούς του κυρίου Τσίπρα. Ο άνθρωπος λέει, κοντολογήσε ότι δεν κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Αυτό λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε. Αλλά το λέει απ' έξω, απ' έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: ότι όταν...
0: θέλει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Αυτό. Όταν δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την Ελλάδα, τι θα έχουμε?
0: Παραθετικό.
1: Ναι. Άρα δεν θα έχουμε. Ή δεν θα έχουμε, ή θα έχουμε ενταχθεί εκεί μέσα όποιους μας πάρουν, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το πόσο θα αντέξουμε, εν πάση περιπτώσει, πιο αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν θα έχει κόμμα. Διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Εντάξει, ο κύριος Πολάκης λέει θα κρατήσω εγώ το κόμμα.
0: Και
1: να το
0: κρατήσουν.
1: Ναι, να το κρατήσουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Διότι συν τη άλλη υπάρχει και το εξής. Προς το παρόν η Ελλάς δεν έχει λαμβάνιν από το δημόσιο. Προς το παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λαμβάνιν 16 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια αυτή η επιχορήγηση της χρονιάς, 7 της επόμενης χρονιάς και 2 η έκτακτη για τις εκλογές. Δηλαδή 16 εκατομμυριάκια. Θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Όχι, είναι ένα θέμα.
0: Α.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.

0: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του, ειδικά ορισμένων. Δηλαδή, δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλα να μπω στο μυαλό του και δεν το πολυσαλίζω κιόλα. Ωραία. Τώρα έτσι θα το πηγαίνουμε μέχρι όταν είναι να γίνουν εκλογές.
1: Ακόμα Ιούνιος, ρε Διονύση. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Σχεδόν ένα χρόνο. Ένα χρόνο τώρα αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι άλλα γίνονται. Σε άλλα κόμματα υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα άλλων κομμάτων? Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα
1: κομμάτων. Εντάξει, Χριστός.
0: Έχουμε και τον κύριο Καρανίκα που σας έχουμε πει, ο οποίος πλαγιοκοπεί την... εγώ μπαίνω από διαστροφή για να δω και τι σχολιάζουν από κάτω οι διάφοροι νυν ή πρώην σύντροφοι ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όπου στα σχόλια γίνεται σφαγή. Γιατί αυτός βγαίνει και λέει ότι το κόμμα η Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα με 2, 3, 4, 5 σπόνσορ, ολιγάρχες σπόνσορες.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο κύριος Καρανίκας. Μπαίνουν από κάτω και του λένε μαζέψου, έχεις ξεφύγει και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός απαντάει στο κάθε μήνυμα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αναφέρεσαι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γιατί αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα? Γιατί ο κύριος Καρανίκας σε ένα διάστημα ήταν.
1: Όχι, μεγάλο.
0: Μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν στη λήψη των αποφάσεων.
1: Σύμβουλος,
0: ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πρωθυπουργικός σύμβουλος. Αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά που λέει και γράφει, εάν και εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
0: Τα πάμε και αυτά.
1: Τα πάμε.
0: Ναι, πάμε να δούμε το.
1: Έπαιξες με το πόσο κάνει.
0: Όχι, δεν μπήκα μέσα.
1: Μπήκα
0: δεν
1: εγώ.
0: Είχα χρόνο, παιδιά.
1: Μπήκα εγώ.
0: Και
1: κοίταξα τους καφέδες που παίρνουμε εμείς και πίνουμε.
0: Ναι.
1: Βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ που είχε τη μισή τιμή.
0: Ο καφές ο ίδιος?
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είχε κλείσει πια εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να βγάλω.
0: Πήγε αργά.
1: Ναι, πήγα το βράδυ.
0: Ναι.
2: Πήγε αργά.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για να βλέπεις. Μπορείς να διαμορφώσεις, λέει, και ένα.
1: Καλάθι.
0: Ένα καλάθι, ναι. 7-8 διαφορετικά προϊόντα, ας πούμε, και να κάνεις μια σύγκριση και να μπεις. Αυτό το καλάθι, εντάξει, κάποιο είδος θα είναι λίγο πιο ακριβό, κάποιο θα είναι λίγο πιο φθηνό. Πάντως. Αν είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί λένε πολλοί είναι ανώφελο και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβές οι τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ότι είναι μια αποκάλυψη της ακρίβειας που ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες συγκρίσεις και να δει τι τον συμφέρει, τι δεν τον συμφέρει. Και σίγουρα κάποιος μπορεί να δει και τι γίνεται με τα ομοειδή προϊόντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ακούγονται τέρατα, ας πούμε. Γιατί εγώ κάποια μέρα ρώτησα μια θεία που είναι στην Αυστρία και τη ρώτησα: για πες μου, παιδί μου, αυτό ο καφές εκεί πέρα πόσο κάνει?
1: Ναι.
0: Και μου είπε: τόσο. Μα εγώ εδώ διαβάζουμε ότι ο καφές εκεί κάνει το 1/3 της τιμής. Μούφα, μου λέει. Κατάλαβες. Τώρα μπορείς να κάνεις μόνο σου τις συγκρίσεις. Να βγάζεις όποια συμπεράσματα θες εσύ. Εγώ δεν σας λέω ποια συμπεράσματα θα βγάλετε, αλλά μόνο ποιος είμαι.
1: Μπορεί, παιδιά, κάπου να είναι φθηνότερο.
0: Αλλά κάποιοι. Ναι, γιατί διάβασα, ας πούμε, άμα θα δω το πιο φθηνό τον καφέ, ας πούμε, στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο να τον πάρω. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εργαλείου.
1: Όχι, το θέμα είναι να βρούμε.
0: Το εργαλείο να βλέπεις καταρχήν να καταλαβαίνεις αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Ένα απλό πράγμα. Έτσι, άρα γίνεσαι πιο υπεύθυνος καταναλωτής. Δεύτερον, μπαίνεις στη βάσανο του να ψάξεις λίγο. Να μην πας, α, αυτό είναι δίπλα μου, θα μπω σε αυτό και ό,τι πάρω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να εξοικονομήσετε κάτι. Δεν είπαμε εμείς ότι θα θησαυρίσετε κανένα. Φαντάζομαι ότι δεν το λένε ούτε αυτοί που το δημιούργησαν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι τώρα με αυτό θα πλουτίσουμε.
1: Όχι, καλέ.
0: Ναι. Δεν μπαίνουν επιπλέον λεφτά στην τσέπη. Μπορεί όμως να βγουν λίγα λιγότερα από την τσέπη. Μπορεί και όχι. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει μια χρησιμότητα με αυτήν την έννοια. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Αλήθεια.
0: Με αυτό το θέμα.
1: Αλήθεια.
0: Όποιος λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι απλά ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείς να κάνεις συγκρίσεις,
1: ναι,
0: και ίσως να κάνεις κάποια εξοικονόμηση.
1: Θα το δείτε στην πράξη, ρε παιδιά. Ναι. Δεν θα σας πούμε εμείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε συμβήσει πολύ. Εγώ χτες λίγο κοίταζα, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το κοίταξα καν.
1: Πώς το λένε.
0: Ως ιδέα το.
1: Μπορεί σε κάποιον, ρε παιδί μου, να φανεί χαοτικό. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό το μαθαίνεις στην πορεία. Και αν θες το χρησιμοποιείς, άμα δεν θες να το χρησιμοποιείς.
0: Ναι, απλά εγώ δεν
1: έχεις ανάγκη να το χρησιμοποιείς, το χρησιμοποιείς.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η διαφορά με το προηγούμενο που υπήρχε. Γιατί υπήρχε το e-καταναλωτής, δεν υπήρχε το ένα
1: επίσης
0: μια πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί η διαφορά ποια είναι. Γιατί
1: είναι
0: δηλαδή,
1: πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό, προφανώς. Είναι προφανώς πιο εξελιγμένο. Είναι πιο εξελιγμένη μορφή.
0: Α,
1: γιατί χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβές.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας ως εκπομπή στη Βούλα Πατουλίδου, τουλάχιστον εγώ τη στέλνω, νομίζω και εσύ την... εντάξει, Βούλα Πατουλίδου.
1: Γιατί να στείλουμε, σε όλους τους ανθρώπους δεν εννοώ αγάπη, αλλά γιατί.
0: Έκανε μία ανάρτηση,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει συχνά η Βούλα Πατουλίδου.
1: Ναι.
0: Όμως όταν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, εγώ την παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μίλησε με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό που έγινε. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα, ό,τι αισθανόταν βγήκε και το είπε.
1: Ωραία.
0: Και επειδή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζει με τις θέσεις του, όπως και να το κάνεις. Υπήρξε πρότυπο αθλήτριας στη χώρα μας. Και είναι και γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί, ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα κτλ., βγήκε και έκανε μία ανάρτηση και με πολύ απλά λόγια περιγράφει την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες και στα νέα παιδιά και στα νέα αγόρια και στα νέα κορίτσια και εξηγεί, βγαίνει μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί λέει ότι εγώ πριν από ένα χρόνο έχασα έναν άνδρα ο οποίος με τιμούσε, με αγαπούσε, μου συμπεριφερόταν με σεβασμό όπως και το συμπεριφερόμουν και εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται. Και είπε, χρησιμοποίησε τη φράση που, τη λέξη που,
1: για την οποία είχε πει, ναι, ναι.
0: Που είχε πει όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο,
1: ναι.
0: Και αναρωτήθηκε τι γιους μεγαλώνουμε.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό. Άρα μαζί της.
0: Ναι, μαζί της.
1: Ναι, τι γιος μεγαλώνουμε.
0: Εγώ σπάνια αναφέρομαι σε...
1: Μεγάλη κουβέντα. Αυτό έχει γίνει και μέχρι και ρητό σε πολλές ομιλίες που έχω ακούσει με αφορμή γυναικοκτονίες.
0: Ναι.
1: Ότι το θέμα δεν είναι τι κόρες, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν. Το θέμα είναι τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η φράση είναι μία που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αν βλέπουμε και τον πραγμα. Βέβαια, οι γη αυτοί έχουν μεγαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως με άλλες αρχές και με άλλες αξίες. Ενδεχομένως, αν θεωρούνται αξίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν θεωρούνται αξίες αυτές. Αλλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, όσο υπάρχουν και τέτοιες φωνές από τέτοιους ανθρώπους. Το λέγαμε πριν από μόλις δύο μέρες στην εκπομπή, όποιος μας ακούει συχνά το ξέρει, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι οι νόμοι, είναι η αγωγή από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι η διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα. Πώς διαμορφώνονται οι άνθρωποι.
0: Κυρίως αυτό.
1: Οι οποίοι πλέον έχουν τεράστια γκάμα για να πάρουν πληροφόρηση και να μάθουν πράγματα.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι αυτό το πράγμα. Ότι θεωρεί ο άλλος, το αγόρι, έτσι όπως το μεγαλώνουν στο σπίτι του, στα σπίτια τους, όπως τα μεγαλώνουν, θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πρώτον κατώτερη, ότι μπορεί να του ανήκει, δεν δέχεται το όχι. Δεν δέχεται το όχι.
1: Ναι.
0: Και είναι αρρωστημένη η ανάγκη που έχει για έλεγχο. Είναι απλά τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι debatable, που λένε και οι, φίλοι μας οι Άγγλοι,
1: ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι νόμος και να υπάρχει, ας πούμε στην περίπτωση της Δράμας, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Ποιος νόμος,
1: ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: εγώ από το λίγο που έψαξα σε αυτό το εργαλείο για κάποια προϊόντα κατέληξα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Άρα, μήπως αυτό οδηγήσει τον κόσμο να αγοράζουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε Σταύρο.
2: Α, για το πόσο κάνει, λέτε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε τώρα γιατί.
0: Αλλά ακούμε λίγο τους εαυτούς μας.
1: Λέει ένας φίλος ακροατής ότι εγώ μπήκα, είδα τις τιμές και κατέληξα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω μικρότερες τιμές. Μήπως αυτό όμως με οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, λέει.
2: Το πιο φτηνό, γιατί
1: έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αν δεν διορθωθεί αυτό, επειδή ακούγεται στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο ακούγεται με έκο.
0: Ακούγεται στους ακροατές, δεν μπορούμε να
1: το... Ένα κουμπάκι, κάτι πρέπει να πατηθεί κάπου.
0: Ναι, κάτι.
1: Για πείτε.
0: Τώρα
1: μας ακούμε μια χαρά.
0: Ναι, όχι.
1: Κάτι, ναι.
0: Ναι. Για πες, θα μιλάμε εν αλλάξ. Γιατί το νομίζω ότι όταν πατάμε ένας πάνω στον άλλον συμβαίνει αυτό. Για πείτε.
2: Εγώ το ίδιο έκανα που λέει και ο Διονύσης. Κατέληξα μετά από 30-40 προϊόντα, πόσο είχα βάλει, ποιο είναι συνολικά το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που είναι το πιο οικονομικό απ' όλα δεν το έχω στην περιοχή μου, οπότε είδα το δεύτερο οικονομικότερα που είναι κοντά μου.
0: Το ψήφισες.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία και λέμε και να παραλαμβάνουμε είναι ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι απλά ένα εργαλείο για να δει τις τιμές. Έτσι, δεν είπε κανείς ότι θα μειωθούν ή μειώθηκαν οι τιμές. Απλά με αυτό το εργαλείο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις και μια διαφορετική καταναλωτική, ας πούμε, συνείδηση και συμπεριφορά που ίσως οδηγήσει στον ανταγωνισμό και στη μείωση των τιμών.
0: Ίσως. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Ίσως. Λογικά,
1: αυτό
0: λογικά
1: λέω.
0: Θα οδηγήσει.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
3: Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Επειδή κάποια πράγματα πέρα βλέπω ότι το κορεδεύουμε, το γελάμε. Έλα, μωρέ, τι να κάνει. Καλά, καταρχάς, φαντάζομαι κανείς δεν είπε, α, ήρθε το ποσό κάνει. Τελείωσε η ακρίβεια, παιδιά. Ακρίβεια, τέλος.
1: Αυτό λέμε.
3: Σκοτώσαμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ούτε καν τη μειώσαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά ένα πράγμα που λειτουργεί στο εξωτερικό, όχι σε όλες τις χώρες, σε πολλές χώρες προηγμένες όπως στην Αγγλία, μεταξύ Waitrose, Sainsbury's, Tesco, υπάρχει ανελέητος ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ. Ποιος θα κάνει προσφορές και ποιος θα φέρει τον πελάτη και ποιος τον κερδίσει. Άρα παρακολουθεί και ο κόσμος τις προσφορές, την τιμολογική πολιτική κλπ. Στη Γερμανία, επίσης, Aldi, Lidl, αυτά σκοτώνονται στον ανταγωνισμό. Και ο άλλος πηγαίνει, παίρνει τα μισά προϊόντα από το Aldi, τα άλλα μισά από το Lidl, τα άλλα δεν ξέρω πώς το λένε τα άλλα σούπερ μάρκετ εκεί. Υπάρχει μια καταναλωτική συμπεριφορά διαφορετική. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουμε τέτοια καταναλωτική συμπεριφορά. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Με τίποτα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Αυτό.
3: Αυτό το λίγο να βοηθήσει δεν κακό τέλος πάντων.
2: Φτιάχτηκε ο ήχος σας.
0: Αλλά αν δεν μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, να όλοι μεταξύ μας δεν ακούγεται με έκο.
1: Που το συνηθίζουμε.
0: Αλλά θα ήθελα εδώ, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες, να μιλήσω για μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν ανανέωσε για τρίτη σεζόν επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτό το όνειδος.
3: Νομίζω.
2: Όπι και αυτό το αριστούργημα.
3: Ναι. Κατάλαβες τώρα τι, αυτό ότι, συγγνώμη, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τα λέμε πολλά λόγια.
2: Μα και δεν μπορούν να μιλάνε, δεν βλέπεις νοήματα κάνουν.
3: Τι ξεφτύλα είναι αυτή για τη Μέγαν και το Χάρι. Αυτό το είπαμε απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, τους κόψαμε τη σειρά από το Netflix.
0: Ναι, πάει.
3: Ελληνικές σειρές ανεβάζουν, ρε παιδί μου, που είναι στα ελεύθερα κανάλια και τις αγοράζουν και κόψανε τον. Ρίγκιπα.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Τι.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Ναι,
2: η αλήθεια είναι. Τώρα, γιατί να κάτσει να δει κάποιο και να πληρώνει για να δει τη Μέγκα να φτιάχνει μαρμελάδες και να βάζει κορδελάκια.
3: Να βάζει αλάτι στο μπάνιο.
1: Εδώ την Κένταλ Τζένερ, γιατί τη βλέπουν δηλαδή, να κόβει αγκουράκια, ας πούμε, που δεν ήξερα πώς κόβονται τα αγκουράκια, πώς ξεφλουδίζονται τα αγκουράκια. Αυτό γιατί κάθε και το βλέπει την Καρντάσιαν.
0: Συγγνώμη, αυτό έχει πουλήσει, Διονύση. Γιατί αυτό έχει πουλήσει, αυτό δεν πούλησε μία για να το κόβει.
1: Κακό.
0: Μόνο ο Παπακλημίτσος και εγώ το βλέπαμε και η Δούκα για να βρίζουμε.
3: Και τουλάχιστον η Καρντάσιαν είναι αφηδική σε αυτό που κάνει. Η άλλη είναι μια γιαλατζή πριγκίπισσα. Τι να κάνει.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Μια θεατρίνα.
1: Διαφωνώ.
3: Θεατρίνα.
1: Πρέπει να βγούμε στο στούντιο.
3: Τι, μα διώχνει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.
1: Όχι. Δες το ρολόι, ρε Σικώστα. Δες το ρολόι.
2: Ω, πάει και 59. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Αύριο πάλι. Ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
1: Βγαίνουμε.
0: Πάμε κι εμείς, Διονύση.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιο που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, από το μεσημέρι ωστόσο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Thank you. ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εμείς οι Κολομβιανοί κερδίσαμε 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 να δούμε τι τρέχει στο νησί και τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Κέρκυρας. Κεντρικό θέμα που μονοπόλησε και όλα στη συνεδρίαση τα ναύδετα στους κόλπους της Γαρίτσας και στην Παλιοκαστρίτσα. Μετά από τέσσερις ώρες συζήτηση αποφασίστηκε να ξαναέρθει το θέμα προς συζήτηση. Στη συνεδρίαση υπήρξαν και φορείς και σύλλογοι από τη Γαρίτσα και από την Παλιοκαστρίτσα. Με εντελώς διαφορετικό μάτι βλέπουν οι σύλλογοι της Γαρίτσας και της Παλιοκαστρίτσας το θέμα. Οι σύλλογοι της Παλιοκαστρίτσας κατέθεσαν μάλιστα και έγγραφα με αποφάσεις που έχουν πάρει για το καλό της περιοχής και μέσα σε αυτό προβλέπονται και τα ναύδετα, δηλαδή ένα ελεγχόμενο αγκυροβόλιο. Στη Γαρίτσα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η κύρια αιτία διαφωνίας και από την αντιπολίτευση αλλά και από τους φορείς της Γαρίτσας ήρθε ένα θέμα προς συζήτηση χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία πρόταση. Πόσες θέσεις και πού μπορεί να χαρέσει ο κόλπος της Γαρίτσας? Αυτές οι θέσεις που θα παραχωρηθούν θα προκαλέσουν προβλήματα στο περιβάλλον? Θα μπορεί ο κάτοικος της Γαρίτσας να κάνει μπάνιο? Ερωτήματα που δεν μπορούσαν να απαντηθούν χθες. Είπαμε, ήρθε ένα θέμα προς συζήτηση χωρίς καμία μελέτη. Η πρόταση ήταν 100 θέσεις. Ναι, αλλά πού και πώς? Πρέπει ο Δήμος να έχει συμμετοχή σε αυτό που πάει να δημιουργηθεί στην περιοχή της Γαρίτσας, γιατί όσο και να διαφωνούμε, όταν υπάρχει υπουργική απόφαση με το ζόρι θα την κλειτώσει ο κόλπος της Γαρίτσας. Πρέπει ο Δήμος να έχει συμμετοχή για να έχει και κάποια έσοδα, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μελέτες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα τα δούμε αναλυτικότερα στην πορεία.

άλλο ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει είναι η κατάσταση στο γεροκομείο μετά τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Τη Δευτέρα επέβαλαν την παραίτησή τους 12 εργαζόμενες της δομής με κύριο αίτημα την απομάκρυνση των δύο άλλων υπαλλήλων. Οι δύο υπάλληλοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση με τα σάπια τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με το δικαστήριο να διατάσει την επιστροφή στην εργασία τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή το γεροκομείο λειτουργεί με μόλις 3 ή 4 άτομα από το μόνιμο προσωπικό και τους συμβασιούχους. Με το κλίμα εντός του ιδρύματος να έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα και τη σύγκρουση να είναι με τοπική, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Δήμος δεν έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν εργασιακή ειρήνη και να ξαμολύνουν την κατάσταση. Από τη Δευτέρα το γεροκομείο στερείται επαρκούς προσωπικού και η λειτουργία του συνεχίζεται με προσωρινούς και αβέβαιους τρόπους. Τη Δευτέρα και την Τρίτη τις ανάγκες κάλυψαν κοινωνική λειτουργία από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι μέσω επίγουσας προγραμματικής σύμβασης. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως για τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας προσανατολίζεται στη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη-ιδιοκτήτη αντίστοιχης μονάδας στο νησί, προκειμένου να παραχωρήσει προσωπικό για τη λειτουργία της δομής, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Το βράδυ της Τρίτης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου με την παρουσία του Προέδρου και Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου. Το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει από άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, μέχρι μια σημαντική οικονομική ανάσα από τη διαχείριση της ακινητής περιουσίας του. Η πλέον κρίσιμη απόφαση αφορά την άμεση στελέχωση της μονάδας, η οποία μετά το κύμα παραιτήσεων, είπαμε 12 εργαζομένων, βρέθηκε να λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους. Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν το απόγευμα ήδη στη Διάβγεια. Χθες το μεσημέρι, το Γυροκομείο επισκέφθηκε κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει. Το θέμα θα συζητούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν έμεινε χρόνος για να συζητηθεί και αυτό.

και πάμε και στον πόλεμο για το νερό. Ενώ ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αντιμετωπίζει προβλήματα στην ίδρυυση λόγω βλαβών. Χθες αποκαταστάθηκε η βλάβη εκεί στο κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Περνώντας σήμερα είδα στα 20 μέτρα πιο κάτω διαρροή νερού, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Ελπίζω πως όχι. Στο βορρά έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε δολιοφθορές για το νερό που μεταφέρεται στην Κλιματιά. Σύμφωνα με τον Δήμο Βορειάς Κέρκυρας, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και δολιοφθορές στην Κλιματιά, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, κάτοικοι παρεμπόδισαν βία τις εργασίες μεταφοράς πλεονάζοντας νερού προς το νησάκι. Παρά τη δικαστική δικαίωση του Δήμου και τις ρητές εγγυήσεις για την υδροδοτική επάρκεια της περιοχής ότι μεταφέροντας νερό στο νησάκι δεν θα μείνει η περιοχή, η Κλιματιά, χωρίς νερό, η ένταση κλιμακώνεται θέτοντας σε κίνδυνο ένα κρίσιμο έργο κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφηκαν, συνεργείο εργαζόμενων του Δήμου και της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας, το οποίο μετέβει στο σημείο για να κάνει προγραμματισμένες εργασίες ίδρυυσης και αντιπυρικής προστασίας, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερο εχθρικό κλίμα. Οι εργαζόμενοι έγιναν αποδέκτες προφυλακισμών, ελεκτικών επιθέσεων. Η κατάσταση εκτραχύθηκε περαιτέρω όταν διαπιστώθηκαν νέες επεμβάσεις και ζημίες στον αγωγό του έργου, ενέργειες που χαρακτηρίζονται από τη Δημοτική Αρχή ως σοβαρή προσβολή έργου κοινής ωφέλειας. Όπως τονίζει ο Δήμος, οι φθορές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο το σχεδιασμό για την ίδρυυση του νησακίου, αλλά πλήττουν άμεσα τις υποδομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή σε μια αυστηρή ανακοίνωση ξεκαθάρισε πως ενώ ο διάλογος και η διαφωνία είναι θεμητά στοιχεία της δημοκρατίας, η βία, οι προπυλακισμοί και η καταστροφή δημοτικής περιουσίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά.

δεν είναι μόνο οι δολιοφθορές και οι ζημίες που γίνονται. Υπάρχει μια περιοχή που δεν έχει νερό και είναι το νησάκι και τροφοδοτείται από την κλιματιά. Όπως και άλλες κοινότητες τροφοδοτούνται από άλλες κοινότητες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εμείς οι ίδιοι, μεταξύ μας οι κάτοικοι, να μπαίνουμε σε αυτό το ανταγωνισμό, όχι ανταγωνισμό, είναι λάθος λέξη ανταγωνισμός, να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική ότι δεν δίνουμε το νερό μας γιατί εμείς θα μείνουμε από νερό, ενώ υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να μείνουν από νερό. Και συμπολίτε μας στη δίπλα κοινότητα να μην έχουν νερό. Από τη στιγμή που δεν μένουν χωρίς νερό στην κλιματιά, μπορεί να δοθεί το πλεονάζον νερό. Είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας.

Και έχουμε και μια αστυνομική είδηση που αφορά και την Κέρκυρα. Ξύλωσαν κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες. Έρευνες και στο νησί της Κέρκυρας. Σύμφωνα με την Ελλάς, με την ελληνική αστυνομία, έχουν πραγματοποιηθεί 7 συλλήψεις, 76 ακόμη είναι κατηγορούμενοι για παράνομο δίκτυο, παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου. Μάλιστα, αυτό το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε από το 2017. Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα ηλικίας από 31 έως 73 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρος του πελατολογίου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία σε βάση δεδομένων που εντοπίστηκε, καταγράφονταν περισσότεροι από 86.000 τελικοί χρήστες. Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξοπλισμός προγραμματισμού, δορυφορικές συσκευές, φορητοί υπολογιστές και κινητά με διαχειριστικά συστήματα, πλήθος νέων συσκευών προς διάθεση σε πελάτες, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, περισσότερα από 18.885 ευρώ σε μετρητά, 4 οχήματα, ένα δίκυκλο καθώς και ποσότητα κάναβης και ζυγαριά ακριβίας.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, με τίτλο «Είδες το Μουντιάλ». Ξύλωσαν κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες. Έρευνες και στην Κέρκυρα. Σημαντικό πλήγμα στη διαδικτυακή πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας Ενημέρωση. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, το Υπουργείο Πολιτισμού μας χρωστάει για τα φρούρια. Κριτική στην απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεδόνη για το νέο φρούριο ασκεί ο Δημήτρης Μπιάνγκης, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που περιγράφεται από το Υπουργείο Πολιτισμού απέχει από την πραγματικότητα ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας. Στη φωτογραφία που έχει η εφημερίδα, η τάφρος του νέου φρουρίου καθαρεί το μικρό χρονικό διάστημα πριν ενισκύψει η τσιμεντένια αλέλαπα που την κατέστρεψε για να γίνει η νέα λαϊκή που η αρχιτέκτονας είχε σχεδιάσει ξύλινη.

άναψη συζήτηση για τα ναύδετα στον όρμο της Γαρίτσας, σχεδιασμό πριν από τα ναύδετα, ζητά το Ζαν Τζιάκομο, νέα παρέμβαση στήριξης από το Σύλλογο Αγίου Σπυρίδωνα και Κοτσέλα. Στον πολιτισμό η Κέρκυρα τραγουδά ακόμα. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί που σημάδεψαν τη μεταπολεμική ελληνική μουσική, σε ιστορική συνάντησή τους είναι μια φωτογραφία και περιγράφει τη φωτογραφία. Η Κέρκυρα τιμά την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής με αφιέρωμα στο έργο των μεγάλων Ελλήνων συθετών. Και στα αθλητικά, στους Βαλκανικούς, η Καρίδη και η Δόση. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα» σήμερα. Με βασικό της θέμα, οι εργαζόμενοι τραβούν χειρόφρονο στον τουρισμό, απεργιακό θερμόμετρο στην καρδιά του καλοκαιριού, στους δρόμους, οι ξενοδοχείο υπάλληλοι και στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου. Σε απεργιακό κλειό εισέρχεται ο κλάδος τουρισμού επισητισμού την Τετάρτη 24 Ιουνίου, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστική ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας και πλήρη εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κέρκυρα, καθώς πραγματοποιείται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και η τουριστική δραστηριότητα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Κεντρική φωτογραφία. Ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κ. Μάμαλος, από την αιμοδοσία που συμμετείχαν στους Καστελάνους. Ιδιαίτερο μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσου Γιάννης Τρεπεκλής, συμμετέχοντας στη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στους Καστελάνους Μέσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότησης 14 Ιουνίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελάνου Μέσης σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση στον αγωγό της Χρυσίδας.

0: Πάμε σαν ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει, που νομίζαμε ότι είχε λυθεί με την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών να μην ισχύσει η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τολωνειακό έλεγχο επισκεπτών εκτός Σέγγεν. Βίντεο και φωτογραφίες με τουρίστες από χώρες εκτός Σέγγεν να περιμένουν στην πίστα του αεροδρομίου για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαβατηριακός έλεγχος κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Μιλάμε για το δικό μας αεροδρόμιο, το Ιωάννης Καποδίστριας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος τουρισμού επισήμανε ότι είναι εικόνες που υποβαθμίζουν το τουριστικό μας προϊόν, ενώ όπως είπε, η Fraport έχει δεσμευτεί να τοποθετήσει μια ημιμόνιμη κατασκευή στο χώρο για την προστασία των τουριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ας ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαλικιόπουλος.
1: Γιατί πραγματικά υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, υπήρχαν πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα. Οπότε πήγα και έκανα μια αυτοψία τη Δευτέρα και κατά τις 12 ώρα περίπου. Μπορώ να πω ότι την ώρα που πήγα εγώ η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Υπάρχουν κάποια θέματα, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χώρος δεν επαρκεί, ιδιαίτερα για τις έξω Σέγγεν. Χρειάζεται επιπλέον χώρος. Είναι κάτι το οποίο δεν εξεργάζεται η Fraport από ό,τι μας είπαν. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, θα γίνει προφανώς για του χρόνου. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο είναι ότι είναι το θέμα του ελέγχου. Έτσι, υπάρχει το πρόβλημα αυτό με το EES, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό σύστημα, όπου εκεί πάμε τα βιομετρικά, καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος παίρνει παραπάνω χρόνο. Τώρα, για τους επισκέπτες της Μεγάλης Βρετανία, τα βιομετρικά δεν ελέγχονται. Οπότε ο έλεγχος

0: είναι αρκετά πιο σύντομο. Σύγχρονο μέτρο θα περίπου γύρω στα 20 δευτερόλεπτα το άτομο, το κάθε άτομο. Όταν έρχονται και πτήσει από το Ισραήλ, εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Αν έχουμε ταυτόχρονα και πτήσει από το Ισραήλ, εκεί για κάθε πτήση χρειάζεται μία μισή ώρα, γιατί εκεί γίνεται ο έλεγχος κανονικά όπως πρέπει.
1: Υπάρχουν και αφήξεις πολλές, όπως είπατε και στις Δευτέρα και Παρασκευή, και από Μεγάλη Βρετανία και από άλλες εκτός Σέγγεν χώρες, όπου το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται μετά.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει ευθύνη και το tour operators. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχονται ο ίδιος tour operator να φέρνει 4 πτήσεις ταυτόχρονα ή 5 πτήσεις ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα με τους handlers. Επιπλέον, εγώ διαπίστωσα και ότι υπάρχουν και άλλες δύο θέσεις στον έλεγχο διαβατηρίων, οι οποίες έχει τοποθετήσει η Fraport, ούτως ώστε να γίνουν νέα τα desk, όπου εκεί η αστυνομία ακόμα δεν έχει τοποθετήσει τους αστυνομικούς να κάνουν τον έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει λάπτοπ. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα, θεωρώ. Δεν είναι. Τώρα τρεις εβδομάδες περιμένουμε λάπτοπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία. Επίσης ή το δίκτυο, αν το σύστημα ή το σύστημα όταν πέφτει. Είναι όλα αυτά μαζί.
2: Άλλο ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες είναι το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Όπως καταγγέλει η Ένωση Γονέων Κέρκυρας, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση λειτουργίας του μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι οι εργαζόμενοι γονείς, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δωρεάν επιλογές φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο και ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή για την κατάσταση στο Βίδο και ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει δωρεάν και με ασφάλεια. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, τον κύριο Τράντο.
3: Χρόνια τώρα κάτι είχε γίνει. Ναι. Υπήρχε ένας προγραμματισμός από το Δήμο ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Έλεγε κάτι, είχε προκηρύξει, βρήκε τον κόσμο, τους εργαζόμενους κτλ. Φέτος δεν υπάρχει ως στιγμής τίποτα, είναι στον αέρα. Και προγραμματισμός ότι εντάξει, δεν το ξεκίνησα 15 να πει ο Δήμος, θα το ξεκινήσω 1η Ιουλίου. Έτσι ώστε κάπου πάλι υπάρχει ένας προγραμματισμός, θα μπορούσαν και οι γονείς να πούνε ότι εντάξει, από 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει. Το νησί Βίδο είναι εγκατελειμμένο για όποιον έχει πάει, αν μπορεί να πάει, όπως ξέρετε εδώ και χρόνια δεν υπάρχει η σύνδεση. Η δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά μας είναι δικαίωμα, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί πραγματικά το χρειάζονται για την ολόκληρη ανάπτυξή τους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, γνωρίζουν οι γονείς και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και φυσικά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και δεν φτάνουν και αυτά. Άρα λοιπόν ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει να ανοίξει τέτοια προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και άλλα, και όχι μόνο το Βίδο. Όπως επίσης και μια πρόταση είναι και από εμάς, από τους γονείς, ότι οι σχολικοί χώροι τώρα που έχουν μεγάλα προάβλια, έχουν γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., θα μπορούσαν να μένουν ανοιχτά με ευθύνη του Δήμου, να ανοίγουν και να κλείνουν κάποια στιγμή, τα απογεύματα. Οπότε στις δροσερές, ας πούμε, στιγμές, τουλάχιστον να πηγαίνουν και μεγαλύτερα παιδιά να παίζουν για να ξεφεύγουν από το σπίτι, από την οθόνη, από το κλείσιμο.
2: Όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινώντας την σημερινή εκπομπή, χθες ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο για τα Ναύδετα, το είδαμε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξε ένταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μετά τις 8. Θα συνδεθούμε τώρα με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιου που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθετές. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: Επιστρέψαμε και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που διέρχησε αρκετές ώρες, για πάνω από 4 ώρες, για περίπου 4 ώρες συζητούνταν μόνο το θέμα των αυδαίτων. Υπήρξε ένταση, υπήρξαν γιουχαρίσματα και τελικά σε χρονοδιάγραμμα διαλόγου με τις δημοτικές παρατάξεις και τις φορείς μπαίνει το θέμα των κυροβολίων της Γαρίτσας, μετά και την πολύωρη συζήτηση, όπως είπαμε, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Παράλληλα, προχωράει η διαδικασία για τον κυροβόλιο της Παλαιοκαστρίτσας προκειμένου να διευκολυθούν οι επαγγελματίες της περιοχής. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Παλαιοκαστρίτσας, θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Ναι, για να καταλήξουμε. Δηλαδή, θα έρθουμε σε δεύτερη φάση με μία ολοκληρωμένη πρόταση με όλα τα προαπαιτούμενα όπως σωστά έχουν τεθεί και θα έχει βέβαια και την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου. Άρα, σε ό,τι αφορά την Παλαιοκαστρίτσα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Το θέμα του κομμένου νομίζω το αφήνουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ, γιατί τέθηκε αυτό, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαλόγου σε ό,τι αφορά το θέμα Όρμος Γαρίτσας. Συμφωνούμε σε αυτά. Εδώ παίρνουμε μία καταρχήν απόφαση για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία με όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει θα προχωρήσουμε. Θέμα της Γαρίτσας πάμε σε
2: διαπαραταξιακή
1: σε χρονοδιάγραμμα διαλόγου.
2: Έτσι.
0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπήρξε διαφορετική στάση από τους φορείς και τους συλλόγους των περιοχών Γαρίτσας και Παλαιοκαστρίτσας. Οι σύλλογοι της Παλαιοκαστρίτσας θέλουν τα ανάβδετα στην περιοχή τους, ενώ αντίθετα οι σύλλογοι Γαρίτσας, Ανεμόμυλου και γενικώς της παλιάς πόλης δεν το συζητάνε χωρίς κάποια μελέτη. Την εισήγηση έκανε ο Αντιδημαρχός Τουρισμού Σπύρος Χαλικιόπουλος, ο οποίος μίλησε για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά και τι προβλέπει η σχετική οικία. Ο Αντιδήμαρχος διαβεβαίωσε ότι η απόφαση που καλείται να πάρει το Σώμα δεν αφορά στην κατάθεση αίτησης φακέλου, αλλά στη διατύπωση της πολιτικής βούλησης για την αξιοποίηση της σκίας για τη ρύθμιση μιας ανεξέλεκτης κατάστασης, προλαβαίνοντας τις πρωτοβουλίες τρίτων που πιθανόν δεν θα έχουν ως προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του επισήμανε την ανάγκη ο Δήμος να αποκτήσει ρόλο στο χώρο, ενώ αναφέρθηκε στην αναρχία που επικρατεί σήμερα στον κόλπο της Γαρίτσας με τα σκάφη που ελιμενίζονταν εξέλεκτα. Ο ρόλος που θα αποκτήσει ο Δήμος στην περιοχή φυσικά σημαίνει και έσοδα για το Δήμο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει υποχρεώσεις καθαρισμού του κόλπου, υποχρεώσεις που κοστίζουν χρήματα χωρίς να έχει έσοδα. Όπως υποστηρίζει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, ανεξέλεκτα μπορούν και δένουν πάνω από 100 σκάφη. Ο Στέφανος Πουλημένος υπογράμμισε ότι συζητάμε για διαχείριση του χώρου επειδή έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
3: Η συζήτηση δεν γίνεται επί μηδενικής βάσεως. Υπάρχει στον κόλπο της Γαρίτσας ένας μεγάλος αριθμός σκαφών, ο οποίος προχωρώντας στην καρδιά του καλοκαιριού θα αυξάνεται διαρκώς όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Για να πούμε εμείς ότι δεν θέλουμε. Ωραία. επειδή αυτός ο χώρος δεν μας ανήκει, εάν δεν έχουμε λόγο στη διαχείριση αυτού του χώρου, εάν δεν έχουμε λόγο, θα συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη σημερινή κατάσταση. Αν η επιδίωξη...
1: Κύριε Βέργη, δεν μπορείτε να παρεμβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να παρεμβαίνετε. Έχετε... Οφείλετε να σέβεστε και το χώρο, το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ότι
1: το καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό, είστε έμπειρος.
3: Κύριε Πρόεδρε,
1: δεν μπορείτε να πετάγεστε εσείς όποτε θέλετε.
3: Λέω ότι δεν συζητάμε επί μηδενικής βάσεως. Έχουμε μια δεδομένη κατάσταση. Εγώ θα σας πω τούτο. Η άποψή μου είναι ότι αν έχουμε μια παρθένα περιοχή, όπως θέλουμε τη Γαρίτσα, τότε δεν θα συζητούσαμε για διαχείριση του χώρου. Συζητάμε για διαχείριση του χώρου επειδή είναι το ανεξέλεγκτο, αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε σήμερα. Αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εύκολη μεταχείριση του ζητήματος είναι να ανοίξουμε τα σχήρας μας και να πούμε να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι η πιο εύκολη στάση για το Δήμο. Θεωρώ όμως ότι είναι στάση ευθύνης απέναντι στον τόπο, να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση η οποία επικρατεί στον όρμο. Εάν δεν κάνουμε το βήμα αξιοποίησης της νομοθεσίας με τους ευνοϊκότερους όρους για τον τόπο, εάν δεν το κάνουμε αυτό το βήμα, απλά θα αφήσουμε τη διαχείριση σε αυτούς που έχουν σήμερα διαχείριση. Στο δημόσιο δηλαδή και στον κίνδυνο να πάνε οι ιδιώτες. Αν αυτή είναι επιδίωξη κάποιων συμπολιτών, να το καταλάβουμε. Η δική μας θέση είναι ότι για να προστατεύσουμε το χώρο πρέπει να τεθεί υπό τον έλεγχο του Δήμου. Εάν δεν τεθεί υπό τον έλεγχο του Δήμου, θα συνεχίσει το ανεξέλεγκτο της σημερινής κατάστασης. 2-3 πραγματάκια βασικά νομίζω ότι είναι ανάγκη να τα ξεκαθαρίσουμε. Ότι εάν δεν πάρουμε την πρωτοβουλία, με ό,τι περιεχόμενο αυτή θα αποκτήσει μέσα από το δημόσιο διάλογο, ο οποίος είναι επιβεβλημένος έτσι κι αλλιώς, και δεν είναι αυτό που κάνουμε σήμερα αποτέλεσμα του διαλόγου, είναι η έναρξη του διαλόγου. Σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου. Γιατί πρέπει να εξετάσουμε τα οικονομικά στοιχεία, τα τεχνικά, να πάρουμε εγκρίσεις, να πάρουμε αδειοδοτήσεις, να είναι μια σειρά από προϋποθέσεις. Και επίσης να δούμε εάν μπορεί ο Δήμος να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο εκεί. Λοιπόν. Και με το λαό κοντά μας θέλουμε, βεβαίως. Με το λαό κοντά μας θέλουμε, βεβαίως. Άρα κλείνω λέγοντας ότι αυτή η συζήτηση που ξεκινάει σήμερα εδώ είναι η έναρξη ενός διαλόγου. Μπορεί να προκύψουν χίλια... Εγώ δέχτηκα αυτά τα 2 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση του κόσμου τις παρατηρήσεις, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γαρίτσα. Για το ανεξέλεγκτο του ελιμενισμού πολλών σκαφών όλων των μεγεθών. Και ζητούσαν από εμάς να παρέμβουμε. Ο κόσμος, από εμάς να παρέμβουμε. Λέω, δεν έχουμε καμία εξουσία. Ο θαλάσσιος χώρος δεν μας ανήκει. Ανήκει στο δημόσιο. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα επ' αυτού. Έρχεται λοιπόν η κοινή υπουργική απόφαση τελευταία και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να έχει λόγο στη διαμόρφωση της κατάστασης στον κόλπο. Το ερώτημα λοιπόν, μετά από διαβούλευση βεβαίως, το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλουμε να έχουμε λόγο στη διαχείριση του χώρου ή θα τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι το ερώτημα επί του οποίου καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ.
0: Είπαμε ότι κατά την έναρξη της συζήτησης υπήρξε ένταση, υπήρξαν γιουχαρίσματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις θέσεις αντιπολίτευσης αλλά και των συλλόγων που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

0: επιστρέφοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο θέμα που μονοπόλησε χθες τη συνεδρίαση, τα ανάθετα. Από πλευράς της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βαρούχας. Όπως επισήμανε, η σχετική νομοθεσία παρουσιάζει μεγάλα κενά και χαρακτήρισε έολο το σχέδιο για 100 ναύδετα στον κόλπο της Γαρίτσας. Παράλληλα, διαχώρισε το θέμα της Παλαιοκαστρίτσας, που ουσιαστικά οι αλλοίς έχουν μείνει χωρίς λιμάνι, από αυτό της Γαρίτσας για το οποίο απαιτείται τεχνοκρατική προσέγγιση.
1: Ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση, εκτός από τον κόλπο της Γαρίτσας, αλλά και στο Κομμένο και στην Παλαιοκαστρίτσα, και τα αναφέρω αυτά γιατί αναφέρονται στην εισήγηση, έχει να διαχειριστεί μια τρομερή όκληση χωρίς να εισπράττει. Όντως, στην Τουριστική Επιτροπή τέθηκε το θέμα και εισηγηθήκαμε και προτείναμε να είμαστε όλοι έτοιμοι, έτσι ώστε αν ανοίξει η νομοθεσία, ο Δήμος να είναι προετοιμασμένος και να καλύψει αυτό το κενό, έτσι ώστε να μην βρεθεί κάποιος ιδιώτης ή κάποιος άλλος να εκμεταλλευτεί αυτούς τους χώρους. Άρα αυτά τα δύο είναι κάποια δεδομένα που τα ξέρουμε όλοι. Υπάρχει όκληση, υπάρχει προβληματισμός και χρειάζεται διαχείριση και φίλτρο. Από εκεί και πέρα, ψηφίζεται ο νόμος. Ο νόμος ο ίδιος αυτός, όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, έχει κενά. Έχει τρομερά κενά, τα οποία αφήνουν πραγματικά πολύ μεγάλες ανησυχίες. Ποιες είναι αυτές οι ανησυχίες? Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει, για παράδειγμα, τη διαχείριση αποβλήτων. Αναφέρετε στην εισήγησή σας, κύριε Αντιδήμαρχε, για 120 σκάφη και ότι δεν έχει σχέση με τη Μαρίνα. Εάν θα δέσουν 120 σκάφη στον κόλπο της Γαρίτσας, θα γίνει, θέλοντας και εμείς, μία μικρή μαρίνα. Διότι θα αναγκαστούμε να υποστηρίξουμε αυτές τα 120 σκάφη, είτε με αποκομιδή σκουπιδιών, είτε με παροχή νερού, είτε με vacuum υπηρεσίες για τα βοθρολήματα, είτε για αφιξαναχώρηση αυτών των κυρίων που θα πληρώνουν και θα έχουν απαιτήσεις, είτε θα πρέπει να προσφέρουμε πιάτσα ταξί, στάση λεωφορείου κτλ. Άρα, το να λέμε ότι θα βάλουμε εκεί 120 ναύδετα, για μένα είναι λίγο έολο. Ο ίδιος ο νόμος αυτός, όπως και η εισήγησή σας, δεν μπήκε σε απαραίτητη διαβούλευση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση η Γαρίτσα με το Κομμένο και την Παλαιοκαστρίτσα. Στην Παλαιοκαστρίτσα είναι πάγιο αίτημα των επαγγελματιών να δημιουργηθούν εκεί αγκυροβόλια. Το θυμάμαι από όταν ήμουν εγώ αντιδήμαρχος. Ακόμα και όταν είχαμε αδειοδοτήσει το λιμάνι, περίσσευαν κατά κάποιο τρόπο 300 βάρκες και δεν ξέραμε πού να τις βάλουμε. Και προσπαθήσαμε να χωροθετήσουμε αγκυροβόλια και δεν είχε καμία σχέση η Γαρίτσα. Διότι, κύριοι, στη Γαρίτσα εμπλέκεται παραλία, εμπλέκεται ανεμόμυλος και εμπλέκεται ο ΝΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ήδη αδειοδοτημένες άδειες του 20 μπροστά τη σκάλα του Δημάρχου και στον Ανεμόμυλο. Για όσους ξέρουν, οι άδειες του 20 είναι στίγματα που ήδη υπάρχουν που επιτρέπουν την ενοικίαση σκαφών. Δεύτερον, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Ανεμόμυλος είναι το μπάνιο της Γαρίτσας. Είναι το μπάνιο του Κανονιού. Άρα εκεί έχουμε λουόμενους. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εκεί, είτε είναι χαρακτηρισμένη παραλία είτε όχι, ο κόσμος κάνει μπάνιο. Το τρίτο κομμάτι, είτε είναι λιμενική ζώνη ο ΝΑΟΚ, γιατί μπορεί να μου πούνε πολλοί ότι δεν είναι λιμενική ζώνη, ότι δεν είναι λιμάνι, είτε είναι λιμενική ζώνη ο ΝΑΟΚ είτε δεν είναι, έχουμε εκεί σκάφη που κάνουν αφιξαναχωρήσεις. Τέταρτον, έχουμε έναν εστιοπλοϊκό όμιλο που διατηρεί μια αθλητική δραστηριότητα και μας έχει κάνει γνωστούς στο Πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, πού θέλω να καταλήξω? Ότι δεν μπορούμε να βάζουμε στον ίδιο κουβά την κόλπο της Γαρίτσας, που έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το Κομμένο και την Παλαιοκαστρίτσα. Άλλες οι ανάγκες της Παλαιοκαστρίτσας, άλλες της Γαρίτσας και άλλες του Κομμένου. Και γι' αυτό η άποψη προσωπική δικιά μου είναι ότι αυτά θα πρέπει να έρθουν σε ξεχωριστές συζητήσεις και διαβουλεύσεις.
0: Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι σύλλογοι της Γαρίτσας, του Ανεμόμυλου και της Παλιάς Πόλης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λακώνων. Φυσικά παρευρέθηκαν και κάτοικοι των περιοχών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Γαρίτσας επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι ζητούν να μην τοποθετηθούν τα ανάβδετα στον κόλπο της Γαρίτσας, ζητώντας να μετατραπεί σε μια ανοιχτή πρόσβαση για όλους περιοχή για ήπια αναψυχή.
2: Για προστασία του περιβάλλοντος, όταν η Ποσειδονία καταστρέφεται, κύριε Αντιδήμαρχε, με τις αγκυροβολίες, συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σεβασμό στην ιστορία, όταν ο ιστορικός όρμος της Γαρίτσας αντιμετωπίζεται ως χώρος εξυπηρέτησης σκαφών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερη δημόσια θάλασσα, όταν ο κόλπος λειτουργεί στην πράξη ως χώρος μόνιμης ή εκτεταμένης αγκυροβολίας. Η Γαρίτσα δεν χρειάζεται μαρίνα. Η Γαρίτσα δεν χρειάζεται ναύδετα. Η Γαρίτσα δεν χρειάζεται αγκυροβόλια. Χρειάζεται προστασία, ήπιες χρήσεις και σεβασμό στην ιστορία, τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Καλούμε επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει εντός σύντομου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για το θεσμικό χαρακτηρισμό και την προστασία του κόλπου της Γαρίτσας ως περιοχής ιστορικής μνήμης, φυσικού κάλους και δημόσιου κοινωνικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, η Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδιος φορέας θα φέρουν την πλήρη πολιτική και θεσμική ευθύνη εάν οποιοδήποτε ιδιώτης επιχειρήσει να προωθήσει ή να υλοποιήσει τα σχέδια που αλλοιώνουν το χαρακτήρα, την ιστορία και του φυσικού περιβάλλοντος της Γαρίτσας. Ο κόλπος της Γαρίτσας ανήκει στους πολίτες, στην ιστορία και σε επόμενες γενναίες. Ο κόλπος της Γαρίτσας, όλος ο κόλπος, εκτός των περιοχών που είπαμε, πρέπει να γίνει ένας κόλπος για να μπορούν οι πολίτες επιτέλους να κολυμπούν και τίποτε άλλο. Έχουμε φτάσει και κλείνω. Έχουμε φτάσει τα μέσα Ιουνίου και δεν υπάρχει χώρος για να κολυμπήσουν οι πολίτες πουθενά. Η δημοτική πλάς του ΝΑΟΚ είναι κλειστή και είναι μέσα Ιουνίου. Πού θα πάει, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, ο κόσμος να κολυμπήσει? Πέστε μου.
0: Από την πλευρά του Συλλόγου Ανεμόμυλου, ο πρόεδρος Παντελής Κοντός έκανε λόγο για αναρχία στον όρμο της Γαρίτσας, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο, και αναφέρθηκε στα λιβάδια Ποσειδονίας που χρειάζονται προστασία.
3: Όρμο της Γαρίτσας, ποια είναι η κατάσταση? Κακομοιριά και θλίψη. Ο καθένας θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Μέχρι τώρα δεν άκουσα καμία φωνή από κανέναν πολιτιστικό σύλλογο, από κανέναν του περιβάλλοντος, και να πει ότι τόσα χρόνια αυτοί οι λεβέντες που μας ρίχνουν τα σκατά τους μέσα στη θάλασσα και τα παιδιά μας κάνουνε, κολυμπάνε, υπάρχει πρόβλημα. Δεν άκουσα κανέναν να το έχει πει αυτό. Το νησί εδώ έχει πρόβλημα μεγάλο και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να συνονοούμαστε. Δεν συνονοούμαστε σε αυτό το νησί. Θα δανειστώ κάποια λόγια του κυρίου Κλαδά. Ο κύριος Κλαδάς είναι ο ωκεανολόγος. Και λέει ο κύριος Κλαδάς, το ότι τα άθωνα λιβάδια Ποσειδονίας, γιατί τα θυμηθήκατε σήμερα, που γινήκανε οι κουβέντες, πριν δεν τα ξέραμε, ποια είναι αυτά τα λιβάδια, δεν τα ξέραμε. Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος δεν τα ξέρε, θα τα μάθει σήμερα. Το ότι τα άθωνα λιβάδια Ποσειδονίας δεν προστατεύονται από κάποια νομοθετική ρύθμιση στην περιοχή, δεν ενοχλεί. Δηλαδή μέχρι τώρα καλά κάνανε τα καρόαβια και σταματάγανε που θέλανε. Και τα στίγματα δεν ενοχλούσανε, κύριε Βαρούχα? Τώρα δεν τα ενοχλούνε? Τώρα που είναι παράνομοι δεν τα ενοχλούνε? Θα τα ενοχλήσουν όταν έχουμε μόνιμα δέστρες. Που σημαίνει λοιπόν ότι η αγκυροβόληση των σκαφών δεν μπορεί να απαγορευτεί και κάθε καλοκαίρι θα τα έχουμε παρέα. Αυτά λέει ο κύριος ωκεανολόγος, ο κύριος Κλαδάς. Συνεχίζει. Το ότι οι αγκυροβολήσεις στο συγκεκριμένο βυθό, σε συνδυασμό με τον άνεμο, καταστρέφουν εκτεταμένα και συνεχώς τον εξειδικευμένο και μη ανανεώσιμο υπόστρωμα της Ποσειδονίας δεν ενοχλεί. Μέχρι τώρα. Τώρα μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί και τώρα, θα μας ενοχλεί και για τα καινούργια τα καράβια. Που σημαίνει ότι υπάρχουν, ότι υπάρχει μια ανανεωμένη, αναμενόμενη άγνοια των πολιτών. Οι πολίτες δεν ξέρουν τι σου γίνεται κατά τη θάλασσα. Αγκαλιάζουν τα δέντρα απόξω και μέσα στη θάλασσα γίνει καταστροφή. Για ό,τι συμβαίνει κατά τη φανέλα δεν γνωρίζουν. Εδεικτικά λοιπόν, μελέτη Γάλλων στην Κιανή Αχτή λέει ότι ένα σκάφος 20 μέτρα ανά έτος καταστρέφει το 1 τέταρτο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτή η κατάσταση είναι τώρα. Τώρα στη Γαρίτσα. Η εμπλοκή λοιπόν της Δημοτικής Αρχής σε αυτή την, στο σχεδιασμό και στην θέσπιση κανόνων, διότι σε αυτό το νησί δεν υπάρχουν κανόνες. Ο καθένας δεν κάνει ό,τι θέλει. Ρίνει τα σκουπίδια όποτε θέλει.
4: Όλοι. Παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
3: Όλοι. Και σε αυτό, και θα σου το πω, θα συνεχίσω και πιο μετά.
4: Παρακαλώ.
3: Έχω λοιπόν την εντύπωση και τη γνώμη ότι αυτή η κίνηση εδώ, να μπούμε δηλαδή σε ένα πεδίο, το οποίο, ο Δήμος δηλαδή, να μπει σε ένα πεδίο στο οποίο δεν έχει αρμοδιότητα. Εμείς θα αποφασίζουμε τι θέλουμε για τη Γαρίτσα. Κανένας άλλος. Γιατί θα μας έρθει συνεννοούμενο με κάποιο βουλευτή, κάποιος λεβέντης εδώ και θα μας πει στον κόσμο της Γαρίτσα θα γίνει αυτό. Τελεία και παύλα. Και τρέχτε μετά εσείς να κάνετε δημοτικά συμβούλια, να πάτε να λύσετε τα προβλήματα όπως τα λύσατε στο κτηματολόγιο. Όλοι εσείς οι πολίτες, αφήκατε έτσι ο αλουνούς να παίρνουν αποφάσεις για εσάς. Εάν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, τότε θα χάσουμε το τρένο. Αν καταλάβατε, ήδη το τρένο έχει ξεκινήσει να φεύγει και εμείς οι Κερκυραίοι τρέχουμε από πίσω.
0: Στη συνέδρια συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την Παλοκαστρίτσα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λακώνων, τον κύριο Μιχαλά, να παίρνει το λόγο και να ζητά την άμεση δημιουργία ελεγχόμενων κυροβολίων στην περιοχή. Στόχος είναι η αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής και η προστασία των λουόμενων, είπε ο κύριος Μιχαλάς.
5: Σαν πρόεδρος, εκπροσωπώντας το χωριό μου, την περιοχή μου, η οποία πλέον ακούω όλους σας να λέγεται Παλαιοκαστρίτσα. Παλαιοκαστρίτσα δεν λέγεται πλέον η περιοχή μου. Ένας πελάτης λοιπόν που ερχόταν χρόνια μου αποκάλυψε την περιοχή μου Καμπούλ μετά από 25 χρόνια. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από τη λέξη αυτή που ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος, αυτή την πρωτοβουλία του για τα ελεγχόμενα κυροβόλια, εγώ σαν πρόεδρος μαζί με τους τοπικούς φορείς της κοινότητάς μου, επειδή η κατάσταση δεν πάει άλλο στην Παλαιοκαστρίτσα, συμφωνούμε βέβαια γιατί την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ελεγχόμενων αγκυροβολίων και ειδικά στην περιοχή μας, και εφόσον βέβαια γίνει με σοβαρότητα κανόνες και πλήρη προστασία της Παλαιοκαστρίτσας. Η κοινότητα λοιπόν έχει την υποχρέωση απέναντι σε όλους τους κατοίκους της, στους επαγγελματίες που είναι εκεί, στις επιχειρηματίες, στους επενδυτές της, στους λουωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κολυμπήσουν πλέον. Και το λέω αυτό μετά από 40 χρόνια που είμαι εκεί κάτω στην περιοχή. Δεν μπορούν πλέον λοιπόν. Έχει γίνει ανεξέλεκτη αυτή η κατάσταση. Και εμείς αυτό επιθυμούμε να γίνει ένα κυροβόλιο ελεγχόμενο, το οποίο θα θέσει τέρμα πλέον στην ανεξέλεκτη αυτή κατάσταση που γίνεται στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι λοιπόν η αποσυμφόρηση της περιοχής μας και του περιβάλλοντος και των λουωμένων, η προστασία και η αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας, η οποία τώρα έχει υποβαθμιστεί, κύριοι, αν έρθετε στην περιοχή μας. Ελάτε μέσα στις 10 η ώρα, 11, ή ελάτε το βράδυ. Ελάτε το βράδυ να δείτε την κατάσταση στην περιοχή μας. Λοιπόν, στηρίζουμε λοιπόν αυτή την απόφαση, εμείς προσωπικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Κέρκυρας. Εγώ μιλάω για τη λέξη Παλαιοκαστρίτσα. Στηρίζουμε αυτή την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και θέλουμε να την προχωρήσει, όχι σήμερα, χθες.

0: στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραν το λόγο και επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Από την παράταξη Αλλάζουμε Ρώτα, Τάκης Μηταλινός, μίλησε για την ανάγκη ο Δήμος να παίξει το ρόλο που του αρμόζει στην περιοχή και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή σε μια ευρεία διαβούλευση. Ο κ. Καρύδης χαρακτήρισε κορυφαίο το πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, που δημιουργεί μια σοβαρή και ανεξέλεγκτη κατάσταση που πολλές φορές εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Ο κ. Καρύδης επίσης έκανε λόγο για έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης και κάλεσε το Δήμο να πάρει απόφαση να μην απομακρυνθούν τα σκάφη από το σημείο. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του κ. Μηταλινού και του κ. Καρύδη.
1: Εάν εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, και ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η αντιπολιτιστική μου δράση τα τελευταία 2,5 χρόνια μέχρι παρεξήγησης από ορισμένων μεταξύ αυτών και από τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό το αφήνω για άλλη φορά. Λέω τούτο. Εάν ο Δήμος δεν παρέμβηκε σε αυτό το θέμα και μια ωραία πρωία η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, πόσο μάλλον η σημερινή, δώσει το δικαίωμα σε άλλα συμφέροντα να παρέμβουμε στο Δήμο της Γαλλίτσας. Τι θα κάνουμε εμείς ως Κερκυραίοι? Θα βάλουμε το Δήμο μπροστά να διαμαρτύρεται ή να έχουμε το Δήμο μέσα έτσι ώστε να προλάβουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία οφείλουμε να τα προλαβαίνουμε? Έτσι λοιπόν, τελειώνω λέγοντας το εξής, ότι όλες αυτές οι λεπτομέρειες στις οποίες οι προηγούμενοι συνομιλητές και επικεφαλής των παρατάξεων σωστά τοποθετηθήκαν, έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξής, στο να αποφασίσουμε εάν ο Δήμος και σε αυτό το θέμα πρέπει να παίξει το ρόλο του. Εγώ θέλω να παίξει το ρόλο του. Και υπό την έννοια αυτή, καλό το Δημοτικό, δεν καλό, υπό την έννοια καλό όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να το δουν υπό το πρίσμα αυτό και την επομένη ημέρα καλό τον Αντιδήμαρχο, τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να συμμετέχουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι φορείς σε μια μεγάλη διαβούλευση για να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Πρόεδρε.
2: Θα ξεκινήσω με την παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες, ότι ένα από τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια και το βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμός για τίποτα. Πού θα πηγαίνουν οι οχλούσες χρήσεις, πού θα πηγαίνουν τα καταστήματα, πού θα πηγαίνουν, πού θα γίνεται διαχείριση των απορριμμάτων, πού, τίποτα. Αυτό δημιουργεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, την οποία την εκμεταλλεύονται παρεπιπτόντως και κάποιοι ιδιώτες προκειμένου να αποκτήσουν τα δικά τους ωφέλη. Έτσι, οδηγούμε στα σήμερα σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ κατά την άποψή μου ότι δεν πρέπει όχι να το πάμε σε διαβούλευση και να το ξαναφέρουμε σε συζήτηση, αλλά η δικιά μου θέση είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί τελείως και να μην γίνει καν συζήτηση για να υπαχθεί για το ενδεχόμενο να υπαχθεί η παραλία της Γαρίσας σε χώρο ιδιωτικοποίησης. Και τούτο διότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη για την επιβάρηση της θαλάσσιας περιοχής και τη μόλυνση αυτής. Πού? Σε ένα χώρο που καθημερινά παρευρίσκονται λιουόμενοι συμπολίτες. Σε ένα χώρο μοναδικού φυσικού κάλους, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας όπως η παραλιακή ζώνη της Γαρίτσας και του Ανεμομήλου. Σε ένα χώρο που συνορεύει με το άρσος της Γαρίτσας. Σε ένα χώρο ευρύτερο της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Ο Δήμος να πάρει τον έλεγχο και να μεταφερθεί από το δημόσιο η διαχείριση του χώρου στο Δήμο και ο Δήμος να πάρει απόφαση ότι εκεί δεν θα υπάρχει κανένα σκάφος. Επίσης, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εχωρίσουμε δημόσιο χώρο σε ιδιωτελή οικονομικά συμφέροντα, διότι όποιος θα το πάρει, αφενός που σήμερα το αντάλλαγμα, όπως θα είδατε, είναι εξευτελιστικό, έτσι, είναι εντελώς εξευτελιστικό, αλλά και ακόμα μεγαλύτερο να είναι, πάλι δεν το δεχόμαστε για τους λόγους που επανέλαβα προηγουμένως. Διότι υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το περιβάλλον.
0: Στο θέμα, στην έλλειψη διαβούλευσης για το θέμα της Γαρίτσας,

καθόλου. Για ποιο λόγο? Τη στιγμή που είναι εδώ οι επαγγελματίες της παλιοκαστίτσας, δεν ξέρω αν είναι και κάποιος από το κομμένο. Άρα, φέρνουμε μια τέτοια διαδικασία εδώ πέρα και φέρνουμε σε αντιπαράθεση για μια ακόμη φορά μεγάλο κομμάτι, μεγάλο τμήμα του κερκυραϊκού λαού. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί πραγματικά η Δημοτική Αρχή δεν έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν και αντί να συζητάει, να διαβουλεύεται, να φέρνει μία απόφαση εδώ, μία εισήγηση, χωρίς την παρουσία καμία συζήτησης, παρά μόνο, κύριε Αντιδήμαρχε, επιτρέψτε μου, μίας διαδικτυακής διαβούλευσης μέσω Facebook, τι έγραψε ο κύριος Ρίκος, τι έγραψε ο ένας ο άλλος. Είναι αυτό εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς γράφει ο καθένας στο Facebook? Με αυτό το επιχείρημα λέτε ότι πρέπει να εισαχθεί αυτό το ζήτημα εδώ? Εννοείται ότι απασχολεί. Αν δεν απασχολεί με αυτόν τον τρόπο, απασχολεί με διαφορετικό και θα πω παρακάτω. Ναι. Τι κάνει αυτή εδώ η εισήγηση? Εμπορευματοποιεί θέσεις πρόσδεσης στη θάλασσα. Εμπορευματοποιεί. Αρχικά από το Δήμο και στη συνέχεια με παραχώρηση σίγουρα σε ιδιώτες. Γιατί αυτό που είπατε είναι μισό, κύριε Αντιδήμαρχε. Μας λέτε ότι το άρθρο 10 στην παράγραφο 3 λέει «Δεν επιτρέπει να παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ναύδετου». Κόμμα. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11. Διαβάζω το άρθρο 11. Κατά τη χρονικό διάστημα κτλ. Δικαίωμα να παραχωρείται με αυτή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Γιατί λέτε το μισό? Γιατί λέτε το μισό, για να δημιουργήσετε εντυπώσεις? Άρα διαβάζουμε την ίδια κία και επιλέγετε να διαβάζετε μέχρι πριν το κόμμα και όχι μετά το κόμμα. Άρα λέω, συνάδελφοι, τι θα κάνει? Τι επιχειρείτε να κάνετε με αυτή την απόφαση? Να αυξήσετε την όχληση από τα σκάφη που σταθμεύουν. Ορίζεται ένα τεράστιο νούμερο, τα 100 σκάφη, που θα είναι περισσότερα για όλη τη διάρκεια του έτους και δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε καν το μέγεθος. Μεγάλο αρνητικό αποτύπωμα στο οπτικό περιβάλλον. 50 μέτρα σκάφη στον όρμο της Γαρίτσας και πλέον. Υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν. Δεν είναι κανένας στραβός από εμάς και δεν τα βλέπει εκεί. Όμως, εμείς δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για την de facto μετατροπή της περιοχής σε σημείο στάθμευσης τουριστικών σκαφών. Θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για μέτρα περιορισμού των τουριστικών σκαφών σε αυτό και αυτή σας η εισήγηση δεν το κάνει. Έχουμε στο νησί μας, μαρίνα φτιάχνουν στη Βόρεια Κέρκυρα. Η μαρίνα των Γουβιών, εάν δεν κάνω λάθος κύριε Χαλικιόπουλε και κύριε Βαρούχα που ξέρετε καλά, είναι η μεγαλύτερη μαρίνα της χώρας σε αριθμό σκαφών. Έτσι, η μεγαλύτερη μαρίνα της χώρας σε αριθμό σκαφών. Έχουμε τη μαρίνα στο Καφέ Γυαλί, τη μαρίνα Mega Yacht που μας χρειάζεται πάρα πολύ πραγματικά. Όλοι μας, τα 100 μέτρα σκάφη μας κάπου πρέπει να τα δένουμε. Έχουμε αλλού μαρίνες και τα λοιπά. Τι άλλο θέλουμε? Γιατί να πνίξουμε πραγματικά το νησί μας σε σκάφη, σε... Λοιπόν, αντί να μπαίνουν δηλαδή φραγμοί υπέρ των ιδιωτών, μπαίνουν φραγμοί στην πρόσβασή μας τελικά στη θάλασσα. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Πραγματικά, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες, ακόμη και από την τυπική κάλυψη των προβλέψεων της ΚΙΑ, δεν είναι νόμος, είναι ΚΙΑ, αποστάσεις, όπως είπε και ο κ. Βαρούχας, από παραλίες, από τον ΝΑΟΚ κτλ. Υπάρχει αμφιβολία τι θα γίνει με το ΝΑΟΚ, τι θα γίνει με τους αγώνες τριγώνου που γίνονται με τα ιστιοπλοϊκά και ειδικά τα παιδάκια κάνουν μέσα στον όρμο, τι θα γίνει με όλα αυτά. Δεν μπορούμε να έρθουμε χωρίς αυτά, κύριε Χαλικιόπουλε, χωρίς απαντήσεις σε όλα αυτά, να μας πείτε να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση. Όχι βέβαια. Καμία καταρχήν απόφαση. Και εννοείται ότι εμείς θεωρούμε ο χαρακτηρισμός, ειδικά της Γαρίτσας που κουβεντιάζουμε, να είναι μια περιοχή άλλου χαρακτήρα, φυσικού κάλους ιστορικής μνήμης και να προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λέτε δεν το κάνει.

και αφού πήραμε μια εικόνα το τι συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα των αναβέτων, θα θέλαμε να ακούγαμε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα συμβεί με το γυροκομείο. Είπαμε ότι έχουμε 12 παραιτήσεις εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή το γυροκομείο με το ζόρι λειτουργεί. Παρά την επιμονή της επικεφαλής της αντιπολίτευσης με Ρόπης Ινδρέου να τεθεί το θέμα, να συζητηθεί χθες, δεν υπήρξε χρόνος φυσικά, γιατί 4 ώρες αποφασίζαμε για το θέμα των αυδέτων να πάει στη διαβούλευση και να επανέλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης δεν ακούσαμε και τίποτα για το Βίδον, για τη δημιουργική απασχόληση, για τις κατασκηνώσεις. Είναι θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και θα έπρεπε να τα ακούσουμε και αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάρουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις από τον κύριο Νεράτζη όσον αφορά το Βίδον, το θα τον φιλοξενήσει αργότερα στην εκπομπή της η Μαρίνα Μοσχάτ. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη και το Σπύρο Παγιάτη σας ευχόμαστε μια υπέροχη ημέρα. Είναι και ηλιόλουστη σήμερα, δεν έχουμε σύννεφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Να είστε καλά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και την Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Ανδρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. συμμετέχουν η μουσική Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης, μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9 για σήμερα. Εκτάκτος, ξέρετε.
1: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Και μέχρι τις 11 θα πάμε ένα 2ωρο ενημερωτικό για να δούμε τα θέματα μας όλα αναλυτικά, να σας πούμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις, πόσο πολύ μας αρέσει να ακούμε τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να μας λέτε για τα θέματα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να μας λέτε τη γνώμη, την άποψή σας. Εδώ είμαστε για όλα αυτά. Λοιπόν, Μαρινά μας κάτσε στο μικρόφωνο και Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση των ήχων για σήμερα, που είναι 5η, 18 του μηνός Ιουνίου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια ήρεμη μέρα. Τώρα ήρεμη μέρα με όλα τα εδώ που ακούς, δεν ξέρω. Και με όλες τις εξελίξεις γενικά στα θέματα που έχουμε μπροστά μας, και για το θέμα της Μαρίνας, για τα ναύτετα και για το χειροκομείο, τα λέγατε και με τη Μαργαρίτα προηγουμένως, όλα του τα δω, το Δημοτικό Συμβούλιο, πάμε πάλι σε διαβούλευση, μια διαβούλευση η οποία δεν έπρεπε να έχει γίνει, μήπως και έπρεπε να έχει γίνει, και το Τοπικό Συμβούλιο να έχει πάρει και αυτό μια απόφαση, να έχει μια γνωμοδότηση, να έχει μια άποψη, μήπως έπρεπε και αυτό να έχει γίνει και να το συζητάμε. Επί ώρες, ναι, κοιτάξτε, η συζήτηση για μένα είναι πάντα σε θετική κατεύθυνση. Όταν συζητάμε ένα θέμα, όποιο και αν είναι αυτό, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την επίλυσή του. Ιδιαίτερα είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται η συζήτηση, χρειάζεται η διαβούλευση, χρειάζεται το να κάτσουμε κάτω, να τα μετρήσουμε, να τα δούμε, να τα ζυγίσουμε και να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Απλά υπάρχουν, θεωρώ, κάποιες συγκεκριμένες... κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα μπορούσε και η συζήτηση να είναι μικρότερη σε χρόνο, να έχουν αποφευθεί δηλαδή κάποια πράγματα, τα έχουμε προλάβει, τα έχουμε κάνει λίγο διαφορετικά. Αυτό λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αναλυτικά, μην ανησυχείτε. Εδώ που τα λέμε είναι ο τίτλος εκπομπής, μιας εκπομπής που τα λέει όλα χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανένα περιορισμό. 2661-0-30-08-39-700. Μας παίρνετε και τηλέφωνο, μας στέλνετε μηνύματα σε Facebook, σε X, σε Instagram, σε τι άλλο, TikTok, WhatsApp, Viber, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε.

Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη ματιά στον καιρό, γιατί ο καιρός μας τα έχει όλα καλά καμωμένα. Μια χαρά, ήλιος, καλοκαίρι, 32 βαθμοί Κελσίου σήμερα, 4 από φόρβορο δυτική άνεμη. Αύριο 32 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ, καθαρός ουρανός και το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους εκεί στα 2 με 3 από φόρ, και τη Δευτέρα καλοκαιρία με 33 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη 33 βαθμούς Κελσίου με καλοκαιρία, μέχρι εκεί. Αυτό όσον αφορά τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε και το χάρτη επικίνδυνοτητας, το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που μας δίνει καθημερινά το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε στην κατηγορία 2, στη μέση, στο γαλάζιο. Αλλά κοιτάξτε, βλέπουμε ότι ήδη έχουν φτάσει στην κατηγορία 3, στην πολύ υψηλή, κάποιες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, η μισή Εύβοια, νησιά του Αιγαίου, η μισή Κρήτη. Ναι, προσοχή πολύ. Προφανώς έχουν ισχυρούς ανέμους και στο Αιγαίο, συγγνώμη, αυτή την περίοδο. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή γενικά, θα το ξαναπούμε, γιατί και στην Κέρκυρα έχουμε μικροενάρξεις. Χθες ήρθαν παρόδο, επειδή είδατε μια κινητοποίηση και ήταν και μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής προς το μεσημεράκι, ήταν μια κουζίνα στο Πέραμα, γιατί υπήρξε καπνός και τα λοιπά, και κινητοποιήθηκε άμεσα πυροσβεστική, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται και για σπίτι, καταλαβαίνετε ότι τίθενται σε εφαρμογή και άλλα πρωτόκολλα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήταν μια κουζίνα, γρήγορα τακτοποιήθηκε το θέμα, αλλά προσοχή και με τις κουζίνες, σας παρακαλώ πολύ. Προσοχή και με τις κουζίνες. Σας το λέω γιατί και εγώ λίγο με αυτά δεν είμαι πολύ προσεκτική. Θέλει λοιπόν να είμαστε εκεί όταν μαγειρεύουμε. Εκεί, όχι να κάνουμε 1000 πράγματα παράλληλα που μπορεί να ξεχάσουμε μετά το φαγητό στη φωτιά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι πολύ. Λοιπόν, ένα θέμα που θα δούμε αμέσως τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που μετά από 4 ώρες αποφασίστηκε να έρθουν προς διαβούλευση για τα ναύτετα και να περάσει και από το τοπικό συμβούλιο, και ναι, και να ξεκινήσει, είναι το ξεκίνημα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μια συζήτηση. Θα ξεκινάμε τώρα να συζητάμε για ένα τόσο συγκεκριμένο θέμα. Παρουσία πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Γαρίτσας, του Ανεμομήλου, της παλιάς πόλης, από τον Κοτσέλα. Ήρθαν, βέβαια, ήρθαν και άνθρωποι από τους Λάκωνες και την Παλιοκαστρίτσα, γιατί ήταν και το θέμα το δικό της Παλιοκαστρίτσα. Όπου εκεί θέλουν τα ναύδετα. Οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι τα θέλουν, δεν έχουν λιμάνι και παίρνουν πρόστιμα οι αλίες. Και σου λέει, μας θέλουν τα ναύδετα, να λυθεί το πρόβλημά μας. Ήταν άλλη αντιμετωπίση, ήταν άλλο το θέμα, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Θα δούμε και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το βίδο. Γιατί υπάρχει από την Ένωση Γονέων, και μιλήσαμε χθες και με τον κύριο Τράντο σχετικά με το ότι δεν έχει λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει τελικά με τις κατασκηνώσεις? Τι θα γίνει με τα κουβιά? Τι θα γίνει με το βίδο? Το βίδο μάλλον το αποχαιρετούμε. Τη δημιουργική απασχόληση τι γίνεται? Για να δούμε. Υπάρχει θέμα, γιατί ο κόσμος αγωνιά. Θέλει να πάρει τα παιδιά του κάπου να τα απασχολήσει το καλοκαίρι, τώρα που τελειώσαν τα σχολιά. Και αυτό θέλει χρήμα. Θέλει πάρα πολύ χρήμα. Με το Δήμο ήταν μια πολύ καλή λύση που έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους από τις οικογένειες να μπορέσουν να δημιουργικά να απασχολήσουν τα παιδιά τους, πραγματικά δημιουργικά, σε ένα ωραίο φυσικό τοπίο και χωρίς να δίνουν μια περιουσία, χωρίς να δίνουν τίποτα δηλαδή ουσιαστικά δωρεάν. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά, τον κύριο Νεράντζη, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας δώσει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για το τι θα γίνει, πού θα γίνει, αν θα γίνει. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νεράντζη στο τηλέφωνο, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Νεράντζη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Φαντάζομαι σας το έχουν απευθύνει πολλές φορές και μέσα από την ανακοίνωση που έβγαλε και η Ένωση Γονέων.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουρσάρη πρώτα και
0: Τι γίνεται με τη δημιουργική απασχόληση?
1: Τώρα είμαι καθοδόν για άλλη μια διερεύνηση πώς μπορούμε να κάνουμε την δημιουργική απασχόληση έστω τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε αδειοδοτημένο χώρο στο Βίδο για να μπορούν να κάνουμε εκεί τη δημιουργική απασχόληση.
0: Τι σημαίνει Ψάχνουμε αυτό?
1: Την εναλλακτική. Κάθε χρόνο
0: τι σημαίνει δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος? Πέρσι πώς υπήρχε?
1: Πέρσι είχαν γίνει κάποιες εργασίες και είχαμε πάρει την άδεια για τις κατασκηνώσεις. Φέτος δεν έχουν γίνει εργασίες. Και χθες μας ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια, γιατί κάθε χρόνο έρχεται έλεγχος από την περιφέρεια, αν πληρεί ο χώρος τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια, για την πυρασφάλεια, για τους χώρους υγιεινής, για όλα τα πάντα.
0: Άρα για να το καταλάβουμε, παίρνετε δηλαδή άδεια για κατασκηνώσεις και στο πλαίσιο αυτό γίνεται, με βάση την άδεια αυτή, γίνεται
1: δημιουργική
0: απασχόληση. Μάλιστα. Και ποιες ήταν οι εργασίες αυτές δηλαδή που δεν έγιναν και γιατί δεν έγιναν?
1: Οι εργασίες είναι, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Έχουν επισημανθεί τώρα, γιατί δεν έγινε ή ποιος θέλει, θα το βρούμε στο μέλλον. Αφαιρώνουμε το χρόνο μας όλο να βρούμε την εναλλακτική λύση.
0: Μισό λεπτό, περιμένετε όμως. Εσείς είστε υπεύθυνος για το Βίδο, έχω την εντύπωση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Εσείς είστε υπεύθυνος για το Βίδο. Ως εκ τούτου, ναι. Δεν ξέρετε ποιος δεν έκανε τις εργασίες, γιατί μάλλον δεν έγιναν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες. Δεν ξέρατε ότι εφόσον δεν γίνουν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες, θα πάρετε την άδεια?
1: Όχι μόνο το ήξερα, τις έχω καταγεγραμμένες και τις έχω δώσει προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος στο Βίδο, χωρίς υπηρεσίες όμως, θα κάνουμε σε συνεργασία με όλο το μηχανισμό του Δήμου.
0: Δηλαδή οι υπηρεσίες φταίνε που δεν έγιναν οι εργασίες αυτές?
1: Οι υπηρεσίες, δεν λέμε ότι φταίει η υπηρεσία, ο υπάλληλος ο Νεράτζης. Όχι, προς Θεού, γιατί ο υπάλληλος ο Νεράτζης, υπάλληλος η Μαρίνα, παίρνει κατευθυντήρια γραμμή από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Δηλαδή η δημοτική αρχή δεν ήθελε να γίνει κατασκήνωση? Δεν ήθελε να γίνει εργασίες?
1: Ήθελε.
0: Τι τώρα, ποιος θέλει? Μην βάλετε τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος και τι κτλ.
1: Είναι θέμα δυνατοτήτων, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε τι πρέπει να βάλεις. Π.χ. δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί παραλίων. Είναι οι καθαρισμοί του χώρου. Σε όλα αυτά όμως υπάρχουν από τον Οκτώβρη έγγραφα και επισκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στο Βίδο από τον Μάρτιο για να δούμε τις εγκαταστάσεις και τι πρέπει να γίνει.
0: Υπάρχει δηλαδή κάποιος που αμέλησε να κάνει κάποιες εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες. Αμέλησε ή το έκανε επίτηδες.
1: Ή δεν πρόλαβε. Όχι. Μπορούσε να ανταποκριθεί.
0: Σε αυτά μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, ξέρετε, όταν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε για όλα. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες. Δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση? Γιατί μας λέγατε πριν από μερικό χρονικό διάστημα, νομίζω πριν από ένα μήνα, ότι με το που θα τελειώσουν τα σχολεία, την επόμενη μέρα έχουν πάει τα παιδιά στη δημιουργική? Και ήταν και δέσμευση από ό,τι είχα καταλάβει αυτό.
1: Όχι, ήταν προσπάθεια. Γιατί επειδή είχα εντοπίσει τα προβλήματα και οι διευθυντές που ήταν, είπαμε ότι προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Θέλουν οι παραλίες είναι ακαθάριστες. Ναι. Όταν η υπηρεσία καθαριότητας που είναι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς έχει να καθαρίσει π.χ. στον Ύψο, στην Πλάση, στο Μορεπό και στο Βίδο βέβαια και σε όλες τις άλλες παραλίες. Εκεί ασκίζει και τα συνομή. Πού είναι η προτεραιότητα? Πού είναι?
0: Άρα δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, με δύο κουβέντες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα το Βίδο.
0: Δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο. Ναι.
1: Δεν ήταν προτεραιότητα σε σχέση με όλα τα άλλα, έτσι.
0: Προφανώς σε σχέση με όλα τα άλλα.
1: Το ίδιο είναι.
0: Άρα
1: το
0: για κάποιες για τις υπηρεσίες του Δήμου δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο.
1: Δεν είναι εγώ δεν θα.
0: Μόνο υπηρεσία καθαριότητας. Μα να τα πούμε λίγο με το όνομά του.
1: Όχι, όχι.
0: Για την υπηρεσία καθαριότητας λέτε.
1: Μα είναι το χαρτί. Όχι, παράδειγμα το έφερα. Είναι υπηρεσία καθαριότητας. Είναι η πυρασφάλεια. που δεν έχουμε.
0: Ναι, για την πυρασφάλεια ποιος
1: φταίει? Η πυρασφάλεια είναι αρμοδιότητα των τεχνικών υπηρεσιών.
0: Α, έτσι να τα λέμε. Δηλαδή, να λέμε
1: ναι, αλλά δεν φταίει ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Μα εγώ δεν λέω για τον υπάλληλο.
1: Φταίμε όλοι εμείς που βάζουμε τις προτεραιότητες.
0: Μα δεν λέω για τον υπάλληλο, λέω για την. Πώς να το πω, το πολιτικό προϊστάμενο, έτσι. Δηλαδή, ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που σας δεν βάλανε προτεραιότητα το βίδο? Τεχνικές, καθαριότητα, ΔΕΙΑ.
1: Αναγράφονται και στην απόφαση της περιφέρειας. Για τη μία διοδότηση, τι είναι τα βασικά που λείπουν. Που μεταξύ αυτών είναι η πυρασφάλεια, η είδεση που δεν είχε νερό, οι επισκευές που χρειάζονται στα κτίρια, τα εγκαταλειμμένα κτίρια που στεγάζαν τις σκηνές και έχουν σπάσει τζάμια, σκεπές και πρέπει να διορθωθούν. Αυτές χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν προτεραιότητα το βίδο για φέτος, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι μια σειρά προτεραιοτήτων που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί η πρόθεση, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι ο μηχανισμός είχε πρόθεση να παρέμβει. Πήγαμε 17 άτομα στο βίδο. Από έτους και υπηρεσιακού τον Απρίλιο.
0: Η πρόθεση, ξέρετε, είναι πάντα καλή.
1: Συμφωνώ απόλυτα
0: όμως
1: μαζί.
0: Η πρόθεση θέλει να μπει και σε μια προτεραιότητα. Δηλαδή, αν θέλω κάτι πολύ, το βάζω και σε προτεραιότητα. Εάν το θέλω λιγότερο, το βάζω πιο κάτω στη λίστα μου.
1: Το σκεπτικό μου τώρα προσωπικά είναι να βρω λύση όσο μπορώ πιο γρήγορα για να κάνουμε τη δημιουργική απασχόληση.
0: Υπάρχει λύση τώρα, εφόσον δεν λέτε ότι δεν υπάρχει η αδειοδότηση. Υπάρχει λύση.
1: Αυτό ψάχνουμε και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση. Όπως δεν μπορεί να γίνει όμως σε μία εβδομάδα, πιθανόν σε 15 μέρες, με 20 μέρες. Είναι από μέρα σε μέρα που θα μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, συγγνώμη, τι λύση είναι αυτή όταν δεν έχετε καθαρισμένες παραλίες, όταν έχετε πιστοποιητικά πυρασφάλειας, όταν δεν έχετε κτίρια κτλ. Τι λύση, για ποιος,
1: για άλλο. Θα τα πούμε άλλο... σε μερικές μέρες για να μην εκτεθώ, χωρίς, αφού τη δρομολογούμε τώρα. Και τώρα, όπως σας είπα, όταν με πήρατε, είμαι πάνω στη μηχανή που πάω στο Δημαρχείο, γιατί έχουμε συναντήσεις και με υπηρεσιακούς παράγοντες για το πώς μπορούμε να δώσουμε λύση σε ένα θέμα που προέκυψε.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και ο σωστός τρόπος που αντιλαμβάνομαι, ίσως να επιλέγετε μια λύση η οποία να μην έχει να κάνει με το σύνολο του χώρου.
1: Ναι, μπορεί να μην γίνει στο βίντεο, να γίνει σε άλλο χώρο. Ναι, το θέμα αυτό. Νομίζω δεν είναι αν θα γίνει στο βίντεο αυτή τη στιγμή η δημιουργική απασχόληση. Το θέμα είναι να γίνει η δημιουργική απασχόληση.
0: Το θέμα είναι να γίνεται κάθε χρόνο η έργη η δημιουργική απασχόληση. Να γίνεται κάθε χρόνο απρόσκοπτα και να ξέρουμε ότι πραγματικά τη μια μέρα τελειώνει το σχολείο και την άλλη πάμε στη δημιουργική απασχόληση.
1: Κυρία Μοσχάτα, εμένα με πονάει πολύ περισσότερο, γιατί έχω τα στατιστικά στοιχεία πότε δουλεύει η δημιουργική απασχόληση. Τα τελευταία 15 χρόνια πάντα ξεκινούσε μέσα Ιουλίου με τέλη, από 10, 15, 20, 25 Ιουλίου ξεκινούσε, μέχρι αρχές Σεπτέμβρη. Το 24 και το 25 καταφέραμε να λειτουργήσει 16 Ιουνίου. Και με πονέ πολύ περισσότερο που τώρα δεν τα καταφέραμε φέτος. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, θα τους βρούμε στην επόμενη.
0: Ναι, προσωπικό είχατε βρει?
1: Όχι, δεν έχουμε βρει ακόμα προσωπικό και είναι και αυτός ένας σταδικός παράγοντας, όμως είμαστε σε επικοινωνία με το προσωπικό που είχαμε πέρσι και είναι σε αναμονή. Mm. Για να βρούμε το προσωπικό έπρεπε να είχαμε την άδεια για να βγει η προκήρυξη. Είναι αλυσιδωτά όλα αυτά, δυστυχώς.
0: Εντάξει, τι να πω, εντυπωσιάζομαι πραγματικά, γιατί αλλιώς τα λέγαμε πριν από ένα μήνα.
1: Ξέρετε τι είναι
0: περίπου.
1: Μετά από 8 χρόνια που είχαν λειτουργήσει οι κατασκηνώσεις. Σωστά, τα καταφέραμε πέρσι και δουλέψανε 16 Ιουνίου και φέτος να μην τα καταφέρουμε.
0: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί επαναλαμβάνω, είχε μπει λίγο κουτσά στραβά σε μια ρότα όλο αυτό
1: είναι
0: και λειτουργούσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς, μετά από 8 χρόνια το επαναφέρεις, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι πιο εύκολη η συντήρηση. Όπως φέτος είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχουμε δρομολογήσει και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, που επαναφέρουμε τα κτίρια των κατασκηνώσεων στα βουβιά να είναι λειτουργικά. που ήταν 8
0: θα το πούμε
1: χρόνια.
0: Και για τα αγωγεία, θα τα πούμε. Απλά να κλείσουμε το θέμα του Βίδο. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λέτε τώρα ότι ψάχνετε έναν άλλο χώρο, ψάχνετε μια άλλη λύση κτλ. Φαντάζομαι το γεγονός ότι δεν παίρνετε την άδεια, δεν σας ήρθε ξαφνικά μια μέρα. Το ξέρατε ότι έτσι όπως πάμε δεν θα πάρουμε την άδεια. Δεν είχατε σκεφτεί από πριν και την εναλλακτική έτσι ώστε να έρθουμε λίγο πιο κοντά?
1: Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πρόβλημα για την εναλλακτική. Και όχι, δεν υπήρχε κάποια τέτοια κατεύθυνση.
0: Εντάξει, λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν πάλι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε. Βίδο κατασκηνώσεις ΙΟΚ φέτος?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν είναι εύκολο να γίνουν φέτος. Δεν θα γίνουν.
0: Δεν μου το στροκυλεύετε. Δεν θα γίνουν.
1: Όχι. Τις εστάσεις μου για την κατασκήνωση και την, το φόβο μου τον είχα πολύ πιο πριν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχετε ξαναπεί.
1: Ήλπιζα ότι θα γίνει και ήλπιζα ότι θα καταφέρουμε να γίνει η δημιουργική.
0: Το είχατε ξαναπεί ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα έως δεν θα γίνει. Σας είχα ρωτήσει και μου είπατε ότι μάλλον δεν θα γίνει. Εντάξει, αυτό τέλος πάντων το είχαμε ξαναπεί. Αλλά δεν θα γίνει. Μην λέμε. Δεν θα γίνει.
1: Όχι, είναι με σιγουριά ότι τώρα πρέπει να το λέμε με σιγουριά ότι δεν θα γίνει.
0: Πάει, πέταξε το πουλί. Λοιπόν, τώρα, γουβιά. Τι γίνεται στα γουβιά?
1: Γουβιά, είμαστε στο τελευταίο στάδιο, περιμένουμε κόσμο. Τώρα, μέσα σε αυτή τη συσκέψη είναι από μέρα σε μέρα, μπορεί και σήμερα να βγει η προκήρυξη, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τέλος της άλλης εβδομάδας.
0: Προκήρυξη για κόσμο?
1: Βεβαίως.
0: Πόσο κόσμο χρειάζεται στα γουβιά για να λειτουργήσει?
1: 25 άτομα ψάχνουμε, θα μπορεί να λειτουργήσει η κατασκήνωση και με λιγότερα.
0: Συγγνώμη, μπορείτε να βρείτε τώρα 25 άτομα? Είναι εφικτό αυτό?
1: Όπως βρήκαμε πέρσι, πολλά άτομα είμαστε σε επαφή.
0: Okay.
1: Και για να κρατάμε επαφές.
0: Σωστό, καλά κάνουμε.
1: Και ευελπιστούμε. Ναι. Εμείς καθυστερήσουμε εκεί κι άλλο και δεν βγάλουμε την προκήρυξη και τη βγάλουμε σε 10 μέρες, δεν θα βρούμε. Δεν θα μας περιμένουν.
0: Άρα και αυτό τώρα. Πού αίρεση είναι αν θα λειτουργήσει?
1: Όχι, σε αυτό νομίζω όχι. Σας λέω.
0: Μα μου είπατε 3-4 αν. Άμα μου λέτε 3-4 αν, δεν είναι σίγουρο.
1: Κοιτάξτε, αν.
0: Εάν βρούμε προσωπικό. Εάν. Ναι, εντάξει, πώς βάλετε όσα θέλετε. Αλλά το θέμα είναι ότι αν μας δημιουργούν μια ανασφάλεια.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα θα ξέρουμε πότε θα βγουν οι προκηρύξεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν οι προκηρύξεις βγουν σήμερα ή αύριο, το προσωπικό θα είναι έτοιμο. Αλλά αν καθυστερήσουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Τι εξαρτάται αν θα καθυστερήσουν ή όχι οι προκηρύξεις από τις υπηρεσίες πάλι?
1: Από τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στα γουβιά, εφόσον δούμε το θετικό κομμάτι και μας ναι. Και το αισιόδοξο και τι θα γίνει και τα λοιπά. Θα μπορούν να φιλοξενηθούν και τα ΑΜΕΑ?
1: Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή όμως δεν οργανώνουμε εμείς την κατασκήνωση για τα ΑΜΕΑ.
0: Και οι άνθρωποι εκεί φαντάζομαι ότι και αυτοί θέλουν κάτι σίγουρο να ξέρουν από πριν για να φέρουν τους συνοδούς τους και τα λοιπά. Αυτό
1: και
0: λέτε.
1: Και ναι. Στην πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει με τον κύριο Ζουμπουλίδη εδώ και καιρό μας είχε πει τις δυσκολίες που υπάρχουν πλέον μετά από τόσα χρόνια να βρει προσωπικό. Ο Ονομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ και το ΔΑΠ ΑΜΕΑ το ιδιωτικό δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να μιλήσουμε. Δηλαδή ο κύριος Κούμπρος με τον κύριο Σπανό, το έστειλα εγώ προσωπικά μήνυμα να μιλήσουμε για τις κατασκηνώσεις.
0: Ναι.
1: Και στο ΓΔΑΠ Ισοδόξια δεν ανταποκρίθηκαν. Το ΓΔΑΠ, το ιδιωτικό, είχε κλείσει ραντεβού μαζί μου. Για κάποιο λόγο υπηρεσιακό δικό του δεν πρόλαβε να έρθει εκείνη την ημέρα, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά δεν έγινε η συνάντηση. Οπότε δεν νομίζω ότι, ενώ έχουμε την υποδομή, ενώ θα έχουμε την υποδομή, θα έχουμε τους χώρους, δεν νομίζω ότι θα γίνουν κατασκηνωτική περίοδο για τα ΑΜΕΑ. Λόγω χρόνου και εκεί.
0: Άλιστα.
1: Όλα αυτά θέλουν χρόνο.
0: Όλα αυτά θέλουν προγραμματισμό, σωστό προγραμματισμό και να ξέρουμε τι γίνεται πολύ καιρό πριν. Ναι. Τώρα έχει καθαριστεί ο χώρος. Είναι εντάξει από καθαρισμό.
1: Βεβαίως και είναι τώρα στην υγεία του Δήμου, γιατί έχουν γίνει ειδικές αλλαγές. Δεν είναι μόνο ο καθαρισμός, ο εσωτερικός του περιβάλλοντα χώρο, έχουν γίνει και αλλαγές μέσα στα κτίρια. που έχουν καθαριστεί, ήταν σε δραματική κατάσταση και είναι αρκετά συνεργεία του Δήμου εκεί και δουλεύουν. Εκεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και γίνεται για πρώτη φορά στο Δήμο, μήπως γίνεται και στην Ελλάδα, ότι γίνεται ένα μεικτό σύστημα να γίνεται ένα μήνα η κατασκήνωση με λεφτά του Δήμου, με πόρους του Δήμου, και δύο μήνες με λεφτά του Υπουργείου. Γιατί το Υπουργείο πάντα μας δίνει τη δυνατότητα για δύο μήνες. Και εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για δύο μήνες δεν ασχόταν κανείς να δουλέψει. Και όχι μόνο μας έδινε χρήματα για δύο μήνες και την άδεια για δύο μήνες, αλλά μας τα δίνει και αργά. Τέλη Ιουνίου. Ποιος θα βγάλουμε προκήρυξη τον Ιούλιο? Αυτά ήταν τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία 8 χρόνια και δεν γινόντουσαν.
0: Άρα θα το λύσετε έτσι όπως είπατε τώρα.
1: Έχουμε κινήσει γι' αυτό καθυστερήσουμε, γιατί ήταν για πρώτη φορά που γίνεται. Έχουμε στήσει συνεργασία με το Υπουργείο, έχουμε πάρει όλες τις αποφάσεις. Αλλά ό,τι γίνεται για πρώτη φορά, πάντα κάπου θα σκοντάψει για κάτι που δεν το περιμένει.
0: Μα πάντα να σκοντάψουμε κάπου, δηλαδή. Τι κατάρα είναι τούτη εδώ? Πάντα κάποια πέτρα θα βρεθεί μπροστά μας να σκοντάψουμε.
1: Εμένα με πονάει πολύ περισσότερο, γιατί εγώ σκοντάφτω.
0: Ναι. Πάση περιπτώσει.
1: Και κάθε φορά εγώ πέφτω.
0: Γιατί να σας πω τώρα και εσάς, δεν ξέρω.
1: Και χτυπάω.
0: Να προσέχετε το δρόμο που παίρνετε.
1: Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εντάξει, τι να πω, θα τα ξαναπούμε.
1: Εφόσον υπάρχει κάτι. Α,
0: μακάρι.
1: Οι εξελίξεις μπορεί να είναι από ώρα σε ώρα.
0: Αυτό, για να μπορέσει ο κόσμος να ξέρετε, δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ που εδώ και χρόνια έλεγα και για τις κατασκηνώσεις στο βίντεο και για τη δημιουργική απασχόληση, ότι το πιο σημαντικό και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο σύνολο του κόσμου είναι η δημιουργική απασχόληση,
0: ναι,
1: και όχι η κατασκήνωση.
0: Συμφωνώ.
1: Η κατασκήνωση είναι πολιτικό, είναι ιδεολογικό, όπως θέλουμε να το πούμε. Χρηστικό όμως είναι η δημιουργική απασχόληση.
0: Για
1: πιο χρηστικό.
0: Το και θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητά σας.
1: Γι' αυτό
0: του
1: και πέρσι το κάναμε, καταφέραμε και το κάναμε 16.
0: Φέτος
1: το κάναμε.
0: Ναι, θα σας έλεγα τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Η εμπειρία αυτή και τα λάθη αυτά, τουλάχιστον να μας οπλίσουν με γνώση του χρόνου να μην πατήσουμε έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.

0: Από τα του Βίδο και να πάμε στο αεροδρόμιο. Όχι για να πετάξουμε μακριά όπως θα θέλαμε πολύ, αλλά για να δούμε καταρχάς τι γίνεται όσον αφορά την κίνηση, τι γίνεται όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δεν μας αρέσουν και πολύ και συμβαίνουν στο αεροδρόμιο. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Δημήτρη Ρούσο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.
0: Καλημέρα. Έκλεισε το 15η μέρο και του Ιουνίου. Το πρώτο 15η μέρο. Για δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμα τα στατιστικά, διότι κοιτάξτε, οι συγκρίσεις 15η μέρων δεν είναι σωστές, διότι εξαρτώνται, για παράδειγμα, αν έχεις ένα Σάββατο παραπάνω, ναι, μια Παρασκευή παραπάνω, και δεν είναι σωστό να γίνονται συγκριτικές έτσι μετρήσεις για τόσο μικρά διαστήματα. Ακόμα και το μηνιαία σύγκριση πολλές φορές δεν είναι δίκαιη, θα έλεγα. Πάντως, γενικά η κίνηση είναι αυξημένη, πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο. Για μέχρι σήμερα, δηλαδή 5η 18 του μήνα, μετράμε 1.300 αφήξεις εξωτερικού, 1.299 για την ακρίβεια με τις σημερινές. Οι Βρετανοί εννοείται ότι είναι πρώτοι, μετράνε 454 αφήξεις, και στη δεύτερη θέση με ακριβώς μισές αφήξεις είναι οι Γερμανοί. Και μετά έρχονται οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνουν στην τρίτη θέση, διότι αυξηθήκανε κατακόρυφα οι πτήσεις από και προς Ιταλία. Διότι στο πρόγραμμα μπήκαν πάρα πολλές πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, εκτός του Μιλάνου δηλαδή, που που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα, στα τέλη Μαρτίου. Πλέον έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις. Και θυμηθείτε ότι αυτό είναι απόρρια της μείωσης των δρομολογίων των ferry boat που έρχονταν από Ιταλία. Δηλαδή, όταν σταμάτησαν τα ferry boat να φέρουν κόσμο από την Ιταλία, όπως θυμόμαστε τις παλιές καλές μέρες, αυξήθηκαν οι πτήσεις που φέρνουν τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία και την Κεντρική, αλλά και την Νότια.
0: Και
1: έχουμε πτήσεις και από Νάπολη.
0: Ναι, ναι, έχουμε και από Νάπολη, Ρώμη και βέβαια από Βόρεια Ιταλία, αρκετές πτήσεις, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί Ιταλοί, μας προτιμούν, μας αγαπούσαν έτσι κι αλλιώς. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Εξακολουθούμε να είμαστε λίγο πιο φθηνοί από το να κάνει κάποιος διακοπές στην ίδια του τη χώρα, στην Ιταλία. Έτσι τουλάχιστον λένε οι Ιταλοί, για την ώρα, όσο κρατάμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Το μόνο που ξέρω, συγγνώμη τώρα παρένθεση που είπα το φθηνό, το μόνο που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι είναι πολύ πιο φθηνά στα σούπερ μάρκετ στην Ιταλία από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν.
1: πιθανό.
0: Σας το λέω γιατί πρόσφατα ήμουνα και έκανα την έρευνα αγοράς μου. Λοιπόν.
1: Ναι. Απλά ξέρετε, στην Ιταλία πληρώνουν τα πάντα και δεν υπάρχουν εύκολα παραλίες προσβάσιμες για το κοινό και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλές ιδιωτικές παραλίες και τα λοιπά. Λοιπόν, όπως και να έχει.
0: Για πείτε μας τώρα, και η Πολωνία είμαστε, και με την Πολωνία είμαστε καλά.
1: Είναι στην τέταρτη θέση, ναι, που είναι μια σταθερή δύναμη και την έχουμε υποτιμήσει, αλλά η Πολωνία είναι αυτή που έρχονται από την αρχή της σεζόν και τελειώνουν στο τέλος της σεζόν. Είναι μια σταθερή αγορά και πρέπει να την προσέξουμε. Και οι Γάλλοι βεβαίως, που είναι στην πέμπτη θέση, οι οποίοι πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα έχουμε Τσέχους και όλες τις άλλες εθνικότητες από όλη την Ευρώπη. Αυτό το μήνα είχαμε πτήσεις και από Μολδαβία, ήδη μετράμε 5. Δηλαδή δύο κάθε εβδομάδα σχεδόν.
0: Ναι, δεν είχαμε παλιότερα. Ποιες είναι οι πτήσεις που ήρθαν φέτος?
1: Όχι, κοιτάξτε, η Μολδαβία βέβαια μας ήρθε, θα λέγαμε, από σπόνταν, θα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, είναι μια ουκρανική αεροπορική εταιρεία, η οποία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας μετέφερε τον αεροπορικό της, το όλο τα αεροπλάνα της, στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία και επιχειρεί από εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, αν θα φέρνει Μολδαβούς ή αν θα φέρνει Ουκρανούς τουρίστες, αυτό δεν το ξέρω. Έτσι. Και έχουμε βεβαίως, οι Ισραηλινοί πάνε πολύ καλά. Έχουμε 30 πτήσεις για την ώρα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 3 πτήσεις. Μία παραπάνω από την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Και όλες οι χώρες πάνε πολύ καλά.
0: Υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι έτσι πολύ φορτωμένες.
1: Κοιτάξτε, αύριο θα έχουμε το γνωστό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε ήδη.
0: Πέμπτη,
1: η Παρασκευή εξελίσσεται.
0: Α, Παρασκευή, ναι, συγγνώμη. Παρασκευή ναι. Νομίζω πότε, Παρασκευή, Σάββατο είναι, εκεί Παρασκευή, Κυριακή.
1: Παρασκευή είναι το μεγάλο πρόβλημα λόγω της ταυτόχρονης άφιξης πολλών Βρετανικών πτήσεων, το οποίο δημιουργεί τεράστιες ουρές. και είδαμε και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα
0: και
1: από
0: δυσαρεστημένους
1: επιβάτες. Εγώ μπορώ να κρατήσω μία φωτογραφία που πήρε ένας επιβάτης μέσα από το αεροπλάνο, από το παράθυρο του αεροπλάνου,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν τους κατέβαζαν ακόμα από

0: θα μπορούσα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να αντέξω μια ώρα κάτω από τους 50 βαθμούς.
1: Ναι, σωστά. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι αύριο Παρασκευή μέτρησα 16 αφίξεις στο διάστημα από 10.30 μέχρι 12.30 μια παρά, δηλαδή σχεδόν σε 2 ώρες. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 2.500 επιβάτες όλοι μαζί, γιατί δεν υπάρχουν άλλες πτήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλες οι βρετανικές πτήσεις αυτές οι 16, μία μετά την άλλη.
0: Οπότε, έρχονται και άλλες πτήσεις παράλληλα, όπως για το Ισραήλ, ας πούμε, που είναι εκτός.
1: Κοιτάξτε, εκείνο το διάστημα που σας είπα, όχι. Mm-hmm. Δηλαδή από τις 10.30 έως τις 12.30 μία παρατέταρτο είναι 16 πτήσεις η μία μετά την άλλη από βρετανικές πόλεις. Οπότε προβλέπεται να γίνει πάλι ένας χαμός όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω εάν κάθε εβδομάδα παίρνονται κάποια μέτρα καλύτερα ώστε να μειωθεί το, να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε.
0: Γιατί αυτό που μας είπανε είναι ότι το πρόβλημα δημιουργείται όχι επειδή έχουμε πολλές πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά επειδή παράλληλα έρχονται και άλλες πτήσεις από εκτός Σέγγεν χώρες, όπου εκεί γίνεται ο έλεγχος με τα βιομετρικά κανονικά. Στους Εγγλέζους δεν γίνεται κανονικά με τα βιομετρικά. Είναι λίγο πιο λάσκος με το σύστημα.
1: Έχει παγώσει το μέτρο αυτό με τα βιομετρικά. Ναι. Αλλά να σας πω ότι αύριο... Ναι, αύριο όμως συγκεκριμένα, Παρασκευή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι 16 αφίξεις σε 2 ώρες, περίπου 2.500 επιβάτες, συντηρητικός αριθμός είναι αυτός, που
0: όπου,
1: περιμένουμε
0: όπου
1: να κατέβουν...
0: Ο έλεγχος να γίνεται, ο απλός έλεγχος διαβατηρίου...
1: Σε μισό λεπτό να γίνει, φανταστείτε τι ουρά θα δημιουργηθεί. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να... Καλή αργά παρά ποτέ να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών που κάνουν τον έλεγχο, να στελεχωθούν τα κιόσκια ελέγχου και να υπάρχει και καλύτερη διαχείριση στις αποσκευές, γιατί υπάρχει και εκεί πρόβλημα.
0: Α, για πείτε δηλαδή, λίγο με τις αποσκευές, γιατί και αυτό είναι το είδα κάπου αναρτημένο.
1: Ναι, διαμαρτύρονται πάρα πολλοί αφιχθέντες, οι οποίοι, ξέρετε, κάνει μια ουρά, μπορεί να κάτσει κάποιος να περιμένει στην ουρά μισή ώρα ή μία ώρα, οπότε με το που περνάει τον έλεγχο διαβατηρίων να πηγαίνει στους σημάντες και ήδη οι αποσκευές αυτής της πτήσης να κάνουν 10 γύρους και να έχουν προσθεθεί σε αυτό τον ημάντα και βαλίτες άλλων πτήσεων που ήρθαν μετά. Οπότε φαντάζεστε ότι γίνεται ένας χαμός. Έτσι.
0: Μπάχαλο, που να βρίσκει,
1: είναι ένα μπάχαλο, ναι. Τουλάχιστον ακούμε τα σχόλια τα αρνητικά από τους αφιχθέντες τουρίστες και αυτό αλυσιδωτά δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, το οποίο το βλέπουμε στην πλευρά του δρόμου, διότι έρχονται πάρα πολλά λεωφορεία για να πάρουν αυτούς τους τουρίστες και ξέρετε η πλειοψηφία, είναι μεγάλο ποσοστό αυτό των πτήσεων που έρχονται αύριο για να πάρουν τους επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο χάνει home port της TUI. Οπότε μαζεύονται πάρα πολλά λεωφορεία, αργούν να βγουν οι επιβάτες, οπότε φαντάζεστε ότι γίνεται ένα κυκλοφοριακό χάος κυριολεκτικά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα λεωφορεία είχαν ξεπεράσει την ουρά μέχρι κάτω τη διασταύρωση του αεροδρομίου. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πλέον δεν ξέρω, η αστυνομία προφανώς δεν έχει... δεν έχει αρκετό προσωπικό για να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τους επαγγελματίες. Φαντάζεστε,
0: τα τράστες
1: που δεν μπορούν να περάσουν, οι ταξιτζίδες που δεν μπορούν να περάσουν, οι ιδιώτες που πάνε να αφήσουν κάποιο γνωστό φίλο στην αναχώρηση. Όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, είναι εικόνα αυτή τώρα για το αεροδρόμιο μας. Είναι εικόνα αυτή για την είσοδο της Κέρκυρας.
1: Δυστυχώς. Αυτό που θα ήθελα να πω, να καυτηριάσω αν θέλετε, είναι ότι αυτό ήταν αναμενόμενο. Δεν ήταν κάτι το οποίο μας έτυχε τελευταία στιγμή και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ήταν αναμενόμενο. Το πτητικό πρόγραμμα, δηλαδή αυτές οι 16 αφίξεις που σας λέω, ήταν γνωστές τόσο στη Φράπορτ, στην αστυνομία, στους πάντες. Και βλέπουμε ότι δεν το διαχειριστήκανε όπως θα έπρεπε για να μην έχουμε αυτά τα
0: εικόνες. Πώς θα έπρεπε, μπορούμε...
1: Κοιτάξτε, και η αστυνομία έπρεπε να έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, αυτό έτσι. Το καταλαβαίνω. Άλλο θέλω να πω.
1: Και η Fraport να έχει στέγαστρο τουλάχιστον
0: αυτό,
1: έξω από
0: ήθελα να σας ρωτήσω
1: πίστα.
0: Τώρα. Πέρα από το στέγαστρο, κάτι παρενθετικό, παρένθεση τώρα έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να πούμε... στις εταιρείες ότι μην φέρνετε ας πούμε 16 πτήσεις μέσα σε 2 ώρες.

0: Βεβαίως και υπάρχει, βεβαίως όχι τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει όταν γίνεται
1: όταν σχεδιάσετε το πτυτικό του πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα έχουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα ότι, παιδιά, επειδή έχουμε αυτό το ζήτημα και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα, φροντίστε κι εσείς να μην φέρνετε, ας πούμε, 500 πτήσεις σε μια ώρα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός είναι ο εξής, κυρία Μοσκάτ. Πριν την επόμενη σεζόν, το κάθε αεροδρόμιο, ο κάθε φορέας διαχείρισης, εμπροκειμένου η Fraport για την Κέρκυρα, δίνει στην αρχή που διαχειρίζεται τα slots, δηλαδή τις κρατήσεις για αυτά, δίνει κάποιους αριθμούς μέγιστους. Δηλαδή 8 αφήξεις την ώρα είναι ο αριθμός που διαχειρίζεται η εναέρια κυκλοφορία, λόγω πάρκινγκ κυρίως. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να κατεβούν περισσότερα, απλά δεν έχουν που να τα βάλουν. Τώρα, επειδή ήταν γνωστό ότι θα προέκυπτε το θέμα με τους Βρετανούς, από πέρσι, έτσι, θα έπρεπε να έχει ληφθεί μέρημνα να μην έρχονται ταυτόχρονα όλες αυτές οι βρετανικές πτήσεις, αλλά να υπάρχει ένα διάκαινο ανάμεσά τους, να έρχονται κάποιες άλλες κτλ. Για να μετριάζεται το πρόβλημα. Όμως αυτό δεν έγινε. Αυτό είναι
1: και το
0: στέγαστρο,
1: το θέμα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στο στέγαστρο, γιατί μιλάμε για μια ημιμόνιμη κατασκευή, ένα στέγαστρο, το οποίο κατά την άποψή μου δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Βέβαια, θα βελτιώσει την κατάσταση.
0: Δεν θα το λύσει, σαφώς. Και αυτό, αν θυμάμαι καλά, είχε λεχθεί και στην συνάντηση που είχε γίνει με τον Περιφερειάρχη.
1: Και με την κυρία Κεφαλογιάννη, έτσι. Μάλιστα, όταν είχε έρθει το Πάσχα, που θυμάστε, είχε γίνει μια μεγάλη σύσκεψη, γιατί είχε υποθεί. Ακριβώς. Ήταν και η Fraport εκεί.
0: Δεν είναι δηλαδή ιδέες δικές μας, είναι κάποια πράγματα που είχαν υποθεί και περιμέναμε να υλοποιηθούν.
1: Μιλήσαμε με τη Fraport, μίλησα εγώ με τη Fraport και μου είπαν ότι θα γίνει. Περιμένουμε
0: ελπίζουμε όχι μετά τον Αύγουστο.
1: Από ό,τι κατάλαβα, επειδή μίλησα χθες και με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Χαλκιόπουλο, ο κύριος Χαλκιόπουλος είπε ότι μάλλον δεν θα προκάμουν για φέτος. Τώρα τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τι να σας πω. Εγώ είπα αυτό που ο κάθε Κερκυραίος μπορεί να σκεφτεί, ότι όλα αυτά ήταν γνωστά από πολύ καιρό πριν. Έτσι. Θυμάμαι δηλαδή την ΗΠΑ όταν διαχειριζόταν το αεροδρόμιο, όπου μας προέκυψαν οι Σέγγεν και οι εκτός Σέγγεν χώρες, όπου και εκεί δημιουργήθηκε πρόβλημα για τις ουρές, διότι πάλι περνούσαν από διαβατήρια, ενώ ερχόταν άλλες πτήσεις από Σέγγεν και δεν είχε προβλεφθεί ακόμα διαφορετική λωρίδα για τις χώρες Σέγγεν και μη Σέγγεν, και έπρεπε να αυξηθεί ο χώρος αναμονής πριν περάσουν τα διαβατήρια. Θυμάμαι λοιπόν ότι είχε γίνει μια εσωτερική διαρρύθμιση του αεροδρομίου μετά από πολύ κόπο και μελέτη και άλλαξαν κάποια μεσοχωρίσματα μέσα στο κτίριο, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χώρος για αναμονή πριν περάσει κάποιος τον έλεγχο διαβατηρίων, και θυμάμαι ότι είχαν τοποθετηθεί και κάποια καθίσματα, ας πούμε, για να διευκολύνουν την αναμονή του κόσμου. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχουν κάποιες μεσοβέζικες λύσεις, πρόχειρες τουλάχιστον να μην έχουμε ως αποτέλεσμα αυτές τις εικόνες που κάνουν και το γύρο του διαδικτύου. Έτσι, δεν είναι το καλύτερο.
1: Ναι, και αν πάθει και κανένας άνθρωπος τίποτα, αλίμονό μας μετά. Γιατί αυτά ξέρετε πώς κυκλοφορούν σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Και ξέρετε, το
1: και τώρα είναι Ιούνιος. Τώρα είναι Ιούνιος. Τι θα γίνει τον Ιούλιο με τα σαραντάρια? Με τα σαραντάρια υποσκιά, α πούμε. 55-60 στην πίστα, ναι.
0: Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο μας εξαρτάται απόλυτα από τον τουρισμό. Δεν είναι δηλαδή σαν το αεροδρόμιο της Αθήνας, που ως αεροδρόμιο μιας πρωτεύουσας αναγκάζεται ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Η πλειοψηφία του κόσμου εδώ έρχεται γιατί επέλεξε την Κέρκυρα για διακοπές. Μπορεί πολύ εύκολα, άμα διαβάσει κάποια δημοσιεύματα αρνητικά, να επιλέξει κάποιον άλλο προορισμό. Έτσι. Αυτά όλα είναι παράμετροι που πρέπει να τις λάβουν υπόψη τους υπεύθυνη.
1: Λοιπόν, κύριε Ρούσο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά η σεζόν χωρίς απρόπτα. Τώρα ελπίζουμε με το τέλος του πολέμου του Ιράν με την Αμερική να πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να γίνει πιο προσιτό ο προορισμός της Κέρκυρας και να μην έχουμε προβλήματα μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Ναι, να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για μας.
0: Για όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί είδαμε τα αλυσιδωτά προβλήματα που προκαλούν αυτές οι αύξεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, εμείς, Σπύρο, πάμε σε τραγούδι, πάμε δελτίο, συνδέομαστε με την Αθήνα και επιστρέφουμε σε λίγο, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, μην ανησυχείτε. Μέχρι τις 11, θα έχουμε να λέμε.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεάδια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 10. Εδώ που τα λέμε, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά και εκτάκτως σήμερα και αύριο, έχουμε 9-11. Οπότε σημειώστε το και για την αυριανή ημέρα, μην το ξεχάσετε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι 5η, 18 του μηνός Ιουνίου. Να είμαστε καλά, προσοχή λίγο στους δρόμους. Πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα γενικά. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14-24, δεν ξέρω τι. Γενικά όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί... Ακούστε και τούτο εδώ.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. 7 άτομα συνελήφθησαν. Δικογραφείο σχηματίστηκε που περιλαμβάνει ακόμα 76 άτομα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού IPTV Box. Πλήθος καινούριων συσκευών, εξοπλισμού προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, τελικούς χρήστες, συνδρομητές, πελατολόγιο, χειρόγραφοι σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.885 ευρώ, 4 οχήματα και ένα δίκυκλο.

Μάλιστα για τον τερματισμό της δράσης των παραπάνω. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε περιοχές του Ηρακλείου, Κρήτης, Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων. Και της Υποδιεύθυνσης Ξυχνίασης Εγκλημάτων των περιοχών αυτών, μεταξύ των οποίων και η Κέρκυρα. Και συνελήφθησαν, όπως είπαμε, 7 ημεδαπή, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες συνδρομητές της παράνομης υπηρεσίας, παρεχόμενης υπηρεσίας. Όλοι τούτοι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη οργανωμένη και πολυεπίπεδη υποδομή παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικο-ακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου, το IPTV, η οποία λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, υπάρχει και αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν μια ακόμη επιτυχία των διοκτικών αρχών.

Θα πάμε να βρούμε τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, να μιλήσουμε μαζί του για θέματα που και ο ίδιος έχει θέσει. Και έχουν να κάνουν και με την πρόσφατη φωτιά στους Παξούς, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της Κέρκυρας, βλέπε συμφόρηση στα αεροδρόμια.

0: Λοιπόν, ο βουλευτής του Πασόκινάλ είναι μαζί μας, ο κύριος Μπιάνκης. Καλημέρα, κύριε Μπιάνκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μοσχάτ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχετε θέσει αρκετά θέματα τις τελευταίες μέρες. Επειδή μιλούσαμε όμως με τον κύριο Ρούσο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προηγουμένως για το αεροδρόμιο, και εκτός από την κίνηση που πάει καλά, καμιά αντίρρηση γι' αυτό και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Μιλήσαμε λίγο και για το θέμα που υπάρχει με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, κυρίως τους Βρετανούς βεβαίως και τους εκτός Σέγγεν, που έρχονται στην Κέρκυρα με το διαβατηριακό έλεγχο και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν πλέον, και τα οποία αφήνουν κόσμο ακόμα και μία και δύο ώρες να περιμένουν στην πίστα του αεροδρομίου, κάτω από τις γνωστές βέβαιες συνθήκες, που είναι και Ιούνιος και είναι και κάπως ανεκτά τα πράγματα. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βιντεάκια, κάνουν το γύρο του κόσμου στο TikTok, στο Instagram, είναι παντού πια. Κάνετε κι εσείς μια παρέμβαση γι' αυτό. Κάνετε μια ερώτηση, νομίζω.
1: Κυρία Μοσχάτ, δεν θα μπορούσα να μου ήταν αδιάφορο. Δεν θα μπορούσε να μου ήταν αδιάφορο ένα τέτοιο γεγονός. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματική εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Με όλο το σεβασμό και στους κρατούντες και στους κυβερνώντες, μάλλον, και στις προσπάθειες που μπορεί αυτοί να κάνουν. Εγώ δεν έρχομαι εδώ ούτε να μηδενίσω ούτε να ευτελήσω. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα το νησί μας η Κέρκυρα, είναι μονοκαλλιέργεια. Υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια σε σχέση με την ανασχόληση όλων των κατοίκων του νησιού μας. Και είναι το τουριστικό προϊόν. Εμείς τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια? Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε αυτό το τουριστικό προϊόν να βάλεται από παντού. Δεν μας στάνουν η έλλειψη των υποδομών, δεν μας στάνουν η έλλειψη της ίδρυψης, το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, μια σειρά από το νοσοκομείο μας, τα κέτα, μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν. Εδώ δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα που έρχονται, όπως αυτά των επισκεπτών μας από την Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός Σέγγεν λόγω της αποχώρησής τους από την Ομένη, από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουμε προβλέψει, δεν έχουμε βρει έναν τρόπο, δεν έχουμε στελεχώσει με τέτοιο τρόπο, αν θέλετε, τους ελέγχους των διαβατήριων, έτσι ώστε αυτοί οι επισκέπτες, τους οποίους προσέξτε, αυτούς τους ανθρώπους για να τους φέρουμε στην Κέρκυρα, έχουμε χαλάσει χρήματα, έχουμε βγει σε εκθέσεις, έχουμε πάει στη Γερμανία, έχουμε πάει στην Αγγλία, έχουμε πάει στην Κίνα, έχουμε πάει στην Αμερική, για να φέρουμε κόσμο στο νησί μας. Και αυτός ο κόσμος έρχεται στο νησί μας και κάθεται μια, δυο, τρεις ώρες στην ουρά, στον ήλιο, προκειμένου να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων για να μπει μετά σε ένα λεωφορείο που θα το πάει στο οίκημά του, που θα κάνει μια ώρα για να φτάσει και για να πάει το απόγευμα να κάνει μπάνιο μετά από τη θάλασσα και να μην έχει νερό. Εάν λοιπόν μόνοι μας δεν θέλουμε να βγάζουμε τα χέρια μας, με τα χέρια μας τα μάτια μας, δεν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον το ελάχιστο ενός σχεδίου για αυτό το έρημο το νησί? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει, αντί να καλυτερεύουν οι συνθήκες, επιδεινώνονται. Και όλη αυτή η εικόνα κάποια στιγμή θα σκάσει. Αυτό που παθαίνουμε σήμερα με την ίδρυψη, με τα δίκτυα ίδρυψης, κυρία Μοσχάτ, είναι κάτι ανάλογο που θα συμβεί. Είναι θέμα χρόνου να συμβεί και με το τουριστικό προϊόν.
0: Προσέξτε όμως τώρα, τα θέματα αυτά που αναφέρετε, τα θέματα της ίδρυψης, δεν είναι όμως και σημερινά. Προσέξτε, φέρουν ευθύνη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και από κυβέρνηση έχει περάσει και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι διαχρονικά. Είναι προβλήματα που δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα, κανένας δεν είχε τη δυνατότητα να τα λύσει. Και θυμάστε και πολύ καλά πόσοι επίσημοι έχουν περάσει από εδώ, γενικοί γραμματείς, υπουργοί, παραυπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω τι, βουλευτές, παραβουλευτές, οι οποίοι έλεγαν ότι ναι, η πρώτη μας προτεραιότητα το ίδρυψε τα φράγματα. Ο φάκελος πήγαινε και ερχόταν στις Βρυξέλλες, τον εχάναμε, τον ευρίσκαμε. Εντάξει τώρα.
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε πραγματικά, εγώ έφερα το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ίδρυψης σε σχέση με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε για το εξής λόγο. Ότι οτιδήποτε πρόβλημα, οτιδήποτε αντιμετωπίσαμε, κάναμε εμβαλωματικές λύσεις.
0: Αυτό.
1: Προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα για ένα μήνα, για μια σεζόν, για ένα χρόνο. Όλα αυτά όμως μαζί, το ένα συσσωρεύεται μετά το άλλο και τώρα βγαίνουν τα προβλήματα. Με αποτέλεσμα η σημερινή δημοτική αρχή να τρέχει και να μην φτάνει. Είναι λογικό αυτό.
0: Είναι
1: γιατί...
0: λογικό να σκάει μετά το ένα μετά
1: μα
0: το άλλο.
1: Μα έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο σήμαντη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής της σημερινής. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από το χθες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν θέλετε όμως τώρα να μεταφερθούμε, άρα τελειώνω το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τον έλεγχο των διαβατηρίων και λέω ότι για όνομα του Θεού θα πρέπει τουλάχιστον οι κυβερνώντες, το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το παλιό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, να προβλέψει, να μας στείλει προσωπικό τουλάχιστον για αυτούς τους 4 μήνες, αυτοί οι έρημοι οι επισκέπτες που έρχονται να μην παίρνουν ήλιο πριν την ώρα τους στο αεροδρόμιο, στην πίστα του αεροδρομίου. Είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή και έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη, έχει γίνει σημείο αναφοράς. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Πιστέψτε με, μιλάω με όλους τους συναδέλφους βουλευτές από όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει τουριστικό προϊόν και έρχεται από την Αγγλία ή από χώρες οι οποίες είναι εκτός Σέγγεν, αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ένα κράτος το οποίο το τουριστικό προϊόν είναι σημείο αναφοράς, βοηθάει τα μέγιστα στην οικονομία του τόπου, να μην έχουμε προβλέψει για να μην έχουμε ανάλογα προβλήματα. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά το θέμα της ίδρυψης.
0: Μισό λεπτό για να τα κλείνουμε ένα-ένα. Το θέμα του αεροδρομίου είναι κάτι το οποίο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, θα το ξαναπώ, έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
1: Έτσι,
0: μέσα από το διαδίκτυο, οι εικόνες και τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν.
1: Και μπορεί να έχουν και στις εκθέσεις, στην Αμερική βέβαια. Και στην Κίνα.
0: Και μπορεί να έχουν και το στοιχείο της υπερβολής κάποια, αλλά δεν πάβουν όμως να είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί το παραδέχονται και οι άνθρωποι του αεροδρομίου ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Θα έπρεπε λοιπόν ίσως, δεν ξέρω αν μπορείτε κι εσείς να έχετε μια παρέμβαση σε αυτό, με κάποιο τρόπο να υπάρχει και μια διαφορετική διάχυση του πτητικού προγράμματος. Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Ρούσος προηγουμένως ότι από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 αύριο περιμένουμε 16 πτήσεις. Μέσα σε 2 ώρες από τη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε τι θα γίνει κάτω, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 2.500 ανθρώπους. Ξέρετε τι θα γίνει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λοιπόν πρέπει να περιμένουμε όλες αυτές τις πτήσεις στις συγκεκριμένες ώρες. Παρασκευή και Κυριακή επίσης πάρα πολλές πτήσεις. Δεν ξέρω πόσες πτήσεις έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί δεν περιμένουμε τώρα μέσα Ιουνίου να ψάχνουμε να βρούμε τι σκέπαστρο θα κάνουμε. Η Φράπορτ δηλαδή θα κάνει μια ημιμόνιμη κατασκευή, ένα σκέπαστρο. Πότε, πώς.
1: Αφήστε, ακόμα έχει δροσιά, δεν χρειάζεται. Κατά
0: αυτό,
1: το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα ήταν πρωτοβρόχια.
0: Ξέρετε τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται στην πίστα. Πάνω από 50 βαθμούς. Πάνω από 50 βαθμούς.
1: Είμαι εβδομαδιαίος χρήστης εγώ του αεροδρομίου και γνωρίζω πολύ
0: καλά. Λοιπόν, για να κατεβείς από το αεροπλάνο και να φτάσεις μέχρι το κτίριο, έχεις λιώσει. Φαντάζομαι να περιμένεις μια ώρα εκεί κάτω.
1: Δεν μας τιμάει καθόλου. Δεν μας τιμάει καθόλου. Και το ότι ερχόμαστε σήμερα, όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Ρούσος, να δούμε τα σχέδια, πότε έρχονται οι πτήσεις, πότε. Όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει από χτες, κυρία Μοσχάτ. Θα έπρεπε να υπήρχε αφενός στελέχωση του ελέγχου των διαβατηρίων. Αφετέρου, να υπάρχει αυτό το έρημο το κιόσκι, όπου μπορούμε και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα την κατάσταση, να τους προφυλάσσουμε κατά το ελάχιστον. Να τους δίνουμε ένα μπουκάλι νερό. Να τους προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Είναι η πρώτη εντύπωση που έρχονται στο νησί μας, κυρία Μοσχάτ. Και εμείς αυτούς τους ανθρώπους αφήνουμε, προσέξτε, αφήνουμε τη διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων. Πού την αφήνουμε? Στη Φράπορτ, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και δεν υπάρχει μια γενικότερη στρατηγική η οποία να όλο αυτό το κομμάτι να του δίνει λύσεις και να προσπαθεί να το διευθετήσει? Δεν υπάρχει κάποιος που να σκύψει από πάνω πραγματικά και να συντονίσει πράγματα? Αυτό που σας είπε ο κύριος Ρούσος. Είδατε ότι ο καθένας από το κομμάτι του μπορεί να φέρει προτάσεις που να βοηθήσουν. Ο κύριος Ρούσος γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς μπορεί να σπάσει αυτές τις πτήσεις και να έχουμε το μικρότερο δυνατό επιβάρηση χρονική. Κάποιος άλλος ξέρει κάτι αντίστοιχο. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Φλεβάρι, από το Μάρτι, από τον Απρίλη, να είχαν σχεδιαστεί, να είχαν φτιαχτεί αυτά τα κιόσκια που λέγανε προηγουμένως. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να τα είχαμε δει? Πραγματικά το μέλημά μας ήταν να πάμε στις εκθέσεις της Ευρώπης. Και εγώ σας λέω ότι είναι κάποιες εικόνες μπορεί να είναι και υπερβολικές. Δεν πάβουν να είναι εικόνες όμως που δείχνουν μια πραγματικότητα. Και αυτές οι εικόνες θα μας ακολουθούν στο επόμενο της πορείας μας.
0: Και είναι
1: της εκδίκησης του πελάτη να έρθει στην Ελλάδα.
0: Είναι κρίμα.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνονται. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται. Δείχνει την πλήρη, αν θέλετε, έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού στον πελάτη, στον άνθρωπο που έρχεται να περάσει 10 μέρες να ξεκουραστεί. Αυτός είναι εργαζόμενος που έρχεται εδώ. Δεν έχουμε, ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς είναι αντίστοιχα εργαζόμενοι σε κάποιες φάμπρικες, σε κάποιες δουλειές στην Αγγλία. Ναι, και έρχονται εδώ για να καθίσουν 10 μέρες, 15, μια εβδομάδα για να μπορέσουν να ξεκουραστούν. Και εμείς τι τους έχουμε για δωράκι? Τη δύο ώρη καθυστέρηση στον έλεγχο των διαβατηρίων. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό? Γιατί δεν έχουμε προβλέψει για την καλύτερη δυνατή συνθήκη οι άνθρωποι αυτοί να περιμένουν, αν χρειαστεί να περιμένουν? Δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ πραγματικά ότι ξεφεύγει πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε, από κάθε σκέψη, να μπορέσουμε πραγματικά το τουριστικό μας προϊόν να του δώσουμε την αξία που πρέπει και την εικόνα προς τα έξω που πρέπει να έχει. Ναι.
0: Τώρα να έρθουμε και σε κάτι άλλο στο οποίο είχατε αναφερθεί με αφορμή τώρα το περιστατικό με τη φωτιά στους Παξούς, στο ΓΑΙ, στο λιμάνι, με τα σκάφη. Και αναφερθήκατε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στηθεί και όλο αυτό όσον αφορά την πυροπροστασία και όλα αυτά τα οποία λέγαμε πολλά χρόνια τώρα για το πυροσβεστικό πλοιάριο, για τον πυροσβεστικό σταθμό, το λιμενικό πυροσβεστικό σταθμό και δεν ξέρω τι άλλο. Πολλά έχουμε πει, αλλά μέχρι εκεί. Ωραία τα λέμε, αλλά δεν τα κάνουμε και ποτέ.
1: Κυρία Μοσχάτ, εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό στους όσους μας παρακολουθούν ότι το πυροσβεστικό πλοιάριο, ο πυροσβεστικός σταθμός στο λιμάνι της Κέρκυρας δεν είναι μια πρόταση του Δημήτρη του Μπιανκή ή του Πασόκ προκειμένου να κάνει αντιπολίτευση στον.
0: Είναι πρόταση της πυροσβεστικής εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι πρόταση του κυρίου Ρίζου, είναι πρόταση του κυρίου Κολοβού, οι οποίοι ήταν άπαντες διοικητές του νησιού. Σωστά. Και της περιφέρειάς μας και οι οποίοι πραγματικά μέσα από τα συμβάντα, οι άνθρωποι μέσα από την εμπειρία τους δίνουν μια λύση και μια σκέψη. Και εμείς που φτάσαμε τώρα. Εμείς φτάσαμε να χειροκροτάμε την αντιμετώπιση ενός γεγονότος το οποίο ήταν, μπορούσε να εξελιχθεί, να είχε πάρει και άσχημη τροπή στους Παξούς. Και εγώ δεν προσπάθησα να αναδείξω κάτι. Εγώ μέσα από την ανακοίνωσή μου που εδέχτηκα την αντιπαράθεση, αν θέλετε, του κυρίου Γκίκα, τι προσπάθησα να δείξω? Ότι όλα αυτά οι καλοπισμοί που κάνουμε, ξέρετε, μέσα κρύβουν μια δυστοκία όλων των υπηρεσιών να έχουν το οπλοστάσιο που χρειάζονται για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Καλούνται λοιπόν και οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες στους Παξούς ή όπου αλλού χρειαστεί να αντιμετωπίσουν καταστάσεις χωρίς να έχουν όλο τον προβλεπόμενο στην εργαλειοθήκη τους, να έχουν όλα τα προαπαιτούμενα. Δεν τα έχουν. Να σας θυμίσω εδώ τον κύριο Κολοβό που αναγκάστηκε όταν έγινε η φωτιά η μεγάλη που θυμόσαστε στο καράβι που ήταν εδώ, που έμενε
0: το χειμώνα
1: εδώ, ότι αναγκάστηκε να βάλει στο ferry boat.
0: Με το Γρηγόρη, είχαμε πάει. Με το πλοίο το ανοιχτό.
1: Όχημα, για να το πλησιάσει.
0: Αυτό. Ήμουν εκεί, επειδή ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί με σκάφος, δηλαδή. Αυτό εννοώ. Ήμουν δίπλα στο καράβι και δίπλα από το Γρηγόρη. Ήταν το Γρηγόρη στο το ferry boat, η παντόφλα, και πάνω το πυροσβεστικό να προσπαθεί να σβήσει. Και εντάξει.
1: Αυτές οι εικόνες δεν μας έγιναν μάθημα, κυρία Μοσχάτ. Αυτές οι εικόνες, υπάρχει σήμερα άνθρωπος που διοικεί, ας πούμε, τον Όλκε. Εγώ δεν σας πω τον Όλκε που διοικεί εδώ, η σημερινή διοίκηση του Όλκε, ο οποίος δεν έρχεται πραγματικά να συμβουλευτεί τον κύριο Κολοβό. Σας μιλάω για τον κύριο Κολοβό. Σας μιλάω για τον κύριο Ρίζο. Σας μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπεράνω πάσης λογικής, ας πούμε, του συμφέροντος και οι οποίοι έδωσαν την τελευταία τους, τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτή την προσπάθεια στην Κέρκυρα. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους παίρνεις υπόψη σου τι σου προτείνουνε. Ειλικρινά τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε την Κέρκυρα την οποία αγαπάμε, την οποία επιθυμούμε, την οποία όλοι θα θέλαμε, χωρίς να αξιοποιήσουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι με μεγάλη ανιδιοτέλεια προσέφεραν τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο κομμάτι? Είναι ευκαταφρόνητο σε σήμερα ο κύριος Ρίζος όταν μιλάμε για την πυροπροστασία της παλιάς πόλης? Είναι ευκαταφρόνητη σαν προσωπικότητα σήμερα ο κύριος Κολοβός όταν μιλάμε για την πυροπροστασία της παλιάς πόλης? Και το πρόβλημα τελικά της παλιάς πόλης στο θέμα της πυροπροστασίας έχει να κάνει με την πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο των αυτοκινήτων? Δεν έχει να κάνει γενικότερα με την πρόσβαση και με την πρόληψη που πρέπει να υπάρχει και με το πώς θα το σχεδιάσουμε? Αυτούς τους ανθρώπους τους ζήτησε κανείς να προσφέρει? Γιατί να είστε σίγουροι, εγώ χωρίς να τους γνωρίζω προσωπικά, να έχω φιλικές σχέσεις, τους γνωρίζω, τους σέβομαι, τους εκτιμώ, αλλά θεωρώ ότι είναι πανέτοιμοι να προσφέρουν για το νησί τους. Τους ζήτησε κανείς τη βοήθειά τους? Συζητάμε χωρίς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Και βγαίνω εγώ με μια ανακοίνωση για να σκληρώσω, αν θέλετε, τη μη έλευση πυροσβεστικού πλοιαρίου στην Κέρκυρα, όταν η Γουμενίτσα έχει δύο. Ναι. Και λέμε να υπάρχει ένα πλοιάριο πυρόσβεση στην Κέρκυρα να μπορεί να παρεμβαίνει και στα διαπόντια νησιά και στους Παξούς. Και έρχεται να μου πει εμένα ο κύριος Γκίκας ότι με αυτό που κάνω προσβάλλω τις προσπάθειες των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Βεβαίως και δεν είναι έτσι. Εγώ σέβομαι απολύτως τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που χωρίς να έχουν στην εργαλειοθήκη τους τα απαιτούμενα έδωσαν λύσεις και απαντήσεις στο πρόβλημα. Αυτό όμως μέχρι πότε θα μας κάνει τη χαρά, θα έχουμε την τύχη με τη βοήθεια του Θεού να ξεπερνάμε τα προβλήματα? Κάποια στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε σε αυτό το έρημο το νησί.
0: Ναι, ιδιαίτερα αυτό, να δούμε τι θέλουμε, τι έχουμε ανάγκη Τι έχουμε ανάγκη για να είμαστε 100%, για να μην πω 1000% καλυμμένοι απέναντι στο έκτακτο περιστατικό, αυτό το οποίο θα συμβεί, το οποίο δεν το προλαβαίνεις, το οποίο δεν το προλαμβάνεις, δεν, το έκτακτο. Λοιπόν. Και μάλιστα έχουμε και φωτιές στη Μαρίνα, αν θυμάστε, και πριν από μερικά χρόνια πάλι που είχαν κατασκευαστεί σκάφη. Ναι, είχαμε και έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Μα είναι δυνατό να
0: είχαμε ένα άλλο κουραζιρόπλαιο, αν θυμάστε, το οποίο ήταν κυροβολημένο στο λιμάνι.
1: Αυτό χωρίς... σας είπα, ακριβώς, ήταν κυροβολημένο εδώ.
0: Χωρίς επιβάτες πάλι εδώ. Είχαμε το άλλο ανοιχτά της Γκριμάλντι που είχε πιάσει φωτιά με τους ανθρώπους που κάηκαν. Έχουμε δηλαδή, όχι πολλά, αλλά έχουμε περιστατικά.
1: Έχουμε πολύ περισσότερα γεγονότα. Μίλησα με άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει ότι έχει μια γενικότερη εικόνα όλων των προβλημάτων, των γεγονότων που δημιουργούνται στη θάλασσα και μου λέει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην ευρύτερη περιοχή, εδώ τη δικιά μας της Κέρκυρας, Πέριξ ή στην πορεία προς την Ιταλία, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Γουμενίτσα. Και η Γουμενίτσα έχει δύο πυροσβεστικά. Το ένα είναι που είναι παντός καιρού και μπορεί, είναι τεράστιο, μεγάλο και μπορεί πραγματικά να παρέμβει εκεί. Και ένα άλλο μικρό που το οποίο είναι, αν θέλετε, πιο. Έχει τη μεγάλη δυνατότητα να ελιχθεί και να κάνει και αυτό πάλι στην Ιγουμενίτσα. Και εδώ φωνάζουν, επαναλαμβάνω, οι ίδιοι πυροσβέστες, αφήστε τι λέει ο Μπιάνκης. Κάποιοι λένε ότι ο Μπιάνκης θα κάνει για την πολίτευση, με γεια τους και με χαρά τους. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά να μεταφέρω τα αιτήματα των πυροσβεστών. Και σας ανέφερα συγκεκριμένα άτομα που διοίκησαν την πυροσβεστική. Αλλά είναι και ο σύλλογος των πυροσβεστών, είναι εδώ το σωματείο τους, το οποίο ζητάει κατά χώρον την αναγκαιότητα του να φτιαχτεί άμεσα σταθμός πυρόσβεσης στο λιμάνι της Κέρκυρας. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, για ποιο λόγο το ζητούν και το κάνουν, τι θέλουν να πετύχουν. Βλέπουν τον κίνδυνο περισσότερο από όλους εμάς τους υπολείπους. Και εμείς δεν τρέχουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι περιμένουμε, να γίνει κάποιο συμβάν το οποίο πραγματικά θα καταγραφεί στο μυαλό μας και θα πούμε αμά να το διαγράψουμε από τη λογική μας και από την ψυχή μας.
0: Και να σας θυμίσω τώρα και κάτι άλλο, ότι πριν από, δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό, υπήρχε ένα πλοιάριο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο πήρε το όνομα του Αριστίδη Μουζακίτη, του Κερκυραίου πυροσβέστη που είχα στη ζωή του στο Ζευγολατιό. Και μάλιστα θυμάμαι καλά ότι η οικογένειά του είχε πει μήπως μπορούσε αυτό το πλοιάριο να έρθει στην Κέρκυρα. Αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. Θέλω να πω, είχαμε και αυτό, θα μπορούσε δηλαδή και τιμήσει και για τον άνθρωπο, να τιμήσει ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην ώρα του καθήκοντος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Υπήρχε μια δυνατότητα, νέο πλοιάριο πυροσβεστικό, να το έχουμε και στην Κέρκυρα, να το καμαρώνουμε και να θυμόμαστε και τη θυσία. Ναι, παρόλα αυτά...
1: Κυρία Μοσχάτ, σας λέω ότι η Γουμενίτσα έχει δύο. Έχει δύο η Γουμενίτσα.
0: Δηλαδή, ναι, το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει στην Ιγουμενίτσα γιατί είναι μεγαλύτερο το λιμάνι. Είναι μεγαλύτερο το λιμάνι προφανώς, αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Ωραία, έχει το μεγάλο, έχει το τεράστιο που έχουμε εκεί.
0: Και,
1: το
0: ότι,
1: οποίο και, με
0: και ότι μπορεί πολύ εύκολα να έρθει στην Κέρκυρα, να μεταβεί στην Κέρκυρα εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ωραία,
0: τώρα,
1: πολύ ωραία, να κάτσει το μεγάλο εκεί γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το λιμάνι και να έρθει το μικρό εδώ. Το μικρό το πήγανε πριν ένα χρόνο. Ας έρθει το μικρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες και τους μήνες της μεγάλης κίνησης, ας έρθει εδώ. Και αν χρειαστεί να προστρέξει προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, θα προστρέξει και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτσετε και το δείτε, δεν δικαιολογείται να είσαι υφυπουργός ναυτιλίας για δύο ολόκληρα χρόνια. Ο κύριος Γκίκας έχει κλείσει μια διετία σαν υφυπουργός ναυτιλίας. Εγώ δεν θα πω, μπορεί να μην μπορεί να επηρεάσει πραγματικά την κυβέρνηση του Μαξίμου, για ευνόητους λόγους. Ξέρουμε λίγο πολύ ότι είναι ένα κλειστό κλαπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γκίκας, όντας υφυπουργός σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν μπορεί να επηρεάσει επιλογές ώστε να έρθει ένα πλοιάριο πυρόσβεσης ή να συστήσουμε, να μπούμε στη διαδικασία, να συστήσουμε ένα σταθμό πυρόσβεσης σε ένα λιμάνι που, προσέξτε, έχει 800 πόσα πλοία έρχονται ετησίως μόνο και μόνο από κρουαζιέρες. Δεν ζητάμε χάρη. Δεν είναι ότι έχει να κάνει κάτι το οποίο βρίσκεται εξωπραγματικό ανάλογα με τον κόσμο που εξυπηρετεί και με τα πλοία που εξυπηρετεί το λιμάνι. Έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Έχει να κάνει με τα γεγονότα που συνέχεια εξελίσσονται. Δεν είναι ρουσφέτη αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό ζητάμε να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Ότι ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Και το θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, δείχνει την έλλειψη στρατηγικής από το νησί μας, δείχνει την έλλειψη διεκδίκησης από το νησί μας και το κυριότερο, το έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Άλλες περιοχές καταφέρουν και κερδίζουν πολύ πιο εύκολα από ότι μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία του να πάρει και εσύ κάτι. Πρέπει λοιπόν αυτό το ότι δεν έχουμε μπάρμπα στην κορώνη να το αντιμετωπίσουμε με τη διεκδίκηση. Με την ομαδοποίηση, αν θέλετε, με το να βάλουμε να αξιολογήσουμε και να βάλουμε στόχους για το νησί μας. Δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε διεκδικήσει κάτι τέτοιο. Και το νερό που είχαμε προηγουμένως που κουβεντιάσαμε. Όχι, κυρία Μοσκάτ, δεν θα τα ισοπεδώνουμε όλα. Η κυβέρνηση του Πασόκ που μπορεί να έχει κάνει 500.000 λάθη και να τις χρεώνουμε μια σειρά από θέματα, είναι η κυβέρνηση που δρομολόγησε καλός ή κακός με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας της Κερκύρας του νησιού τη λύση των φραγμάτων. Τη λύση των φραγμάτων λοιπόν την προχώρησε η κυβέρνηση του Πασόκ, την έφτασε στο σημείο να απολωτριωθούν και να πληρώσει περιουσίες στους ανθρώπους που είναι όμορους στο ποτάμι, στο νησί, στους Σκολοπισκόπους, και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ήρθε και μίλησε για φαραωνικό, για φαραωνικό έργο. Ναι. Μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας.
0: Δεν είστε ομφαλός της γης, είχε πει.
1: Και μετά έρχεται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να πει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε το έργο των πραγμάτων και θα πάμε σε ΣΔΙΤ με 200 εκατομμύρια. Και ακόμα περιμένουμε να δώσει τα χρήματα που αντιστοιχούν έτσι ώστε να προχωρήσει το ΣΔΙΤ. Έχουν όνομα τα προβλήματα της Κέρκυρας. Έχουν πρόβλημα. Έχουν όνομα. Και όνομα είναι η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα και είναι και η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ας πούμε για ό,τι άλλο θέλετε να προσάψουμε στο Πασόκ από γεγονότα και πράξεις του παρελθόντος. Εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Πασόκ άκουσε την τοπική κοινωνία, το Πασόκ δρομολόγησε τη λύση των φραγμάτων, το Πασόκ ήρθε και απολωτρίωσε τις συγκεκριμένες περιοχές, δρομολόγησε, ήταν έτοιμο, όριμο το έργο, και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει είναι φαραωνικό το έργο. Υπολογίζοντας, προσέξτε να δείτε τι στενόμυα είναι, τους 120.000 κατοίκους, και δεν υπολόγισε ότι τους 6 μήνες του χρόνου δεν είμαστε 120.000, αλλά είμαστε 400-500.000 με τους τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και αφαίρεσε ένα τέτοιο έργο ζωής, πνοής για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν είναι, χωρίς να το υποκαταστήσει με κάτι άλλο. Η λογική είναι ότι άφησε 30 εκατομμύρια γι' αυτό και 20 εκατομμύρια γι' αυτό με αφήνουν παγερά διάφορο. Αλήθεια σας το λέω. Είναι από αυτές τις λύσεις οι οποίες να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω με λάδι. Αυτές είναι οι λογικές οι οποίες όταν το ένα ακυρώνει στην πράξη κάτι που η ίδια η κοινωνία έχει δρομολογήσει, έχει την ευθύνη σου για την ακύρωση που έχεις κάνει. Και την ακύρωση σε αυτό το έργο την έχει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε εδώ. Είμαστε 2 χρόνια τώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και όχι μόνο. Είμαστε 2 χρόνια τώρα και το μόνο που κάνουμε είναι να ωφελούμαστε από διαδικασίες fast track για να αξιοποιήσουμε κάποια οικονομικές βοήθειες που μας δίνει η Αθήνα της τάξης των 200, των 300 και των 500.000 ευρώ. Είναι δυνατόν? Μιλάμε για την κοινότητα, μιλάμε για την κοινότητα Γαστουρίου, μιλάμε για την κοινότητα Καρουσάδων, μιλάμε για ένα ολόκληρο νομό και μια ολόκληρο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και τους δίνουμε 1 εκατομμύριο όταν είναι παμπάλαιο το δίκτυο και το γνωρίζουμε. Ακυρώνουμε στην πράξη το έργο των φραγμάτων και το έργο, αν θέλετε, των δικτύων και λέμε ότι θα σας δώσουμε 1 εκατομμύριο στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και 2 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και 1 στη Νότια και λύσαμε το πρόβλημά μας. Είναι δυνατόν, αλήθεια? Ποιον κοροϊδεύουν αυτοί οι κύριοι? Ποιον κοροϊδεύουν,
0: κύριε Μπιάνκι? Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε και με άλλη αφορμή, και γιατί τα θέματα αυτά δεν τελειώνουν, δεν θα τα κλείσουμε ποτέ, οπότε θα τα ξανασυζητήσουμε λίγα συντόμως από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Μοσκάτη, σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλημέρα μας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: κάνει ισόγειο. Σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά.
1: Ναι, αλλά Μιχάλη μου, καλημέρα, η Μαρίνα είμαι.
0: Όλα καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Ο μισθός μου σφαγμένος, το ψυγείο πιο άδειο και απάντες. Την κατάθλιψη, φίλη, ο Θεός κουρασμένος.

Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν ματιά, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία, όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο, αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά, αν σε πάρει το πράγμα.

0: δηλώσεις που θα μπορεί η Φιλαρμονική να αναδείξει τη δική της τη δραστηριότητα και όχι μόνο και το μεγαλείο της.
1: Πόσο σημαντικό είναι τώρα όλο αυτό, πόσο σημαντικό είναι πραγματικά, γιατί αν να αναδειχτεί βέβαια και ο ρόλος του θωρικτού Γιώργιου Σαβέροφ, που είναι ένας ζωντανός φορέας ιστορίας και μνήμης, και πώς συναντιούνται τώρα όλα αυτά.
0: Θεωρώ ότι σε αυτό που πολύ ευστοχά θωρικτό Αβέροφ, Καπολίστρια, Σολωμός, αυτό το τρίπτυχο, ας το πούμε, έχει αυτή την ελληνικότητα και τη σημασία της συνάντησης όλων αυτών των σημαντικών ιστορικών και ονομάτων και όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διαχρονικά στο να υπάρχει η Ελλάδα και να υπάρχει αυτό που θέλουμε να το βλέπουμε πάντα, να βλέπουμε την πατρίδα μας να πρωτοπορεί και να είναι, πώς να το πω, θα μπορούσα να πω να είναι αυτή που γνωρίζουμε από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι και σήμερα, να είναι αντάξια και των προγόνων της και των αγώνων που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως είπαμε, στο θωρικτό Αβέροφ την Κυριακή.
0: Ακριβώς Κυριακή. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Θα ξεκινήσουν οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος να ξεκινήσουν το δικό τους το πρόγραμμα. Θα υπάρχει μια ενδιάμεση είσοδος δική μας με παρέλαση στην εκδήλωση. Θα ανεβούμε πάνω να κάνουμε την υποστολή σημαίας τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και εμείς μαζί με τους τραγουδιστάδες και μετά θα ξεκινήσει μετά το δικό μας το πρόγραμμα, το καθαρά συναυλιακό.
1: Ναι, πολύ ωραία αυτά, πολύ ωραία. Έτσι να κλείσουμε με αυτή την ομορφιά και με αυτές τις όμορφες εικόνες, τη θάλασσα, τη μουσική, τους ανθρώπους που αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν και προσφέρουν στον τόπο τους. Ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε
0: εσάς
1: πάρα πολύ.
0: Που όλα τα χρόνια συμβάλλεται και έτσι ώστε να γίνει διάδοση σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους μέσα από τη δική σας τη φωνή, μέσα από το δικό σας το ραδιοφωνικό σταθμό, να μπορέσουν να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και όσοι μπορούν να έρθουν και να προσφέρουν να βλέπουν και τις εκδηλώσεις μας.
1: Ξέρετε, αυτό είναι υποχρέωσή μας. Δεν είναι κάτι που καταρχάς το κάνουμε με πολύ αγάπη. Αλλά είναι και υποχρέωσή μας, με την έννοια ότι αυτό πρέπει να είναι και ο στόχος και ο σκοπός του δημόσιου ραδιοφώνου, να προβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες προσπάθειες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: κύριε
0: εγώ.
1: Καλό που να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Αυτό τι είναι, είναι κατά κάποιο τρόπο τίτλοι τελούς. Μας διώχνει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Χτυπάει καμπανάκι ότι εντάξει, μέχρι εδώ ήταν. Η Μαρίνα μας χάρισε μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν νωρίτερα, τώρα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση των ήχων. Και Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12:30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μένετε εδώ συντονισμένη συχνότητά μας. Και αύριο εμείς λίγο μετά τις 9, εκτάκτως αυτό το δίωρο, 9:11, ενώ η ενημέρωση ξεκινάει από τις 7 το πρωί με τη Μαργαρίτα Βάρθη. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 27η Διεθνή

0: Συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις και τους φορείς μπαίνει το θέμα των κυροβολίου της Γαρίτσας μετά και την πολύωρη συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κανονικά προχωράει η διαδικασία για τον κυροβόλιο της Παλαιοκαστρίτσας προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες της περιοχής. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι από το γυροκομείο και κινδυνεύει ακόμη και με αναστολή της λειτουργίας τους στη διάβια ήδη η προκήρυξη των νέων θέσεων. Δεν ήταν προτεραιότητα ο Βίδος για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα, την υδροδότηση και την πυρασφάλεια, δήλωσε ο υπεύθυνος για την εισίδα Σπύρος Νεράτζης. Προφυλακίστηκαν εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας στην Κλιματιά κατά τη διάρκεια εργασιών για το έργο μεταφοράς πλεονάζοντας νερού προς τον Ισάκη, καταγγέλει ο Δήμος. Οι εικόνες με τους τουρίστες εκτός Σέγγεν να μένουν στην πίστα του αεροδρομίου για ώρες υποβαθμίζουν το τουριστικό μας προϊόν, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σπύρος Χαλικιόπουλος. Άμεσες παρεμβάσεις για να μην διασύρεται η Κέρκυρα ζητά ο πρόεδρος των εργαζομένων της πολιτικής αεροπορίας του αεροδρομίου. 31χρονος Κερκυραίος στους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομης διανομής συνδρομητικού του λεπτικού περιεχομένου που εξάρτησε η ελληνική αστυνομία. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας, στους 99,3 FM και στο ΕΡΤ ΕΚΟ, και ακούτε την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Είμαι η Ρενάτα Δαλιανούδη, μουσικολόγος, διδάκτορ εθνομουσικολογίας, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και επιστημονική συνεργάτηδα της ΕΡΤ. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το παραδοσιακό λαούτο, το στεριανό και το νησιώτικο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε πάλι για το παραδοσιακό λαούτο, με ειδική όμως αναφορά σε μεγάλους παλιούς δασκάλους του οργάνου και μάλιστα με τη ζωντανή παρουσία του Απόστολου Βαλσαμά, λαουτιέρη που συνεργάζεται και με το Λύκειο των Ελληνίδων Κέρκυρας. Καλώς όρισες, Απόστολε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Αλλά έχουμε και μία μικρή έκπληξη, την οποία θα την πούμε όταν έρθει η ώρα της. Είναι μεγάλη μου χαρά που σε έχω εδώ κοντά μου στη σημερινή εκπομπή, Απόστολε, για να συνεχίσουμε αυτό το δεύτερο ουσιαστικά αφιέρωμα στο παραδοσιακό λαούτο και μάλιστα για δύο δασκάλους, δύο παραδοσιακούς δασκάλους, για τον Χρήστο, μιλάω για τον Χρήστο Ζώτο και τον Γιώργη Ξυλούρη, τον Ψαρογιώργη, με τους οποίους, Απόστολε, αν δεν κάνω λάθος, είχε συνεργαστεί, όχι απλά είχε συνεργαστεί, ήσουν μαθητής τους, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, μαθήτευσα 3 χρόνια κοντά στο να είναι στο Χρήστο Ζώτο και συνεργαστήκαμε και παράλληλα ήμουν και μαθητής του Ψαρογιώργη μας εκεί κάτω στο σεμινάριο που γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο χωριό
2: Χουδέτσι. Ναι, στο Λαβύρινθο εκεί που έχει φτιάξει ο Ρος Ντέιλι. Άρα λοιπόν εδώ, πέρα ως καλλιτέχνης, αγαπητέ Απόστολε, που θα μας παίξει ζωντανά οργανικούς σκοπούς στο λαούτο, η παρουσία σου είναι πολύ σημαντική γιατί είσαι και ένας βιωματικός μάρτυρας αυτής της πρακτικής του οργάνου, του παραδοσιακού οργάνου του λαούτου, μιας και θήτευσης, όπως είπαμε, κοντά σε αυτές τις δύο μεγάλες μορφές του παραδοσιακού στεριανού λαούτου, του Χρήστου Ζώτου και του Γιώργη Ξυλούρη. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, Απόστολε. Ε. Δεν είσαι Κερκυραίος, δεν είσαι ούτε καν Ηπειρώτης ή από την Αιτωλοκαρνανία που ήταν ο δάσκαλός. Πώς ξεκίνησες λοιπόν με το λαούτο?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας.
2: Να σε καλά.
3: Καταρχάς, κατάγομαι από την Καβάλα. Είμαι Θρακιώτης, στην ουσία, στην καταγωγή, αν πάρουμε από τις ρίζες των παππούδων. Βρέθηκα στην Αθήνα το 2001 και είχα τη χαρά να συνεργαστώ με ανθρώπους και να μαθητεύσω κοντά σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι η βάση και οι ρίζες της παράδοσής μας. Παίζοντας από την παιδική μου ηλικία μπουζούκι, μαθαίνοντας τη βυζαντινή μουσική.
2: Άρα είχες ξεκινήσει λοιπόν με μπουζούκι, που είναι, ναι, το λαϊκό, να το πω έτσι, όργανο, το εθνικό όργανο. Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των λαουτοειδών, όπως λέμε. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι παράδοση, είναι έτσι, είναι η λαϊκή μουσική. Και ταυτόχρονα μάθαινες και βυζαντινή μουσική, λες.
3: Παράλληλα, βυζαντινή μουσική. Βέβαια, όλο το ξεκίνημα έγινε το 1996 στη στέγη Καπαδοϊκών Μελετών Νέας Καρβάλης, όπου και στην ουσία γνώρισα τον αείμνηστο Χρόνια Ειδονίδη, που ήταν δάσκαλός μου στο τραγούδι.
2: Θρακιώτης κιόλας και.
3: Αρκετό διάστημα, και τη Δόμνα Σαμίου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Είχα και τον παππού μου, τον Βαλσαμά, τον Εμμανουήλ, στη Θάσο, ο οποίος ήταν το παραδοσιακό βιολί της Θάσο. Οπότε ξεκίνησα με βιολί στην ουσία.
2: Α, έχεις δηλαδή background, έχεις οικογενειακό, να το πω έτσι, οικογενειακή ιστορία. Κατάγεσαι από οικογένεια μουσικών.
3: Έτσι, μουσική οικογένεια θα λέγαμε, ναι.
2: Α, πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα είναι ευκαιρία να μου πεις ποια είναι τα ακούσματά σου, δηλαδή πριν φυτεύσεις, που μου πεις ότι πήγες στη μουσική σχολή για το βυζαντινό, για το παραδοσιακό, έστω και για το μπουζούκι. Εσύ λογικά από τα βιώματα και τα οπτικά αλλά κυρίως τα ακουστικά τον παππού σου, δεν ξέρω αν έπαιζε και ο μπαμπάς σου κάποιο όργανο, αλλά ο παππού σου που μου είπες ότι ήταν, ναι. Άρα λοιπόν όντως κατάγεις από μουσική οικογένεια. Είχες ήδη μάθει, έκλεβες δηλαδή από εκεί όπως λένε οι παραδοσιακοί?
3: Είχα μέσα το μικρόβιο όπως φαίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν έβλεπα τον παππού μου να παίζει βιολί και να βλέπω την παρέα εκεί από τη Θάσο, και μάλιστα η Θάσο έχει πολύ συνυβασμένα έτσι ακούσματα με την Κέρκυρα. Έχουν ακορντεόν, έχουν κιθάρες.
2: Είναι πιο αστικά, λέει, πιο αστικολαϊκά. Ναι.
3: Παίζανε βέβαια τα παραδοσιακά τραγούδια της Θάσου και κάποιοι φίλοι με παρέπεμψαν έτσι και με όθησαν να πάω στη στέγη Καπαδοϊκών Μελετών Νέας Καρβάλης, όπου στην ουσία μάθαμε για τον καπαδοϊκό πολιτισμό. Mm-hmm. Γνωρίσαμε τις γιαγιάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά γνωρίσαμε μια ομάδα 20 περίπου γιαγιάδων που ακόμα τότε.
2: Μεγάλη χειρονομιά αυτό, μεγάλη τύχη αυτό.
3: Τραγουδούσαν όπως όταν ήρθαν από την Καπαδοκία. Ακούσαμε τον Κεμανέ, το παραδοσιακό βιολί, τον Ταϊρέ να παίζει πραγματικά live μπροστά μας έτσι και να μας κεντρίζει όλο αυτό.
2: Φαντάστηκες ποτέ τον εαυτό σου όταν άκουγες και έβλεπες και στην πράξη με αφόρμητο τρόπο όπως κάνανε οι βιωματικοί αυτοί, οι παππούδες, οι γιαγιάδες που μας περιγράφεις, φανταζόσουν τον εαυτό σου ποτέ να ακολουθεί αυτό το επάγγελμα?
3: Δεν πιστεύω ότι τότε το φανταζόμουν, όχι. Όχι. Όχι, μετά από λίγο έβλεπα ότι έμπαινα όλο και περισσότερο μέσα εκεί και μου άρεσε όλο και περισσότερο. Παρόλο που ασχολούμαι με τη λαϊκή μουσική τα πρώτα χρόνια, η βυζαντινή και η παραδοσιακή τελικά ήταν αυτές που με κέρδισαν.
2: Έπαιξες και βιολί?
3: Έπαιξα και λίγο βιολί, ναι.
2: Ήταν και το πρώτο σου όργανο λόγω του παππού, όπως είπες.
3: Ακριβώς. Φίτησα και στο δημοτικό Οδείο Καβάλας, 3 χρόνια, 4 εκεί που ήμασταν βιολί.
2: Πολύ ωραία. Οπότε έχεις δηλαδή και το, να το πω έτσι, και το άκουσμα και τα δάχτυλα που μπορεί να έχει ένας λαϊκός βιολιστής και να πάρεις και τα μυστικά αυτής της, της τέχνης. Και αργότερα πώς προέκυψε να γνωρίσεις, να θητεύσεις κοντά στον μεγάλο δάσκαλο που λέγεται Χρήστο Ζώτος?
3: Βρέθηκα στην Αθήνα το 2001 και είχα σαν παρακαταθήκη και έτσι την ιστορία του παππού και τη βυζαντινή μουσική. Έβλεπα στις παραστάσεις του Βασίλη του Καρφή κάποιους ανθρώπους που ήταν έτσι μεγάλη μουσική, όπως ο Βαγγέλης ο Δημούδης, ναι, που έπαιζε ούτη και τραγουδούσε, βεβαίως, και ήταν θρακιώτης. Όπως ο Χρήστος ο Ζώτος που έμενε στην Καλλιθέα τότε. Οι παραστάσεις του Βασίλη του Καρφή για πολλά χρόνια γινόντουσαν εκεί. Οπότε στην ουσία βλέποντας, μου άρεσε πολύ αυτό που έβλεπα και έλεγα ότι θέλω και εγώ να το κάνω. Ήθελα να περάσω πλέον στην παράδοση και όντως πιστεύω ότι το μεράκι ήταν τόσο που έμεινε πολύ γρήγορα η λαϊκή μουσική πίσω και ασχολήθηκα μόνο με αυτό.
2: Και όταν τον γνώρισες, τον έβλεπες λοιπόν να παίζει ζωντανά, τον θαύμασες, αποφάσισες, φαντάζομαι, ότι λες ότι αυτό τελικά θα είναι το όργανό μου, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έγινε. Και πώς τελικά πήγες κοντά του και σε δέχτηκε?
3: Ήταν στην Καλλιθέα, έχει ένα κατάστημα πολύ γνωστός οργανοποιός και μπουζουκίστας, ο Γιώργος ο Μάτσικας.
2: Ο Μάτσικας, ναι.
3: Ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Χρήστο Ζώτο, μου έδωσε το τηλέφωνό του και βρέθηκα ξαφνικά στη Σατοβριάνου.
2: Συνδημιουργούσαν, αν δεν απατώμε, ο Μάτσικας με τον Ζώτο, φτιάχνανε μαζί τα όργανα, έτσι, φτιάχνανε μαζί τα λαούτα. Ουσιαστικά του έλεγε πολλά μυστικά ο Ζώτος, έτσι.
3: Τα λαούτα του Γιώργου του Μάτσικα να πηγάζουν μέσα από τα χέρια του Χρήστου του Ζώτου. Τους έλεγε τα μυστικά.
2: Έτσι.
3: Και πραγματικά ήταν όργανα που χρησιμοποιήθηκαν πολύ από την νεολαία μέχρι και σήμερα.
2: Τι λες, πριν προχωρήσουμε την όμορφη συζήτησή μας, να ακούσουμε κάτι από το δάσκαλό σου, τον Χρήστο το Ζώτο?
3: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι.
2: Έχω επιλέξει λοιπόν ένα τσάμικο καμπίσιο, τσάμικο από το αρχείο της ΕΡΤ, είναι από ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 16 Δευτέρου του 1990 για τη σειρά εκπομπών του τρίτου προγράμματος «Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίκτες» σε επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ακούμε λοιπόν τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο να αποδίδει ένα καμπίσιο τσάμικο. Μαζί του είναι ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο, ο Κώστας Πίτσας στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα. Thank you.

0: Και μόλις ακούσαμε λοιπόν το καμπίσιο αυτό, τσάμικο, ένα τσάμικο δηλαδή του κάμπου, έτσι, και όχι των βουνών, παιγμένο, ερμηνευμένο από τον μεγάλο δάσκαλο του λαού του, τον Χρήστο Ζώτο, γεννημένο το 1937 στην Ετελοκαρνανία, που έφυγε από τη ζωή σχετικά πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, το 2022 νομίζω, έτσι δεν είναι, πριν 4 χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μεγάλο δεξιοτέχνη λαουτιέρη, που δραστηριοποιήθηκε σε χωριά της πατρίδας του, που γυτνιάζουν όμως εδώ, και πρέπει να το πούμε ότι το παίξιμό του έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τις όμορες μουσικές παραδόσεις. Γυτνιάζει λοιπόν τα χωριά που πήγαινε και που γεννήθηκε, γυτνιάζουν λοιπόν με την Ήπειρο. Έχει πάρει λοιπόν και στοιχεία, έτσι δεν είναι,
1: βεβαίως,
0: από το ηπειρώτικο λαούτο, από την ηπειρώτικη μουσική. Αλλά για αυτό που νομίζω ότι έχει μείνει και θα μείνει στην ιστορία της παραδοσιακής μουσικής ο δάσκαλός, ο Χρήστος Ζώτος, είναι μια ιδιόμορφη τεχνική, μια νέα τεχνική που ανέπτυξε έτσι πάνω στο λαούτο, του οριζόντιου και του κάθε του παίξηματος ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μας το αναλύσει λίγο περισσότερο αυτό, ναι, Απόστολε.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό ξεχώριζε ο Χρήστος ο Ζώτος, και από εκεί αναγνωρίζουμε τους μαθητές του πλέον. Είναι ένα σύστημα το οποίο παίζεται στο τετράχορδο αστεριανό λαούτο και το οποίο πολλές φορές κινείται από κάτω προς τα πάνω για να αποδώσει σε πιο κοντινές αποστάσεις στην ουσία μελωδίες οι οποίες μπορεί να είναι λίγο πιο πολύπλοκες. Είναι ιδιαίτερα δεξιοτεχνικό και μπερδεύει τα δάχτυλα, έτσι ώστε το λέγαμε κέντημα, το λέγαμε κλώστη, το λέγαμε το παίξιμο του ζώτου, ας πούμε. Ξεχώριζε ειδικά εκείνος για το πώς απέδιδε αυτό το σύστημα με τη δεξιοτεχνικότατη πένα του.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το σύστημα αντιπροσωπεύει από τη μια την τροπικότητα, τους παραδοσιακούς δρόμους, τα μακάμ, και από την άλλη ότι συνδυάζει την αρμονία, που είναι ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής μουσικής, της διατονικότητας. Δηλαδή ότι αυτό το παίξιμο παντρεύει αυτές τις δύο μουσικές παραδόσεις.
1: Ακριβώς, Ρενάτα μου. Και μάλιστα βλέπουμε τον Χρήστο τον Ζώτο να προσπαθεί να δείξει τα κομμάτια μέσα από τις αρμονικές αναλύσεις. Δηλαδή αναλύοντας την αρμονία πάνω στην οποία βασίζεται ο κάθε κλάδος, το κάθε μακάμ δηλαδή, βλέπουμε πώς μπορεί να εμπλουτιστεί ένα κομμάτι περισσότερο. Ήξερε ακριβώς ο κάθε δρόμος ποια ακόρντα, ποιες συγχορδίες πρέπει να πάρει, γιατί το λαούτο, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα συγκερασμένο όργανο.
0: Σωστά.
1: Αλλά εκείνος το έκανε να φαίνεται με αυτόν τον τρόπο ασυγκέραστο. Mm-hmm. Να παίζει σολιστικά και να ακούγεται λες και παίζει μαζί του ένα άταστο όργανο.
0: Να ρωτήσω εδώ, οι γνώσεις του, πέρα από πρακτικός μουσικός, ο Χρήστος ο Ζώτος, γιατί αν θυμάμαι καλά από τη βιογραφία του, ξεκίνησε μικρό παιδάκι και στα 16 του νομίζω πήγε στην Άρτα και θύτευσε κοντά στον Γεράσιμο Λάλο, έναν γνωστό λαουτιέρι της εποχής, και μετά βγήκε αυτό που λέμε έτσι στην πιάτσα, βγήκε στα πανηγύρια και τα λοιπά. Εσύ που τον έζησες τώρα ως δάσκαλο, ήταν ένας μουσικός που γνώριζε, ας πούμε, τις νότες, γνώριζε σημειογραφία, γνώριζε δυτική ευρωπαϊκή μουσική? Γιατί αυτό που είπαμε πριν, που με επιβεβαίωσες ότι ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό, τον κάθετο και τον οριζόντιο, που παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, παντρεύει τη διατονικότητα με την τροπικότητα, και όπως πολύ ωραία το είπες, κάνει ένα λαούτο που είναι ένα συγκερασμένο, παραδοσιακό μεν, αλλά συγκερασμένο όργανο, να ακούγεται τροπικό, να ακούγεται μη συγκερασμένο, μου γεννάει την απορία. Δηλαδή γνώριζε αυτός ο άνθρωπος, γνώριζε μουσική, ευρωπαϊκή μουσική?
1: Γνώριζε τα στοιχεία αυτά που χρειαζόταν ο μαθητής για να μπορέσει να καταλάβει το πού πρέπει να τοποθετήσει το κάθε του δάχτυλο, αναλύοντας τις κλίμακες. Αν θέλετε θα σας δώσω και ένα παράδειγμα παίζοντας. Μας έλεγε τις νότες, μας έλεγε το πώς πρέπει να κινηθούμε, μας έλεγε το πώς πρέπει να σκεφτούμε αρμονικά. Προφανώς γνώριζε κάποια στοιχεία τα οποία τον βοήθησαν στη διδασκαλία και ήθελε όλο αυτό το σύστημα να μπορέσει κάποια στιγμή να το εκδώσει. Το έχουν εκδώσει στο παίξιμό τους οι δεξιοτέχνες του λαού του που ήταν μαθητές του, που βρίσκουμε αρκετούς πλέον στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Και στο
0: έτσι,
1: εξωτερικό,
0: γιατί και ο Βασίλης ο Κώστας, σίγουρα. Έτσι. Είσαι εσύ, είσαι ο Βασίλη, είναι ο Βασίλης ο Κώστας, είναι ο Κωστής
1: Καλαϊτζάκης,
0: που έχουν κάνει και δισκογραφία και γενικότερα αντιπροσωπεύεται, θα έλεγα, υπάξια τον, έτσι, τον δασκαλό σας. Ακούσαμε πριν το τσάμικο, αυτό το καμπίσιο τσάμικο που έπαιξε ο δασκαλός σου το 1990, όπως είπαμε. Εσύ πώς θα χαρακτήριζες το παίξιμό του?
1: Το παίξιμό του είναι τέτοιο που προσπαθεί να προσομοιάσει στα περάσματα του κλαρίνου. Δηλαδή προσπαθεί πάντα να κυνηγήσει και να γεμίσει το κλαρίνο. Τον θαύμαζε πάρα πολύ στα παίξιματά του ο Αλέξανδρος ο Αρκαδόπουλος, ο οποίος του έλεγε, απορούσε, πώς παίζεις έτσι. Το έβγαζε, το έλεγε με λέξεις τις οποίες δεν πρέπει να πω. Είσαι ένας δεξιοτέχνης που δεν μπορεί να σε πιάσει κανένα κλαρίνο τόσο γρήγορα. Δηλαδή μας έδειχνε, ας πούμε, για παράδειγμα ένα τσάμικο.
0: Θα ήθελα να μας το παίξεις κιόλας αυτό. Ναι, ναι.
1: Μας έκανε για παράδειγμα ένα τσάμικο που μπορεί να ακουγόταν απλά. Να λέγαμε. Και μας έλεγε ο δάσκαλος, ο αείμνηστος, ο Χρήστος Ζώτος, θα πρέπει να το γεμίσεις, λέει, με μπασαρίσματα και να κάνεις τι. Ανελιμμένες δυνμίτες, τετράφωνες, λέει, πάνω στο λόγο.
0: Που σημαίνει ότι ήξερε αρμονία. Αυτό είναι δυτική αρμονία που λέμε τώρα.
1: Για να μας δώσει έτσι το στίγμα ότι...
0: Μου δίνεις την ευκαιρία εδώ να πω και να υπενθυμίσω στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές. Το είχαμε πει βέβαια στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το παραδοσιακό λαούτο σε προηγούμενη εκπομπή. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο ρόλος του λαούτου, το λαούτο είναι ένα πολύ ωραίο και εύχριστο όργανο. Με ποια έννοια το λέω? Συνήθως το έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε δηλαδή στις κομπανίες ή στις ζυγές, να έχει τον συνοδευτικό ρόλο. Και αυτό που λέω και στους φοιτητές μου για να καταλάβουν, συνοδευτικός ρόλος σημαίνει ότι δεν έχει τον κυρίαρχο, το μελωδικό, δεν είναι ο πριμαδόρος. Συνήθως δεν είναι ο πριμαδόρος, συνήθως μπορεί να είναι το κλαρίνο, μπορεί να είναι το βιολί, αν είναι σε μια ζυγιά ή αν είναι στην κομπανία. Και το λαούτο λοιπόν συνοδεύει. Έχει λοιπόν την ικανότητα να κρατάει το ρυθμό, να δίνει την πότα και να λέγεται και μπασαδόρος. Αλλά ως όργανο, πολυφωνικό θα έλεγα, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και όλα αυτά τα γεμίσματα και τα περάσματα, τα οποία μπορεί να μην είναι σε μόνιμη βάση, αλλά μπορούν σε συγκεκριμένες στιγμές που επιλέγει ο λαουτιέρης, ο μουσικός, να γεμίσει λοιπόν τη μελωδία, να ντουμπλάρει πολλές φορές το βασικό όργανο, που είναι το κλαρίνο, ναι, όπως είπαμε, ναι, ή το... Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν λέμε ότι έχουμε λοιπόν ένα συνοδευτικό όργανο που δεν κρατάει μόνο το ρυθμό, μια απλή συνοδεία, αλλά μπορεί να γίνει και μπερντελίδικο, όπως το λένε και στην Κρήτη κάτω, έτσι. Μπορεί να γίνει λοιπόν και μελωδικό και να παίξει με τον τρόπο τώρα που μας έδειξες και πολύ ζωντανά και πολύ ωραία, πώς είναι το απλό, ένα απλό, ξερό θα έλεγα έτσι, άδειο, πιο άδειο παίξιμο με τα ακόρντα, τις αρμονίες, και πώς γεμίζει βάζοντας ενδιάμεσα αυτά που είναι να βάλει κανείς, έχοντας φυσικά κουρδίσει τα αυτιά του με τα παραδοσιακά μελίσματα που κάνει ένα βιολί ή που κάνει ένα κλαρίνο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και πιστεύω ότι ο Χρήστος ο Ζώτος έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανάδειξη αυτού του οργάνου σε σολιστικό και παράλληλα συνοδευτικό.
0: Ναι, θεωρώ ότι στην ιστορία, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής έχει μπει στο πάνθεον ακριβώς των ανθρώπων, έτσι, του καλλιτέχνη που ανέδειξε αυτό το όργανο θα λέγαμε σε σολιστικό όργανο, και να μπορεί να παίζει και μόνο του, όχι απλά να σολάρει και μέσα σε μια κομπανία, αλλά μπορεί να σταθεί και μόνο του.
1: Σωστά.
0: Σολιστικά.
1: Υπάρχει δισκογραφία πλέον από ανθρώπους που είναι σολίστες και μαθητές του Χρήστου Ζώτου, που
0: και
1: το
0: παίζουν σκέτο λαούτο, όλο λαούτο, και είναι πραγματικά πολύ αξιόλογοι. Απόστολε, μιας και σε έχουμε εδώ, Και όπως είπαμε, δεν είναι μόνο για να μας μιλήσεις και να αναφερθείς στις μνήμες σου και τις γνώσεις σου, αλλά θέλουμε και να μας παίξεις. Οπότε, τι επιλέγεις, τι θα μας παίξεις, Απόστολε?
1: Θα μπορούσαμε να παίξουμε έτσι ένα-δυο καρσιλαμάδες που δείχνουν έτσι λίγο την έκταση του λαού του.
0: Πολύ ωραία, και είναι και το σολιστικό χαρακτήρα που μπορεί να βγάλουν. Με χαρά.
1: Ωραία, να παίξουμε, ας πούμε, δύο καρσιλαμάδες. Ο ένας είναι ο Αϊσέ, που είναι ως επιτοπλίστων από την Μυτιλίνη. Mm-hmm. Και ο άλλος ένα σιλιβριανός οργανικός καρσιλαμάς.
0: Πολύ ωραία. Παράλια γενικότερα.
1: Ακριβώς. Έτσι.

0: Τι ωραία. Απόστολος, ευχαριστούμε και για αυτή την, έτσι, τα μουσικά παραδείγματα, τα ζωντανά που μας έρχονται να χορέψουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Εγώ θα σε ρωτήσω για τον τρόπο που δίδασκε, τον ανθρώπινο τρόπο εννοώ, που δίδασκε ο Χρήστος Ζώτος. Δηλαδή, το μάθημα γινόταν σε ένα τυπικό περιβάλλον μουσικής ή ήταν όπως συνήθως ξέρουμε, βλέπουμε και από την εθνογραφική έρευνα που έχουμε κάνει έτσι πολλοί από εμάς, ήταν στο πλαίσιο μιας παρέας, θα έλεγα μιας σειροτελεστίας. Πώς γινόταν το μάθημα?
1: Πολύ ωραία είναι αυτή η ερώτηση, ευχαριστώ πολύ. Όταν πήρα τα στοιχεία από τον Γιώργο τον Μάτσικα, όπως ανέφερα πριν, και πήγα να βρω τον κύριο Χρήστο, βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σατοβριάνδου. Μια περιοχή την οποία τώρα τη φοβάσαι να πας. Δεν ήταν πολύ διαφορετικά τότε. Ανέβηκα από κάτι έτσι παλιά καφενεία που είχε και ανέβηκα στον πρώτο όροφο. Και βλέπω μέσα έναν παππού. Λέω, πού βρέθηκα εγώ τώρα, αν είναι δυνατόν, λέω, τι γίνεται, λέω, εδώ. Και τον αναγνωρίζω πηγαίνοντας κοντά και με το χαρακτηριστικό τρόπο που μιλούσε ο Χρήστος ο Ζώτος, με καλωσόρισε. Από την πρώτη στιγμή με κέρδισε ο τρόπος του. Και από ό,τι ξέρω και από όλα τα παιδιά. Είχε αυτή την ανθρώπινη απλότητα που πραγματικά σε κερδίζει.
0: Δηλαδή, μέσα σε καφενείο μου λες ότι έγινε το μάθημα που γίνονται.
1: Πάνω από τα
0: με τσίπουρα και καφέδες, έτσι.
1: Πάνω από τα καφενεία, πάντα μας κερνούσε ένα τσιπουράκι, ένα καφεδάκι, βέβαια, γιατί το μάθημα το οποίο στην ουσία έκανε της μίας ώρας μάθημα, τελικά κατέληγε να είναι τετράωρο. Τρίωρο, τετράωρο, ο ίδιος του δεν το βαριόταν
0: αυτό
1: ποτέ.
0: Αυτό είναι το βιωματικό επί της ουσίας και όχι το συστηματοποιημένο που έχουμε τα οδεία, το 20 λεπτό ή το μισάωρο ή τη μία ώρα. Γι' αυτό κερδίσατε όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί ήταν το βιωματικό, ήταν το ζωντανό. Εγώ από την εμπειρία μου θα πω ότι όταν κατεβήκαμε κάτω στην Κρήτη, έτσι, ένα από τα μεγάλα σχολεία για το εθνομουσικολογικό πρόγραμμα Θαλίτας, όπου καταγράψαμε τα παραδοσιακά όργανα της Κρήτης και φυσικά από αυτά και το λαούτο, γιατί είναι το κρητικό λαούτο, είναι ένα από τα βασικά, τέλος πάντων, τις βασικές παραλλαγές, να πω έτσι, του οργάνου. Αλλά γενικότερα αυτό που παρατήρησα είναι ότι όσο και ιδανικές να ήταν οι συνθήκες, να το πω έτσι, μέσα στο στούντιο, γιατί είχαμε στήσει ολόκληρο στούντιο, ήμασταν ομάδα από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Ερευνών Τεχνολογίας και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Τέλος πάντων, όσο και ιδανικές να ήταν οι συνθήκες, να είχαμε προαναπτύξει μια σχέση οικειότητας, να το πω έτσι, με τους παραδοσιακούς μουσικούς, ο τρόπος που έπαιζαν στη μία, στις δύο, στις τρεις ώρες, όσες ώρες χρειάστηκε να κάνουμε στούντιο, δεν είχε καμία σχέση με τον τρόπο που τους βλέπαμε το βράδυ όταν μας καλούσαν και μας λένε «Ελάτε να κάνουμε παρέα, να πιούμε μια ρακή, ένα τσίπουρο». Εκεί έχουμε γράψει, καταγράψει, βιντεοσκοπήσει τις ωραιότερες ερμηνείες των ίδιων των ανθρώπων. Ήταν οι ίδιοι καλλιτέχνες. Παίζαν το ίδιο ρεπερτόριο. Και θεωρώ ότι αυτό τώρα που λες ότι ήταν απλός, βιωματικός και άνοιγε την καρδιά του. Με ένα τσίπορο, με ένα λουκούμι, με ένα λουκουμάκι ή με μια ρακή ή δεν ξέρω εγώ τι, με μια απλότητα σας έκανε μάθημα εφόλης της ύλης επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πραγματικά, και έδινε τον εαυτό του ολόκληρο. Είχε δίπλα του στα αριστερά του ένα ραδιόφωνο το οποίο έγραφε με κασέτα. Άνοιγε μια καινούργια κασέτα από τη Ζελατίνα, το έβαζε μέσα, κλακ το ραδιοφωνάκι, πατούσε και έλεγε, λοιπόν, εδώ έχουμε πρώτη χορδία, δεύτερο δάχτυλο, τον ντο. Τέταρτη, πρώτη χορδία, τέταρτο δάχτυλο, το ρε. Στην επάνω χορδία, λα χορδία, το πρώτο δάχτυλο, με αυτόν τον τρόπο. Και έλεγε νότα, νότα.
0: Τι λες, και αυτό σας το έδινε δηλαδή, εννοείς, πίσω ή το κατέγραφε για τον εαυτό?
1: Όχι, μας το έδινε.
0: Σας το έδινε πίσω, ναι, ναι, για να το ακούτε κιόλας δηλαδή.
1: Ναι, να παίζουμε, να ακούμε. Νότα, νότα, νότα, νότα, τάστο, τάστο.
0: Τι λες, απίστευτο. Και την επόμενη φορά έπρεπε να πάτε, ας πούμε, έτοιμοι να το έχετε ήδη εμπεδώσει, να το έχετε...
1: Δεν έπρεπε. Έβλεπε εκείνος αν είχες την αντίληψη και αν τα έχεις πάρει αυτά που σου έδωσε. Έβλεπε εκείνος, γνώριζε πολύ καλά και σε πήγαινε παρακάτω. Δεν σε καθυστερούσε. 4 ώρες σε πήγαινε παρακάτω.
0: 4 ώρες μάθημα. Ναι. Απίστευτο.
1: Αντί για μία. Πολλές φορές ήταν και μία. Αλλά δεν έβλεπε το ρολόι ποτέ.
0: Δεν και γινόταν ομαδικό το μάθημα. Δηλαδή...
1: Όχι, όχι. Ατομικό ήταν αυτό.
0: Ατομικό. Δηλαδή δεν υπήρχαν και άλλοι μαθητές έτσι που να συμπράτατε μαζί, να συνέπειτα να ήταν μαζί.
1: Όχι, σε αυτά τα μαθήματα που βρέθηκα εγώ τα χρόνια κοντά του που ήμουν, έτσι στα Δοβρίαν του ήταν έτσι. Ήταν ατομικό το μάθημα.
0: Απίστευτο. Σου είχε πει ποτέ τι θα ήθελε εκείνος, δηλαδή γιατί να κάνει δεξιοτεχνικό το όργανο, σολιστικό το όργανο και να παντρέψει ας πούμε τον κάθετο με τον οριζόντιο τρόπο. Είχε εκφραστεί ποτέ ή όταν μεγάλωσες και... Εντάξει, και εσύ πήρες το δρόμο σου, δεν ήσουν πια ο μαθητής, ο απλός ο μαθητής. Είχε τύχει ποτέ να το συζητήσετε αυτό?
1: Μου είχε πει ότι στην Αμερική που κάποια στιγμή βρέθηκε, ήταν πολλές οι ώρες που ήταν μόνος του και ασχολούταν μόνο με το όργανο. Και έψαχνε τρόπους να το αναδείξει, γιατί εκεί έπαιζε πολύ. Σολιστικά δεν υπήρχε αυτό στην Ελλάδα. Και έψαχνε τέτοιους τρόπους, λέει, του έβγαινε από μέσα του να μπορέσει να αναδείξει αυτό το όργανο. Και ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα πάλι, σου λέει: εγώ θα φτιάξω αυτόν τον τρόπο παίξηματος για να μπορέσω να ωφελήσω τα παιδιά και να μείνει κάτι στην παράδοση από μένα.
0: Τι ωραίο. Άρα, κατά μία έννοια, προέκυψε από μία συνθήκη, έτσι όπως βρέθηκε έτσι, στην Αμερική, η οποία του έβγαλε όμως μία εσωτερική ανάγκη. Έτσι, και προφανώς από αγάπη, δηλαδή έτσι, από αγάπη από το όργανο.
1: Από αυτά που μου είχε εκμυστηρευτεί και εκείνος, έτσι φαίνεται να είναι.
0: Πολύ ωραία. Και έπαιζε νομίζω μέχρι και το τέλος του, έτσι. Μέχρι το τέλος του ήταν όρθιος και έπαιζε. Είχε δηλαδή την αντίληψη και τα δάχτυλά του πηγαίνανε, μαρτυρούσαν όπως λένε.
1: Βεβαίως. Δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει. Εμείς τον ζήσαμε και στις παραστάσεις τις τελευταίες εκεί στην Καλυθέα που τον ζήσαμε. Ζούσε εκεί στη Λυκούργου. Μέχρι τελευταία στιγμή έπαιζε δεξιοτεχνικότατα. Δεν έμεινε το δάχτυλό του ποτέ πίσω.
0: Ποτέ πίσω. Έκανε πρακτική άσκηση, δηλαδή θα μου πεις μόνο και μόνο οι μαθητές που είχε σε καθημερινή, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ίσχυε.
1: Ήταν η επέκταση του εαυτού του αυτό πια. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που το λαό του στην ουσία τρεφόταν από εκείνον. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις όλη αυτή τη δεξιοτεχνία που είχε πάνω
0: του. Τι ωραίο αυτό που είπες. Στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή που είχαμε μιλήσει για το παραδοσιακό λαούτο, είπαμε ότι το διακρίνουμε σε 4, θα λέγαμε, χοντρικά γεωπολιτισμικές περιοχές με τις αντίστοιχες παραλλαγές και το στυλ που συναντάμε στο λαούτο. Έχουμε το λαούτο στις νησιωτικές περιοχές και στην Κύπρο, έχουμε το λαούτο το κρητικό δηλαδή στην Κρήτη, έχουμε το στεριανό λαούτο και έχουμε και το πολίτικο λαούτο, η Λάφτα, έτσι που συναντάμε στην Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Χρήστος ο Ζώτος σαφώς ήταν ένας δεξιοτέχνης του λεγόμενου στεριανού λαού του.
1: Προστά.
0: Εγώ θα έρθω λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα εδώ, αγαπητέ Απόστολε. Εσύ παίζεις λαού του. Βρίσκεσαι στην Κέρκυρα, σε νησιωτική περιοχή, Επτάνησα, με ένα ιδιαίτερο θα λέγαμε έτσι μουσικό ιδίωμα. Παίζεις διαφορετικά στυλ, ήσουν μαθητής του Χρήστου Ζώτου. Θα ήθελα να μου πεις εσύ ως μουσικός, ως ερμηνευτής, διακρίνεις διαφορές μεταξύ στεριανού και νησιωτικού λαού του?
1: Είναι πάρα πολλές οι διαφορές. Είναι και οι διαφορές στο ρυθμό, στις τονικότητες, στον τρόπο που πρέπει να παίξεις. Πρέπει να σεβαστείς και να μελετήσεις τα του κάθε τόπου. Δεν μπορείς να έρθεις από την Ήπειρο να παίζεις ηπειρώτικα και να ξεκινήσεις να παίζεις ξαφνικά τον Αηγιώργη στην Κέρκυρα με ηπειρώτικο τρόπο. Πρέπει να σεβαστείς το διάρρη, τα δύο τέταρτα, την πένα έτσι όπως το να μοιάζει.
0: Άρα
1: με τη θάρα.
0: Το ρυθμό. Το κούρδισμα πολλές φορές αλλάζει, έτσι
1: προφανώς,
0: δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Τις ζυγές, γιατί άλλες ζυγές έχουμε στη στεριά και άλλες ζυγές έχουμε έτσι στην νησιωτική Ελλάδα. Το στυλ, το ύφος, το cooler local, το χρώμα.
1: Ακριβώς, βέβαια. Το τεμπάρισμα που λέμε στο δεξί μας χέρι, όταν παίζουμε πένα στο δεξί χέρι, δηλαδή το τεμπάρισμα αλλάζει πάρα πολύ από ένα νησί σε ένα άλλο. Πάρα πολύ και πρέπει να το προσέξει ο μουσικός και βέβαια αυτά δεν σου τα λέει κανείς. Ακούς, μελετάς και αρχίζεις και μετά και αντιλαμβάνεσαι. Αυτό πρέπει να γίνει στον κάθε μουσικό που έχει μια αντίληψη και μια δεξιοτεχνία, γιατί αλλιώς μετά παραμένεις, ας πούμε, ένας μουσικός ο οποίος παίζει ένα είδος σε όλες τις περιοχές. Δεν πρέπει να γίνει αυτό.
0: από εδώ, από την Κέρκυρα, εσύ έχεις πάρει κάτι ως ερμηνευτής, ως λαουτιέρης. Και αν έχεις γνωρίσει και παλιότερους μουσικούς εδώ, έτσι, λαουτιέριδες, αν έχει τύχει, αν πρόλαβες.
1: Παλιότερους λαουτιέριδες δεν γνώρισα.
0: Ας πούμε, η Νότια Κέρκυρα, η Λευκή, γενικά φημίζεται, είναι μια κοιτίδα,
1: μπράβο,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: μουσικών.
1: Έχω επηρεαστεί, έχω ακούσει πραγματάκια από μια παρέα που έχουν καταγράψει τραγούδια της Λευκύμης και άνθρωποι που γνωρίσαν, ας πούμε, παλιότερους λαουτιέριδες. Γνώρισα βιολιστές στην ουσία που παίξανε παλιότερα τραγούδια και πιστεύω ότι με ωφέλησε και μου άλλαξε το παίξιμο που πρέπει να έχει η Κέρκυρα. Μέχρι και τώρα, βέβαια, πρέπει να ρωτάω αυτό πώς θα ήθελες να το παίξουμε. Οι συγχορδίες που βάζουν, η αρμονία, η ακολουθία.
0: Άρα προσαρμόζεται και εσύ εδώ. Δηλαδή δεν θα έλεγε κανείς ότι παίζεις αμυγός στεριανό λαούτο. Γιατί ο Ζώτος αυτό ήταν, το στεριανό, ναι, λαούτο. Εσύ, ναι, προσαρμόζεσαι.
1: Εγώ θεωρώ ως ερμηνευτής, εκτελεστής οργάνων πρέπει να μπορώ να ξεχωρίσω τα διαφορετικά είδη. Πρέπει να πάρω από τον ένα δάσκαλο, από τον Χρήστο τον Ζώτο, πρέπει να πάρω από τον Κωστή τον Καλαϊτζάκη, πρέπει να πάρω από τον Γιώργο τον Ξυλούρη, αυτά που έχει να μου δώσει για την κάθε περιοχή. Είναι τόσο πλούσια η Ελλάδα μας και τόσο πολύ ωραία η παράδοση που θέλει χρόνια για να τη σεβαστείς και να τη μελετήσεις. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα προτείνω, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε τώρα ένα μουσικό παράδειγμα από τον Κωστή Καλαϊτζάκη, έναν από τους πρώτους, θα λέγαμε έτσι, και μαθητές του δασκάλου σου, έτσι, του Χρήστου, του Ζώτου. Θα ακούσουμε λοιπόν τον σκοπό «Πατρούνινο».

0: Και αφού ακούσαμε τον Κώστη Καλαϊτζάκη, μαθητή του Χρήστου του Ζώτου, του μεγάλου Στεριανού Λαουτιέρη, στο πατρούνινο σκοπό, έρχομαι πάλι λοιπόν σε σένα, Απόστολε, για να μου πεις ότι εκτός από τον Χρήστο τον Ζώτο, είχες δάσκαλο και τον Ψαρογιώργη, τον Γιώργη Ξυλούρη, ανιψιό του Νίκου Ξυλούρη, στο λαβύρινθο που έχει φτιάξει ο Ρος Ντέιλι, σε αυτή την κοιτίδα, τη μουσική κοιτίδα,
1: πραγματικά.
0: Έτσι, στο Χουβέτσι Ηρακλείου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις και για αυτή σου την εμπειρία.
1: Μια απίστευτη εμπειρία. Όσες φορές μπόρεσα να κατέβω στο Χουδέτσι, στο Λαβύρινθο, και να μας διδάξει ο Γιώργος ο Ξυλούρης, ήταν μια πολύ όμορφη ανθρώπινη εμπειρία. Έβλεπε σε έναν δεξιοτέχνη της κριτικής μουσικής, ο οποίος παράλληλα είχε μια χωριάτικη απλότητα που αντιζήλευες. Ένα ήθος απίστευτο. Δηλαδή δεν το συναντά συχνά αυτό σε τέτοιους δεξιοτέχνες. Ξεχωρίζει ο Γιώργος ο Ξυλούρης και πολλοί άλλοι βέβαια ξεχώριζαν. Ο δάσκαλός μου εκεί ήταν αυτός, οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μάθημα, το ομαδικό που μας έκανε ο Γιώργος ο Ξυλούρης, ήταν ξεχωριστό, γιατί έδινε αξία στον κάθε του μαθητή. Γινόταν ο ίδιος μαθητής και απέναντί του είχε ανθρώπους από τους οποίους έπαιρνε. Ήταν η δάσκαλή του. Ήτανε...
0: Και σας αντιμετώπιζε, όπως λες, φαντάζομαι, ως κοινότητα. Δηλαδή Ακριβώς. λειτουργούσατε ως κοινότητα. Δεν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο η διδασκαλία, αλλά ήσασταν, ξέρω εγώ, 3, 5, 10 λαούτα μαζί και ναι. σας αντιμετώπιζε ως μια συλλογικότητα, ναι, μια κοινότητα. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν στις παραδοσιακές, να το πω έτσι, συμβιωτικές κοινωνίες.
1: Ακριβώς.
0: Ποια διαφορά θα έλεγες ότι, εντάξει, πέρα από την ηλικία, γιατί είναι πιο πρόσφατος, κοινότερος ο Ξυλούρης, ο Γιώργης Ξυλούρης, διακρίνεις εσύ διαφορές και στο παίξιμο και στην αντίληψη του λαού του ή της μουσικής παράδοσης? Καλά, εδώ, στην μία περίπτωση μιλάμε για Στεριά και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για Κρήτη. Νησιωτική Ελλάδα, αλλά και μάλιστα Κρήτη που έχει και το ιδιαίτερο ιδίωμα, μουσικό ιδίωμα. Αλλά ως δάσκαλο του λαού του, διέκρινες διαφορές μεταξύ τους?
1: Ο ίδιος του ο Γιώργος ο Ξυλούρης δεν αναφέρθηκε ποτέ με νότες πάνω στο λαό του. Καταρχάς είχε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο εκεί. Εγώ πήγα με ένα Στεριανό λαό του και τα πιο πολλά παιδιά ήταν εκεί με ένα Κρητικό λαό του. Μεγαλύτερο σκάφος, άλλο κούρδισμα, οπότε δεν μπορούσε να αναφερθεί με νότες και λογικό ήταν. Μας έδινε μια φράση την
0: ήξερε,
1: οποία.
0: Ήξερε όμως, γνώριζε.
1: Γνώριζε πάρα πολύ καλά.
0: Γνώριζε, okay.
1: Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, το όμορφο ήταν ότι εκεί μιμούταν ακόμα και τους ήχους της φύσης, για να μας δείξει πώς βγαίνει ένας συρτός. Λέει, κάντε ησυχία. Με τον τρόπο τον Κρητικό, μακάρι να μπορούσα να τον αποδώσω. Δυστυχώς είναι χαρακτηριστικό στην ομιλία του. Άκουγε τα τζίκια και έπαιζε συρτό.
0: Αυτό μπορείς να μας το κάνεις, ναι. Για να το ακούσουμε.
1: Συρτός.

0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι βλέπω, δηλαδή διαπιστώνω ότι το να έχει κανείς διαφορετικούς δασκάλους με διαφορετικό υπόβαθρο καθένας, πολιτισμικό, γεωγραφικό και αν θέλεις και ιδεολογικό, μουσικό-ιδεολογικό, όπως το βλέπει κανείς, είναι μόνο προς όφελος. Γιατί βλέπω ότι διακρίνω ένα το κριτικό ιδίωμα εδώ τώρα σε αυτό που έπαιξες εσύ. Από την άλλη είσαι παιδί του Χρήστου Ζώτου και έχεις επηρεαστεί από το κάθετο και το οριζόντιο παίξιμο. Εγώ θα έλεγα, μιας και αναφέραμε τον Ψαρογιώργη, να ακούσουμε και κάτι από εκείνον. Θα συμφωνήσεις?
1: Βεβαίως, βέβαια, να τον ακούσει.
0: Ωραία.
1: Ο κόσμος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν το παράδειγμα «Όταν εσένα είναι θωρώ». Στη λύρα έχουμε τον Νικηφόρο Αεράκη, στο λαούτο τον Γιώργη Ξυλούρη Ψαρογιώργη και σε ένα δεύτερο λαούτο τον Γιώργη Βρέντζο.

Είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι ακροατές, στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο ertheco.gr που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Η μουσική εκπομπή περί μουσικής ολόγος με την Ρενάτα Δαλιανούδη στο πλαίσιο του project, το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ και με φιλοξενούμενο τον Απόστολο Βαλσαμά Λαουτιέρη, απόφυτο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και είναι υποψήφιο διδάκτορα έτσι, στην Λαϊκή Παραδοσιακή Μουσική. Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για το παραδοσιακό λαούτο και συγκεκριμένα σε δύο μεγάλους, θα λέγαμε έτσι, δασκάλους του λαούτου, το Στεριανό Λαούτο, τον Στεριανό Λαουτιέρη Χρήστο Ζώτο και το κριτικό λαουτιέρι τον Ψαρογιώργη ή Γιώργη Ξυλούρη. Σας είπα στην αρχή σας προανήγγυλα ότι θα έχουμε και μια έκπληξη στην σημερινή εκπομπή. Κοντά μου, δίπλα μου, στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ Κέρκυρας βρίσκεται και ο Παναγιώτης Δούκος, υποψήφιος διδάκτορας μου, υποψήφιος διδάκτορας της Λαϊκές Παραστατικές Τέχνης και ερμηνευτής, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά θα συμπράξει εδώ ζωντανά στο στούντιο λοιπόν της ΕΡΤ μαζί με τον Απόστολο Βαλσαμά για να μας τραγουδήσει, πάντα με τη συνοδεία του λαού του Απόστολου Βαλσαμά, για να μας τραγουδήσει λοιπόν ένα τραγούδι που το έλεγε με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, χαρά και το έλεγε και συχνά ο αείμνηστος Χρήστος Ζώτος, το «Μαραίνω μου καημένος». Και με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το «Μαραίνω μου καημένος», θα σας αποχαιρετήσουμε. Περί μουσικής ο λόγος από την ΕΡΤ Κέρκυρας και τη Ρενάτα Δαλιανούδη. Στον ήχο και στο μοντάζ ήταν ο Σπύρος Παγιάτης. Αγαπητέ Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, μοιράστηκες τις μνήμες και το παίξιμό σου. Αγαπητέ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε και εσένα, έτσι, που ήρθες σαν guest και συμπράτης τώρα αυτό εδώ για το ζωντανό αυτό τραγούδι και πάμε να το απολαύσουμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, γεια σας.

0: για τις ψυχές τη μαύρη την άσκοπη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτείες δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
1: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertecho.gr και το ERT Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Σινιές 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Σινιές 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
4: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παξόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου Μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης Κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι από το γυροκομείο, κινδυνεύει ακόμα και με αναστολή της λειτουργίας του στη διάβια για ήδη η προκήρυξη νέων θέσεων. Σε διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις και τους φορείς στο θέμα των κυροβόλιων στη Γαρίτσα μετά από πολύ ωραία συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κανονικά προχωράει η διαδικασία για το αγκυροβόλιο της Παλαιοκαστρίτσας. Δεν ήταν προτεραιότητα το βίδο για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα, την υδροδότηση και την πυρασφάλεια και με τις επισκευές στα κτίρια, δηλώνει ο υπεύθυνος για την εισίδα Σπύρος Νεράντζης. Προφυλακίστηκαν εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας στην Κλιματιά κατά τη διάρκεια εργασιών για τη μεταφορά πλεονάζοντος νερού προς το νησάκι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξαιτίας του διαβατηριακού ελέγχου στους Βρετανούς τουρίστες. Ερώτηση για το θέμα στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. 31χρονος Κερκυραίος, 7 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομης διανομής συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την ΕΡΤ Συνταξία είναι Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος.

0: Μια κλωστή κρέμα τη λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου της Κέρκυρας μετά την παραίτηση 12 εργαζομένων από τη δομή. Οι 12 δεν δέχτηκαν την επιστροφή στην εργασία μετά από δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα. Μέχρι στιγμής οι ανάγκες του γυροκομείου καλύπτονται προσωρινά από εργαζόμενους ιδιωτικής δομής και εθελοντικές οργανώσεις. Ο Γιάννης Ανδριώτης έχει περισσότερα. Γιάννη, τι συμβαίνει τελικά στο γυροκομείο?
1: Τι συμβαίνει στο γυροκομείο? Αυτό είναι μια πολύπλοκη ερώτηση, Μαρίνα, η οποία μάλλον έχει μια ακόμα πιο περίπλοκη απάντηση. Όμως, έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα λίγο με το να παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε τη Δευτέρα το πρωί παραίτηση 12 από τους 15-16, δεν κάνω λάθος, εργαζόμενους που διαθέτει το γυροκομείο της Κέρκυρας, οι οποίοι πριν την παραίτησή τους απέτησαν ως τελεσίγραφο από τον Δήμαρχο αλλά και τη Δημοτική Αρχή να απομακρύνει 2 εργαζόμενες, αυτές που έχουν επιστρέψει στην κουζίνα του Ιδρύματος, οι οποίες επέστρεψαν μετά την απομάκρυνσή τους με δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Είναι οι γνωστές υποθέσεις, συγγνώμη, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από πέρσι, τότε με τα σάπια, τα σαπισμένα τρόφιμα,
0: με τα λιωμένα
1: τα οποία
0: τρόφιμα,
1: είχαν βρεθεί,
0: αυτές,
1: οι καταγγελίες που είχαν βρεθεί μέσα. Προφανώς και δεν είναι δυνατή η απομάκρυση 2 εργαζόμενων που έχουν επανέλθει στην εργασία τους με ασφαλιστικά μέτρα, με δικαστική απόφαση, κάτι το οποίο οδηγεί στη παρέτηση. Αυτό πάντως το οποίο φαίνεται, Μαρίνα, είναι ότι το κλίμα εντός γυροκομείου είναι πάρα πολύ κακό, πολύ θεταμένο, με 2 στρατόπεδα τα οποία δείχνουν να μην μπορούν να συνυπάρξουν μέσα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους δηλαδή, που το γυροκομείο της Κέρκυρας είναι το σπίτι τους. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πώς κάτι λειτουργεί τώρα οποίων... το γυροκομείο με 3 άτομα?
1: Τι έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πρώτες 2-3 μέρες? Έφερε ως συμβολή για τη λειτουργία του, κυρίως στις απογευματινές και βραδινές ώρες, ανθρώπους από τον Ερυθρό Σταυρό και κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς για να μπορέσει να μην κλείσει, να λειτουργήσει η μονάδα. Και από εκεί και πέρα έχει προχωρήσει, έχει δημοσιευθεί μάλιστα είδηση διάβια, σε μια προγραμματική σύμβαση συγγνώμη, με το ιδιωτικό γυροκομείο το οποίο υπάρχει στην Κέρκυρα, προκειμένου αυτό να δανείσει, νοικιάσει, παραχωρήσει, δεν ξέρω ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, εργαζόμενους στο γυροκομείο. Παράλληλα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει προχωρήσει το γυροκομείο στην προκήρυξη αρκετών θέσεων εργασίας, γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, για να αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες εργαζόμενους. Βέβαια, να πούμε ότι χθες το μεσημέρι την μονάδα επιθεώρησε κλιμάκιο του αρμόδιου τμήματος της Περιφέρειας, με την υπόθεση να έχει φτάσει και στο Υπουργείο Υγείας και να ζητάει αυτόν τον έλεγχο, δηλαδή για το αν το γυροκομείο, με όσα έχουν συμβεί και με τις παραιτήσεις, πληρεί τις ελάχιστες περιγραφές λειτουργίας. Να πούμε ότι το θέμα επιχειρήθηκε να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ, κυρίως από την πρώην Δήμαρχο του Μερόπη Ιδρέου, αλλά και από άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης γενικότερα. Ωστόσο, ο Δήμαρχος κ. Πουλημένος αρνήθηκε την συζήτηση αυτή, λέγοντας πως δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι όριμο να γίνει τώρα δημόσια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αντί για αυτό θα καλέσει τους επικεφαλείς των παρατάξεων στο γραφείο του, προκειμένου να γίνει μια κλειστή ενημέρωση. Με αυτά και με αυτά, πάντως, καταλαβαίνεις και εσύ, η Μαρίνα, και οι ακροατές μας, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο οξύνεται το τελευταίο διάστημα, αντί να φεύγουμε από τις οξύσεις και τα προβλήματα των προηγούμενων μηνών, με ένα κλίμα το οποίο δικαστές δεν είμαστε, να ξέρουμε και να αποβαθούμε αν κάποια πλευρά έχει δίκιο ή τι γίνεται ακριβώς μέσα. Αυτά νομίζω πως θα πρέπει να αποκαλυφθούν και από την έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη μετά το πόρισμα το οποίο κατατέθηκε πριν από Πορτοφλεβάρια, δεν κάνω λάθος. Οπότε, μέχρι τότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς κινήσεις θα γίνουν για να εξομαλυνθεί καταρχήν η κατάσταση, ούτως ώστε να μην έχουν πρόβλημα οι 28 ηλικιωμένοι του Ιδρύματος.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαβίωση των ανθρώπων αυτών που φιλοξενούνται εκεί, που είναι ηλικιωμένοι, που είναι άνθρωποι άρρωστοι, που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες και που πραγματικά πρέπει να τους φροντίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι να μένουν χωρίς.
1: Για την ώρα πάντως, Μαρίνα, από ό,τι είδαμε και εμείς, έστω κυριακά δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
0: Και μακάρι να λυθεί σύντομα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε τροχιά διαλόγου με τις δημοτικές παρατάξεις και τους τοπικούς φορείς, έρχεται το θέμα της δημιουργίας αγκυροβολίας στον κόλπο της Γαρίτσας. Μετά από την πολύωρη συζήτηση, πραγματοποιήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες για τον αγκυροβόλιο της Παλαιοκαστρίτσας με στόχο την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της περιοχής.
2: Είδατε την εκκίνηση διαδικασίας σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Παλαιοκαστρίτσας. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Δηλαδή, θα έρθουμε σε δεύτερη φάση με μία ολοκληρωμένη πρόταση. Και θα έχει βέβαια και την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου. Ναι. Το θέμα του κομμένου νομίζω το αφήνουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ, γιατί τέθηκε αυτό, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαλόγου σε ό,τι αφορά το θέμα όρμος Γαρίτσας. Μία καταρχήν απόφαση για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία με όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει πάμε σε, σε χρονοδιάγραμμα διαλόγου.
3: Έτσι.
0: Στη συνεδρίαση που κράτησε περίπου 4 ώρες υπήρξε ένταση. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού, κ. Χαλκιόπουλος, υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά τη διατύπωση πολιτικής βούλησης για την αξιοποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και όχι την κατάθεση φακέλου αίτησης, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος, Στέφανος Πουλημένος, ο οποίος έκανε λόγο για την αναρχία που επικρατεί αυτή την ώρα στον κόλπο της Γαρίτσας και την ανάγκη ο Δήμος να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη διαχείριση του χώρου.
4: Σήμερα η συζήτηση δεν γίνεται επί μηδενικής βάσεως. Υπάρχει στον κόλπο της Γαρίτσας ένας μεγάλος αριθμός καφών, ο οποίος προχωρώντας στην καρδιά του καλοκαιριού θα αυξάνεται διαρκώς όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Για να πούμε εμείς ότι δεν θέλουμε... Ωραία. Επειδή αυτός ο χώρος δεν μας ανήκει, εάν δεν έχουμε λόγο στη διαχείριση αυτού του χώρου, εάν δεν έχουμε λόγο, θα συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη σημερινή κατάσταση. Αν η επιδίωξη...
2: Κύριε Βέργη, δεν μπορείτε να παρεμβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να πετάγεστε εσείς όποτε θέλετε.
4: Λέω ότι δεν συζητάμε επί μηδενικής βάσεως. Έχουμε μια δεδομένη κατάσταση. Εγώ θα σας πω τούτο. Η άποψή μου είναι ότι αν έχουμε μια παρθένα περιοχή όπως θέλουμε τη Γαρίτσα, τότε δεν θα συζητούσαμε για διαχείριση του χώρου. Συζητάμε για διαχείριση του χώρου επειδή είναι το ανεξέλεγκτο, αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε σήμερα.
0: Από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το σχεδιασμό, με τον Παναγιώτη Βαρούχα να χαρακτηρίζει ασαφές το νομοθετικό πλαίσιο και να ζητά τεχνοκρατική προσέγγιση για τη Γαρίτσα, διαχωρίζοντας την περίπτωση από αυτή της Παλαιοκαστρίτσας. Από την παράταξη, αλλάζουμε ερώτα. Ο Τάκης Μεταλλινός μίλησε για την ανάγκη ο Δήμος να παίξει το ρόλο που του αρμόζει στην περιοχή και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή σε μια ευρεία διαβούλευση. Ο κ. Καρύδης χαρακτήρισε κορυφαίο το πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού που δημιουργεί μια σοβαρή και ανεξέλεγκτη κατάσταση που πολλές φορές εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Στην έλλειψη βούλευσης για το θέμα της Γαρίτσας αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ΛΑΣΗ Γιάννης Μπορμπότης, υπογραμμίζοντας ότι με την εισήγηση η Γαρίτσα εμπορευματοποιείται αρχικά από το Δήμο και αργότερα από ιδιώτη.
5: Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια τρομερή όκληση στον κόλπο της Γαρίτσας. Ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση εκτός από τον κόλπο της Γαρίτσας αλλά και στο Κομμένο και στην Παλαιοκαστρίτσα, και τα αναφέρω αυτά γιατί αναφέρονται στην εισήγηση, έχει να διαχειριστεί μια τρομερή όκληση χωρίς να εισπράττει. Όντως, στην Τουριστική Επιτροπή τέθηκε το θέμα και εισηγηθήκαμε και προτείναμε να είμαστε όλοι έτοιμοι, έτσι ώστε αν ανοίξει η νομοθεσία, ο Δήμος να είναι προετοιμασμένος και να καλύψει αυτό το κενό, έτσι ώστε να μην βρεθεί κάποιος ιδιώτης ή κάποιος άλλος να εκμεταλλευτεί αυτούς τους χώρους. Ο νόμος ο ίδιος αυτός, όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, έχει κενά. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει, για παράδειγμα, τη διαχείριση αποβλήτων. Αναφέρετε στην εισήγησή σας, κύριε Αντιδήμαρχε, για 120 σκάφη και ότι δεν έχει σχέση με τη Μαρίνα. Εάν θα δέσουν 120 σκάφη στον κόλπο της Γαρίτσας, θα γίνει, θέλοντας και εμείς, μία μικρή Μαρίνα. Ο ίδιος ο νόμος αυτός, όπως και η εισήγησή σας, δεν μπήκε σε απαραίτητη διαβούλευση.
6: Γιατί πραγματικά η Δημοτική Αρχή δεν έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν και αντί να συζητάει, να διαβουλεύεται, να φέρνει μία απόφαση εδώ, μία εισήγηση χωρίς την παρουσία καμία συζήτησης παρά μόνο Κύριε Αντιδήμαρχε, επιτρέψτε μου, μια διαδικτυακή διαβούλευση μέσω Facebook. Τι έγραψε ο κύριος Ρίκος, τι έγραψε ο ένας ο άλλος. Τι κάνει αυτή εδώ η εισήγηση, εμπορευματοποιεί θέσεις πρόσδεσης στη θάλασσα. Εμπορευματοποιεί. Αρχικά από το Δήμο και στη συνέχεια με παραχώρηση σίγουρα σε ιδιώτες.
3: Εάν ο Δήμος δεν παρέμβηκε σε αυτό το θέμα και μια ωραία πρωία η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, πόσο μάλλον η σημερινή, δώσει το δικαίωμα σε άλλα συμφέροντα να παρέμβουμε στο Δήμο της Γαλλίτσας. Τι θα κάνουμε εμείς ως Κερκυραίοι? Θα βάλουμε το Δήμο μπροστά να διαμαρτύρεται ή να έχουμε το Δήμο μέσα έτσι ώστε να προλάβουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία οφείλουμε να τα προλαβαίνουμε?
7: Οδηγούμαστε σήμερα σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ κατά την άποψή μου ότι δεν πρέπει όχι να το πάμε σε διαβούλευση και να το ξαναφέρουμε σε συζήτηση, αλλά η δικιά μου θέση είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί τελείως και να μην γίνει καν συζήτηση για να υπαχθεί. Για το ενδεχόμενο να υπαχθεί η παραλία της Γαρίσας σε χώρο ιδιωτικοποίησης.
0: Εντονιστήκαν και παρεμβάσει των τοπικών φορέων. Οι κάτοικοι της Γαρίτσας ζήτησαν να μην τοποθετηθούν άβδετα στον κόλπο, προτείνοντας ήπιες μορφές αναψυχής. Ενώ από την πλευρά του Συλλόγου Ανεμομήλου, ο πρόεδρος Παντελής Κοντός έκανε λόγο για αναρχία στον όρμο της Γαρίτσας, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο, και αναφέρθηκε στα λιβάδια της Ποσειδονίας που πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτούν. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι της Παλαιοκαστρίτσας στάχθηκαν υπέρ της άμεσης δημιουργίας ελεγχόμενου αγκυροβολίου για την αναβάθμιση της περιοχής τους και της ασφάλειας λουόμενων και επαγγελματιών.
8: Η Γαρίτσα δεν χρειάζεται ναύδετα. Η Γαρίτσα δεν χρειάζεται αγκυροβόλια. Χρειάζεται προστασία, ήπιες χρήσεις και σεβασμό στην ιστορία, τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Καλούμε επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει εντός σύντομου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για το θεσμικό χαρακτηρισμό και την προστασία του κόλπου της Γαρίτσας ως περιοχής ιστορικής μνήμης, φυσικού κάλους και δημόσιου κοινωνικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, η Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδιος φορέας θα φέρουν την πλήρη πολιτική και θεσμική ευθύνη εάν οποιοδήποτε ιδιώτης επιχειρήσει να προωθήσει ή να υλοποιήσει τα σχέδια που αλλοιώνουν το χαρακτήρα, την ιστορία και του φυσικού περιβάλλοντος της Γαρίτσας.
9: Μέχρι τώρα δεν άκουσα καμία φωνή από κανέναν πολιτιστικό σύλλογο, από κανέναν του περιβάλλοντος, και να πει ότι τόσα χρόνια αυτοί οι λεβέντες που μας ρίχνουν τα σκατά τους μέσα στη θάλασσα και τα παιδιά μας κάνουνε κολυμπάνε, υπάρχει πρόβλημα. Δεν άκουσα κανέναν να το έχει πει αυτό. Το νησί εδώ έχει πρόβλημα μεγάλο και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να συνεννοούμαστε. Δεν συνεννοούμαστε σε αυτό το νησί.
10: Εγώ σαν πρόεδρος μαζί με τους τοπικούς φορείς της κοινότητάς μου, επειδή η κατάσταση δεν πάει άλλο στην Παλαιοκαστρίτσα, συμφωνούμε βέβαια γιατί την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ελεγχομένων αγκυροβολίων και ειδικά στην περιοχή μας, και εφόσον βέβαια γίνει με σοβαρότητα, κανόνες και πλήρη προστασία της Παλαιοκαστρίτσας.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην Κέρκυρα επεκτάθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 5 περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 30χρονος Κερκυραίος μέλος του κυκλώματος. Το κύκλωμα παρήχε παράνομα υπηρεσίες από το 2017, διαθέτοντας συνδρομές σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Κέρκυρας, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 76 προσώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται γιατί διαρρεύνηση όλου του εύρους της υπόθεσης. Το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων στις πυλές εισόδου της χώρας, συνοριακή σταθμή, αεροδρόμια και λιμάνια λόγω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος εισόδου-εξόδου φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς αρμόδιους υπουργούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένοι χρόνια αναμονής και φαινόμενα συμφόρησης στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στους λιμένες υποδοχής επισκεπτών από τρίτες χώρες, ενώ πιέσεις καταγράφονται και σε αεροδρόμια με υψηλή διεθνή επιβατική κίνηση, αναφέρουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους.
11: Θα μπορούσε να μου ήταν αδιάφορο ένα τέτοιο γεγονός. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματική εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Με όλο το σεβασμό και στους κρατούντες και στους κυβερνώντες μάλλον και στις προσπάθειες που μπορεί αυτοί να κάνουν. Εγώ δεν έρχομαι εδώ ούτε να μηδενίσω ούτε να ευτελίσω. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα το νησί μας η Κέρκυρα, είναι μονοκαλλιέργεια. Υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια σε σχέση με την ανασχόληση όλων των κατοίκων του νησιού μας. Και είναι το τουριστικό προϊόν. Εμείς τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε αυτό το τουριστικό προϊόν να βάλεται από παντού. Δεν μας στάνουν η έλλειψη των υποδομών, δεν μας στάνει η έλλειψη της ίδρυψης, το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, μια σειρά από το νοσοκομείο μας, τα κέτα, μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν. Εδώ δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα που έρχονται, όπως αυτά των επισκεπτών μας από την Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός Σέγγεν λόγω της αποχώρησής τους από την Ηνωμένη, από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουμε προβλέψει, δεν έχουμε βρει ένα τρόπο, δεν έχουμε στελεχώσει με τέτοιο τρόπο, αν θέλετε, τους ελέγχους των διαβατήριων, έτσι ώστε αυτοί οι επισκέπτες, τους οποίους προσέξτε, αυτούς τους ανθρώπους για να τους φέρουμε στην Κέρκυρα έχουμε χαλάσει χρήματα, έχουμε βγει σε εκθέσεις, έχουμε πάει στη Γερμανία, έχουμε πάει στην Αγγλία, έχουμε πάει στην Κίνα, έχουμε πάει στην Αμερική για να φέρουμε κόσμο στο νησί μας. Και αυτός ο κόσμος έρχεται στο νησί μας και κάθεται μια, δυο, τρεις ώρες στην ουρά, στον ήλιο, προκειμένου να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων για να μπει μετά σε ένα λεωφορείο που θα το πάει στο οίκημά του, που θα κάνει μια ώρα για να φτάσει και για να πάει το απόγευμα να κάνει μπάνιο μετά από τη θάλασσα και να μην έχει νερό. Εάν λοιπόν μόνοι μας δεν θέλουμε να βγάζουμε τα χέρια μας, με τα χέρια μας, τα μάτια μας, δεν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον το ελάχιστο ενός σχεδίου για αυτό το έρημο το νησί? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει, αντί να καλυτερεύουν οι συνθήκες, επιδεινώνονται. Και όλη αυτή η εικόνα κάποια στιγμή θα σκάσει.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου αναφορικά με τις πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1.300 αφίξεις, με τους Βρετανούς να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Γάλλοι. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΗΠΑ, Δημήτρης Ρούσος.
12: Γενικά η κίνηση είναι αυξημένη, πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο. Για μέχρι σήμερα, δηλαδή 5η 18 του μήνα, μετράμε 1.300 αφίξεις εξωτερικού, 1.299 για την ακρίβεια με τις σημερινές. Οι Βρετανοί εννοείται ότι είναι πρώτοι, μετράνε 454 αφίξεις και στη δεύτερη θέση με ακριβώς μισές αφίξεις είναι οι Γερμανοί. Και μετά έρχονται οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνουν στην τρίτη θέση, διότι αυξηθήκανε κατακόρυφα οι πτήσεις από και προς Ιταλία. Διότι στο πρόγραμμα μπήκαν πάρα πολλές πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, εκτός του Μιλάνου δηλαδή, που ήταν, που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα, στα τέλη Μαρτίου. Πλέον έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις. Και θυμηθείτε ότι αυτό είναι απόρρια της μείωσης των δρομολογίων των ferry boat που έρχονταν από Ιταλία. Δηλαδή όταν σταμάτησαν τα ferry boat να φέρουν κόσμο από την Ιταλία, όπως θυμόμαστε τις παλιές καλές μέρες, αυξήθηκαν οι πτήσεις που φέρνουν τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία και την Κεντρική, αλλά και την Νότια. Η Πολωνία είναι στην τέταρτη θέση, ναι, που είναι μια σταθερή δύναμη και την έχουμε υποτιμήσει, αλλά οι Πολωνοί είναι αυτοί που έρχονται από την αρχή της σεζόν και τελειώνουν στο τέλος της σεζόν. Είναι μια σταθερή αγορά και πρέπει να την προσέξουμε. Και οι Γάλλοι βεβαίως που είναι στην πέμπτη θέση, οι οποίοι πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα έχουμε Τσέχους και όλες τις άλλες εθνικότητες από όλη την Ευρώπη. Αυτό το μήνα είχαμε πτήσεις και από Μολδαβία, ήδη μετράμε 5, δειλά-δειλά, δηλαδή μια, δύο κάθε εβδομάδα σχεδόν. Η Μολδαβία βέβαια μας ήρθε, θα λέγαμε, από σπόνταν, θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια ουκρανική αεροπορική εταιρεία, η οποία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας mm-hmm. μετέφερε τον αεροπορικό της, το όλο τα αεροπλάνα της, στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία. Και επιχειρεί από εκεί. Mm-hmm. Οι Ισραηλινοί πάνε πολύ καλά, έχουμε 30 πτήσεις για την ώρα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 3 πτήσεις. Μία παραπάνω από την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Σε αγώνα δρόμου για να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, δημιουργεί απασχόληση, έχει επιδοθεί ο Δήμος, καθώς το Βίδο δεν πήρε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία του. Ο υπεύθυνος για την Ισίδα, Δημοτικός Σύμβουλος Πυρός Νεράντσης, υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως το Βίδο, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν στις προτεραιότητες των αρμαδίων υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ πιθανόν η δημιουργική απασχόληση να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα σε άλλο χώρο, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.
12: Τώρα είμαι καθοδόν για άλλη μια

0: αν πληρεί ο χώρος τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια, για την πυρασφάλεια, για τους χώρους υγιεινής, για όλα. Οι εργασίες είναι, δεν υπάρχει πυρασφάλεια. Δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Έχουν επισημανθεί. Τώρα, γιατί δεν έγινε ή ποιος φταίει, θα το βρούμε στο μέλλον.
1: Δεν ξέρατε ότι εφόσον δεν γίνουν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες, θα πάρετε την άδεια?
0: Όχι μόνο το ήξερα, τις έχω καταγεγραμμένες και τις έχω δώσει προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος στο Δήμο, χωρίς υπηρεσίες όμως, τα κάνουμε σε συνεργασία με όλο το μηχανισμό του Δήμου.
1: Δηλαδή οι υπηρεσίες δεν είναι που δεν έγιναν οι εργασίες αυτές?
0: Οι υπηρεσίες, δεν λέμε ότι φταίει η υπηρεσία, ο υπάλληλος, είναι θέμα δυνατοτήτων, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε τι πρέπει να βάλεις. Π.χ. δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί παραλίων, δεν έχει γίνει οι καθαρισμοί του χώρου. Σε όλα αυτά όμως υπάρχουν από τον Οκτώβρη έγγραφα και επισκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στο Βίδο από τον Μάρτη για να δούμε τις...
1: Δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση?
0: Οι παραλίες είναι ακαθάριστες. Ναι. Όταν η υπηρεσία καθαριότητας που είναι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς έχει να καθαρίσει π.χ. στον Ύψο, στην Πλάση, στο Μορεπό και στο Βίδο βέβαια και σε όλες τις άλλες παραλίες, εκεί αρχίζει και τα συνομή. Πού είναι η προτεραιότητα? Πού είναι?
1: Άρα δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, με δύο κουβέντες. Δεν ήταν, καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα.
1: Τιμώντα την Παγκόσμια Μέρα Μουσική, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρα εμφανίζει όλου σχεδόν του μουσικού τη στου δρόμου και παρουσιάζει ένα τρίμερο εκδηλώσεων Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Όπω αναφέρει ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Φιλαρμονική, Σπύρος Παδοβάς, η πρώτη συναυλία είναι τη μπάντα αύριο στην πλατεία τη Αγία Ελένη στο Καμπιέλο στι 9 και 4 και έχει ω τίτλο Κέρκυρα Λα Παλαιά. Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε μελωδίε που σημάδεψαν το μουσικό παρελθόν τη πόλη. Η δεύτερη συναυλία τη Φιλαρμονική θα δοθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Μοντρεπό και θα είναι αφιερωμένη στο διαχρονικό ήρωα του Θεάτρου Σκιών, τον Καραγκιόζη. Το τρίμερο ολοκληρώνεται με τη συναυλία της Ορχήστρας Νέων και των νέων σολίστων σχολών Εγχόρδων και Πιάνου την Κυριακή 21 Ιουνίου στις δεύτερες εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής στις 7.30.
2: Κοιτάξτε, είπατε αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο μεγαλειώδες, δηλαδή να είμαστε και τρεις εκδηλώσεις μαζί, 19, 20, 21, με τη Συμφωνική, με την μπάντα και επίσης και το πρωτότυπο αυτό μέρος της Συμφωνικής για να ανεβάσει Καραγκιόζη, γιατί και αυτή η μουσική είναι, μορφή μουσικής είναι. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η μπάντα, η οποία θα πάει σε ένα ανέγκυχτο τουριστικά χώρο της Κέρκυρας, στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο, όπου ακόμη, όταν λέω ανέγκυχτη τουριστικά, ενώ δεν έχει ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση εκεί, είναι ανέπαφο όπως ήταν στον παλιό χρόνο η συγκεκριμένη πλατεία. Το θέλαμε πάρα πολύ και γύρω-γύρω τα σπίτια είναι ένα πραγματικά φυσικό ηχείο. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Προσωπάρης, αυτή η ιδέα ήταν να πάμε, λέει, μια συναυλία αλλά παλαιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, με άλλα λόγια, να ικανοποιήσουμε τις παλιάς ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και κυρίως οι οποίοι ακούγαν αυτά τα κούσματα, μπελκάντο φυσικά. Αυτή ξεκινάει τις 9 και 4 και θα τραβήξει περίπου μία μισή ώρα μαζί με κάτι μικροομιλίες που ετοιμάζει ένα κείμενο η κυρία Μαρία Ισουρβίνου και το αποδίδει η Ροϊλέλα. Η επόμενη είναι, όπως σας είπα και πριν, Καραγκιόζης. Ένας πάρα πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος λέγεται Μπάμπης Κωστιδάκης, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Τον σκεφτήκαμε και εμείς να το φέρουμε στην Κέρκυρα, αλλά πάντοτε στα πλαίσια κάποιων κλασικών έργων που οργάνωσε ο Άλγης Μπαλντάς για τη συγκεκριμένη συναυλία, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι περισσότερο για οικογένειες, για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά, διότι είναι Καραγκιόζης. Αλλά και πάμε και πιο νωρίς, όχι, συγγνώμη, 9 η ώρα και αυτή, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Πουθενά δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε στην προηγούμενη, ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη.
3: Ούτε στην επόμενη.
2: Ούτε στην επόμενη, η οποία είναι η Συμφωνική Μαθητική, η Συμφωνική Νέων, δεν είναι καθ' αυτό μεγάλη συμφωνική, είναι η μικρότερη, ένα βήμα πριν τη συμφωνική, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Το κάνουμε τις 7.30, γιατί μετά ξέρουμε ότι είναι άλλες δύο εκδηλώσεις, της Μαντζάρου και της κυρίας Κωστινά στο Φρούριο, και το κάνουμε 7.30 και είναι κλασικά έργα συνθετών διεθνώς, πολύ γνωστά ονόματα, Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι κλπ. Και να δούμε λίγο τη μαεστρία των μικρών αυτών παιδιών που σιγά σιγά μπαίνουν στη συμφωνική και αυτά.

0: Είναι πολύ
1: εκεί
0: όμορφο.
1: Η κλήρωση αυτή είναι στις 7.30 που σας είπα και πάλι ελεύθερη είσοδος.
2: Συναυλία σε περιστήλια των Ανακτόρων θα δώσει το βράδυ της Κυριακής η Φιλαρμονική Μάντσαρος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Όπως αναφέρει ο μαέστρος Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με τη σχολή τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελούμενη από 40 φοιτητές και καθηγητές. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν 3 πρωτότυπα έργα, τον Σπύρου Γραμματικού, Σπύρου Μαυρόπουλου και τον Λανδού Ρουτ Μούρικ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού. Έθριο σήμερα καιρό στην Βορειοδυτική Ελλάδα, η άνεμη μεταβλητή ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την έργη συνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Γιάννης Ανδριώτης. Στον ήχο ρύθμισε ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρα.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
8: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
10: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
9: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
10: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά.
1: Ναι. Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία, το έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, και να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα.
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμό αυτό.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά. Ναι.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η επικεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβιώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της επικεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος, αντιδάκτορας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώβο. Πραγματικά μπορεί να μας τσιμπήσει στα καλά καθούμενα ένας λαγοκέφαλος, που είναι και επικίνδυνο φυσικά αν συμβεί, έτσι.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε, καλοκαίρι. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, αλλά και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και σε άλση της Αρκαδίας κατά την αντιπυρική σεζόν. Αυτό αποτελεί μια απόφαση που υπέγραψε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Μανδρώνης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας τα πει καλύτερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να πούμε ότι μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η εν γέννη η διέλευση, η κυκλοφορία, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή, η κατασκήνωση καθώς και η διοργάνωση και η διενέργεια οποιασδήποτε δράσης αθλητικής, ψυχαγωγίας αλλά και θρησκευτικής. Και εδώ είναι και ένα μπέρδεμα για τα πανηγύρια που λέμε, γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται και να τηρηθούν για να γίνει ένα πανηγύρι σε υπαίθριο χώρο που γίνονται πάρα πολλά στην Αρκαδία. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στις ημέρες και τις εβδομάδες. Εντός των περιοχών λοιπόν αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες της διεύθυνσης δασών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και 31 Οκτώβρη θα απαγορεύεται αυτά που είπαμε, η επίσκεψη, η διαμονή, λογικό, παραμονή, κατασκήνωση. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αφορούν τον ορεινό όγκο του Μενάλου, την εδαφική έκταση στο νοτιοδυτικό Μέναλο αλλά και το δυτικό Μέναλο, επίσης ακόμα το δάσος Κυρίτιδας, τη Βλαχοκερασιά, το νότιο σύνορο στην περιοχή προς Λακωνία. Έχουμε πάρα πολλά άλση και δάση εδώ στην Αρκαδία. Εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού στον Μπάρνονα, τα περιαστιακά άλση στην Τρίπολη, ο Άγιος Γεώργιος, η Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μαϊθανάστης και το Πευκοδάσος των Ριζών Τεγέας. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους και τους αθλητούμενους που πηγαίνουν στα άλση για να κάνουν την άθλησή τους. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η προαναφερόμενη όμως απαγόρευση που είπαμε για τα μέρη δεν ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις και περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις δασικές, έτσι, και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τηρηθεί και θα τεκμηριωθεί αν υπάρχει κάτι έξτρα, αν ζητηθεί για ανθρώπους και κατοίκους των περιοχών αυτών.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας δάσος εδώ που έχουμε το Σέιχ Σου, αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Τώρα, μέσα στο δάσος έχουμε σημεία που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
0: Διάσπαρτα.
2: Που έχουμε δει στο παρελθόν, ας πούμε, να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης. Ναι. Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το Σέιχ Σου θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το πάρει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
2: Ό,τι πιο εύκολο.
0: Φυσικά.
2: Και πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
0: ως αιστεία πυρκαγιάς,
2: ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάδια τους, πήραν δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης, απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της Πυρκαγιάς, τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι.
0: Ναι.
2: Έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν, διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια, σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του ΣΕΙΞΟΥ. Και όπως λένε, η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
3: Ειρήνη, σύμφωνα με το υγειονομικό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
3: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφθηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πλημμυριάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νευροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος, με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ.
4: Χράζει τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
5: Προφανώς θα έχεις ιδία από και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
5: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
5: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της Αποκεντρωμένης Λίγης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και ιδιωτών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
5: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε,
0: ναι,
5: ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός,
0: ναι,
5: θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος, αντιδάκτορας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γιώβο. Πραγματικά μπορεί να μας τσιμπήσει στα καλά καθούμενα ένας λαγοκέφαλος, που είναι και επικίνδυνο φυσικά αν συμβεί, έτσι?
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε, καλοκαίρι. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, αλλά και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και σε άλση της Αρκαδίας κατά την αντιπυρική σεζόν. Αυτό αποτελεί μια απόφαση που υπέγραψε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Μανδρώνης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας τα πει καλύτερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να πούμε ότι μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η εν γέννη, η διέλευση, η κυκλοφορία, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή, η κατασκήνωση, καθώς και η διοργάνωση και η διενέργεια οποιασδήποτε δράσης αθλητικής, ψυχαγωγίας αλλά και θρησκευτικής. Και εδώ είναι και ένα μπέρδεμα για τα πανηγύρια που λένε, γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται και να τηρηθούν για να γίνει ένα πανηγύρι σε υπαίθριο χώρο που γίνονται πάρα πολλά στην Αρκαδία. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στις ημέρες και τις εβδομάδες. Εντός των περιοχών λοιπόν αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες της διεύθυνσης δασών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και 31 Οκτώβρη θα απαγορεύεται αυτά που είπαμε, η επίσκεψη, διαμονή, λογικό, παραμονή, κατασκήνωση. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αφορούν τον ορεινό όγκο του Μενάλου, την εδαφική έκταση στο νοτιοδυτικό Μέναλο αλλά και το δυτικό Μέναλο, επίσης ακόμα το δάσος Κυρίτιδας, τη Βλαχοκερασιά, το νότιο σύνορο στην περιοχή προς Λακωνία. Έχουμε πάρα πολλά άλση και δάση εδώ στην Αρκαδία. Εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού στον Πάρνονα, τα περιαστιακά άλση στην Τρίπολη, ο Άγιος Γεώργιος, η Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μαϊθανάστης και το Πευκοδάσος των Ριζών Τεγέας. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους και τους αθλητούμενους που πηγαίνουν στα άλση για να κάνουν την άθλησή τους. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η προαναφερόμενη όμως απαγόρευση που είπαμε για τα μέρη δεν ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις και περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Δασικές, έτσι, και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τηρηθεί και θα τεκμηριωθεί αν υπάρχει κάτι έξτρα, αν ζητηθεί για ανθρώπους και κατοίκους των περιοχών αυτών.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας δάσος εδώ που έχουμε το Σέιχσου, αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Τώρα, μέσα στο δάσος έχουμε σημεία που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
0: Διάσπαρτα.
2: Που έχουμε δει στο παρελθόν να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης. Ναι. Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το Σέιξου θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το πάρει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
2: Ό,τι πιο εύκολο.
0: Φυσικά.
2: Και πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
0: ως αιστεία πυρκαγιάς,
2: ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμονα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του Σέιξου, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάντια τους, πήραν δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης, απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι.
0: Ναι.
2: Έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν, διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια, σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του ΣΕΙΞΟΥ. Και όπως λένε, η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
3: Ειρήνη, σύμφωνα με το υπηρετικό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
3: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφθηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο οποίος ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πλημμυριάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νευροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ.
4: Βράζει τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
5: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα.
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμό αυτό.
5: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά. Αρνητικά. Ναι.
5: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η επικεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβιώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας από τις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Σηματοχών και Περιουσίας, της Αποκεντρωμένης Δίκης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
5: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος, αντιδάκτορας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώβο. Πραγματικά μπορεί να μας τσιμπήσει στα καλά καθούμενα ένας λαγοκέφαλος, που είναι και επικίνδυνο φυσικά αν συμβεί, έτσι.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέχνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα, ναι, στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θεριανής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας, από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά,
1: ναι,
0: θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη λειτουργική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλια, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικά που φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
2: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή, τον κ. Τακάτα, στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε

0: Πλατικά μου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του Πλατικά μου, έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες. Το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και είναι και βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, του και ο Γιάννης Κουκούτσης. Ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό. Όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάθη των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του Πλατικά, που το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
0: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεκταμένο μνημειακό σύνολο. Παράλληλα, η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφαση του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Σόδου ΑΕ, σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Σόδου κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Υπήρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και

0: έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη. Η Ακρόπολη άλλαξε όψη. Η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θασκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελί, στο 1,98 η μία τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμού πυροβολισμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα συντάξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
3: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα χμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
4: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως, πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργο Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
3: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
3: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
3: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
3: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
3: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
3: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
3: ναι,
6: θα φύγει? Τι θα γίνει?
3: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας. Το 98 είμαι στη Μίτσα Μόλυδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 1,5%. Ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας, η μέση τιμή είναι στα 2,16 ευρώ. Επίσης, υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και 3 μέρες στα δηλησμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλησμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
3: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Και αργού πετρελαίου, αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μία επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
9: Ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυσιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στο Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, μια συμφωνία που μεταφράζεται, Γρηγόρη, σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη.
3: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο», μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
3: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έδωσε ουσιαστικά κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιοι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
3: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε, το ψηφιακό εργαλείο το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής λέει κάποιος. Δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξη?
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης ο κ. Μαραβέγιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προεθνικές εταιρείες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από ότι σε κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
3: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
7: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
3: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πενελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Air News Radio 105,8, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
14: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
15: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
14: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
15: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
14: Κάθε μέρα.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νόρη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επικειμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Βαρνάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να μην να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού, προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
3: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα, των προεκλογικών υπόσχεσεων.
17: Το
3: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
17: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς του τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Βαρνάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16 στο κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Βαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
3: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
17: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν από τη Δημοκρατία μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
3: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
18: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: Ερώτημα.
18: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
3: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
19: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
3: Εν τω μεταξύ, αναταράξει προκαλεί στη Χαρλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Αλίνα Μπεθάνιο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
20: Ναι, προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείθηκε να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φέρουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
21: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
9: Εδώ όμως.
21: Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
3: αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαλακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
1: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
3: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το αλεξίπρανο εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
2: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε, για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
3: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
22: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδράει η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του Πασόκ, σίγουρα όχι. Αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαματοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς, τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαματοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του Πασόκ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
3: Βεβαίως, ακουγόμαστε. Ωραία. Και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
23: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του Πασόκ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουντούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουντούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
3: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
23: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα, θα γίνει επικοινωνία έστω και τηλεφωνική του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές. Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Θα έχουμε παρουσιακή, βέβαια, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
23: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
3: Βέβαια. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
23: ακριβώς
3: το ερώτημα.
23: Ακριβώς.
3: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
5: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση αυτή.
4: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
5: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
15: Ελάτε
4: ό,τι
15: τώρα.
4: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
15: Ωραία. Να σας
4: πω. Ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο. Είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσθήκησαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα περνατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα. Που είχαν,
3: είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
6: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
3: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινες πράξεις όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
3: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Ανά Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
3: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ εκεί με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
3: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
10: Έτσι ακριβώς.
23: Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς.

0: και έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα τους στο, στο Κονγκό.
1: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
0: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας, που και οι δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media είναι ξεχωρίζουν, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές, λόγω μιας καλής εμφάνισης, εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
1: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
0: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, αυτό θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε, αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδά, Κατάρ, μία η ώρα, και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια σουπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα, θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο, που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
1: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
0: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι, νομίζω, είναι σήμα κατευθέν για την ομάδα του Κονγκό.
1: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
0: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας, με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Και δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Με αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000. μόνο το δημόσιο. Άρα, υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
3: Αν δεν δοθεί.

0: η παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανακριστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώ σαν πρόστιμο.
2: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρεί τις δεσμεύσεις και να φέρνει αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέξεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν και ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας που έπληξαν τη Θεσσαλία σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής καθώς και έργα υδραυλικής προστασίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στο μεταξύ, προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα και για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης αυτής της απαιτητικής αναστηλωτικής παρέμβασης επισημένοντας ότι το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κοροπή κοντά στον οικισμό Κίτσι και κοντά στον Ιππικό Όμιλο.
2: Ο καιρός.
5: Αρχικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
11: Από τη Στις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 5η 18 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και από την Ακρόπολη μέχρι τη Μέση Ανατολή και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι το κινητό τηλέφωνο ενός εφήβου, η σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι η καθημερινότητα διαμορφώνεται ταυτόχρονα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα και από μικρές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Στην Αθήνα, ο Παρθενώνας ξανασυστήνεται στον κόσμο. Έπειτα από 2 και πλέον αιώνες, το δυτικό αέτομα αποκαταστάθηκε στην πληρέστερη μορφή του, στέλνοντας ένα μήνυμα κυρίως ότι ο πολιτισμός παραμένει η πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επιχειρούν να περάσουν από την αντιπαράθεση στη διαπραγμάτευση. Και ξαναερχόμαστε εδώ, στο εσωτερικό μέτωπο. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που παρουσιάστηκε χθες, πόσο κάνει, αυτός είναι ο τίτλος της πλατφόρμας, αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις, είναι η αλήθεια. Ακόμα και στα πιο βασικά προϊόντα. Που τι λέει αυτό? Λέει ότι η αναζήτηση του φθηνότερου καλαθιού έχει γίνει καθημερινή υπόθεση για τους περισσότερους από εμάς. Την ίδια στιγμή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει έναν μεγάλο φάκελο ερευνών στις πολεοδομίες όλης της χώρας, αναζητώντας τι απαντήσεις. Απαντήσεις σε υποθέσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, κυρίως όμως τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Τέλος, σήμερα στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά σχεδόν κάθε οικογένεια. Τη σχέση των εφήβων με τις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αριθμοί προβληματίζουν, οι γονείς ανησυχούν και η κοινωνία αναζητά ισορροπία. Είναι κυρίες και κύριοι κάποια από τα θέματα που θα βάλουμε σήμερα στο μικροσκόπιο της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε.

0: να ξεκινήσουμε από τις οθόνες. Από αυτές τις οθόνες που τόσο μας βοηθούν και την ίδια στιγμή τόσο μας προβληματίζουν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των παιδιών μας και των εφήβων. Από το σχολείο και την επικοινωνία μέχρι την ψυχαγωγία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ψηφιακή ζωή, εντάξει, καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος και του δικού μας χρόνου, αλλά κυρίως του δικού τους. Αυτό μας απασχολεί. Τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου προκαλούν έντονο προβληματισμό για άλλη μια φορά. Δηλαδή, οι έφηβοι στην Ευρώπη περνούν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες ημερησίως μπροστά στις οθόνες τις καθημερινές. Καλά, για το Σαββατοκύριακο ξεφεύγουν οι ώρες. Μπορεί να φτάνουν ακόμα και τις 10 ώρες. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες γονείς εμφανίζονται από τους πιο ανήσυχους στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των οθονών και των social media στη ζωή των παιδιών τους. Για να δούμε λίγο το θέμα αυτό για άλλη μια φορά, να δούμε τους κινδύνους, πώς μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να συνυπάρξουν με την τεχνολογία, με ασφάλεια κυρίως και ισορροπία, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τώρα να σας πω και λίγο κάτι έτσι πώς το σκεφτόμουν, ότι η συζήτηση για τις οθόνες, για παράδειγμα, δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο σε αυτό, δηλαδή στο πόσες ώρες περνά ένα παιδί στο κινητό. Γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνει εκεί, με ποιον επικοινωνεί, πώς επικοινωνεί και πώς όλη αυτή η καθημερινή ψηφιακή εμπειρία, ενασχόληση επηρεάζει το ίδιο το παιδί, την ψυχική του υγεία, τις σχέσεις, την ανάπτυξή του. Εσάς, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία του Ευρωβαρόμετρου, τι σας λένε, σας επιβεβαιώνουν απλώς μία πραγματικότητα που ήδη βλέπετε καθημερινά?
1: Ναι, και μας φοβίζει ακόμα περισσότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο που καθιστά τη ζωή μας ακόμα περισσότερο στα μέσα αυτά. Και ιδίως οι αλγόριθμοι της, οι οποίοι είναι πολύ πιο έξυπνοι και σε σχέση με τους περσινούς, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα και όχι μόνο, και τα παιχνίδια και τα games κτλ., το κάνουν ακόμα πιο εφιστικό όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε πώς κινούμαστε εμείς πρώτα. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι και των ενηλίκων, δεν είναι μόνο των ανηλίκων, σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνουμε στα social media και γενικότερα στο διαδίκτυο και κατά πόσο μας επηρεάζει αυτό. Ακόμα και στις εκλογές, ακόμα και στις επιλογές μας, στις αγορές μας, οτιδήποτε έχει να κάνει. Άρα μιλάμε για έναν καινούριο, έναν κόσμο, τον διαδικτυακό, ο οποίος έχει επιβληθεί από 10 εταιρείες, δεν είναι παραπάνω, και οι οποίες μας καθορίζουν το πώς θα σκεφτούμε και το μας καθορίζουν μέχρι το πώς συνειδητό μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την καταλάβουμε. Και το ερώτημα είναι.
0: Και επίσης η άλλη πραγματικότητα, συγγνώμη, είναι ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας ή τη ζωή των παιδιών.
1: Όχι. Εμείς προφανώς θα φύγουμε και από τους χώρους εργασίας και από τους χώρους γενικότερα που των παλιών εμπαστών συνηθιών μας και θα περάσουμε σε μια κατάσταση εξατομικευμένη, μια κατάσταση μιας έντονης προσπάθειας να δείχνουμε ότι περνάμε καλά και να μέσω του Instagram, μέσω των οπουδήποτε αλλού και να υποφέρουμε και να υποφέρουμε και να διπλασιάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα κατάθλιψης στην εφηβεία στη χώρα μας και η οικογένεια να επιβαρύνεται και να κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας και να απομακρυνόμαστε από τη φύση και να ζούμε όπως ζούμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα και ίσως εδώ πρέπει να βάλουμε μια γραμμή, να κάνουμε τη δική μας επανάσταση, γιατί πλέον δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Πάνε οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστεράς, δεξιάς, δεν ξέρω εγώ τι, παραδοσιακά, πρόοδο κτλ. Εδώ είναι τώρα ένα άλλο κόσμο διαμορφώνεται. Κατά πόσο είμαστε πλέον, δεχόμαστε αθέλητε, με τη θέλησή μας ή χωρίς να αδρανούμε τη νέα τάξη πραγμάτων που λέγεται διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη, ή που θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ισχυρός, ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, να σκέφτεται, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα ως εργαλεία.
0: Κύριε
1: Αυτή είναι για μένα η νέα διαχωριστική γραμμή των επόμενων χρόνων. Και όχι τα παλιά που πλέον είναι και τα βλέπουμε και στην πράξη ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Πέρα από το μια διχόνοια και έναν τακωμό για οτιδήποτε.
0: Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τι είναι τελικά το πρόβλημα, ο χρόνος από μόνος του μπροστά στην οθόνη, ή είναι και το περιεχόμενο που καταναλώνει το κάθε παιδί, και εμείς ως γονείς πώς μπορούμε αυτό να το ελέγχουμε?
1: Ο χρόνος είναι ένα στοιχείο το οποίο μας δείχνει μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, το παιδί μου είναι 7 ώρες εκεί, ας πούμε. Εγώ μπορεί το παιδί μου να κάνει χειρότερα πράγματα σε μισή ώρα. Δεν χρειάζεται να περάσουν 7 ώρες. Δύο πράγματα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς. Το ένα, το σημαντικό, είναι ότι αυτός ο κόσμος λοιπόν, που έχει δημιουργηθεί, ο οποίος δεν είναι για παιδιά, ποτέ δεν ήταν, αυτός ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί δημιουργεί πρότυπα. Δημιουργεί αξίες, δημιουργεί προσεγγίσεις της ζωής. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Το θέλουμε αυτό σαν γονείς. Δηλαδή βλέπουμε, και θα λέω, ιστορικά δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε παιδιά τα οποία βαίνουν για παράδειγμα στην παραβατικότητα ή κάνουν bullying ή οτιδήποτε άλλο από οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με τη βία, δεν έχουν καμία επαφή με αυτή την ένταση που δημιουργεί αυτή όλη η διαδικασία. Και λες, πώς γίνεται από αυτή την οικογένεια αυτά τα παιδιά να εμφανίζονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό και να κάνουν τόσο έτσι, ακραία πράγματα? Γιατί δεν μεγαλώνουν με τις αξίες και τα πρότυπα των γονιών τους τα παιδιά σήμερα. Μεγαλώνουν με τους influencers, με τους youtubers, με τα πρότυπα που προβάλλουν εταιρείες εκεί διαφημιστικές. Άρα λοιπόν άλλοι μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
0: Ένα
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να κάτσει τώρα ένας γονιός να κοιτάει το χρόνο, αν το παιδί του που είδε. Το θέμα είναι πού είναι το παιδί του, πόσο επηρεάζεται από την καθημερινότητά του, ποια είναι τα πρότυπά του, ποιες είναι οι αξίες του, πώς πέφτει το παιδί αυτό το θέμα bullying, θέμα παρενόχληση σεξουαλικής, πώς λειτουργεί δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και πώς συμπεριφέρεται. Και ξέρετε, και σας το λέω, σαν πώς που γνωριζόμαστε και όλες, έχουμε μέχρι τη φιλοξενήσει ειδικά για άπειρες φορές, και αυτό το θέλω να σας ευχαριστώ μια φορά. 20 χρόνια λοιπόν που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι η αποτροπή των ιδίως των κοινωνικών δικτύων αλλά και των games είναι το μέτρο που μπορεί να ακολουθήσει ένας γονιός. Γιατί φοβάμαι ότι όσο και να μιλήσουμε εμείς τα παιδιά, ό,τι και να πούμε, είναι τόσο άμεσο αυτό το μέσο. Τόσο μπορεί να σου δημιουργήσει δηλαδή τα γεγονότα και τις συνθήκες αυτές, όπου το να πούμε 5 πράγματα στα παιδιά, το ότι να τους περιορίσουμε το λίγο το χρόνο στο social ή να τους κάνουμε κάτι άλλο, δεν είναι μέτρα που μπορούν να τα βοηθήσουν. Τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Και γι' αυτό βλέπετε και όλες οι κυβερνήσεις. Να, τώρα είδαμε και την Αγγλία. Βγήκε τώρα και δεν μιλάμε για μια μικρή χώρα, ούτε μια χώρα που τεχνολογικά είναι πίσω. Προφανώς είναι μπροστά, πολύ μπροστά.
0: Απαγόρευσε επίσης.
1: Απαγόρευσε επίσης. Και είπε και το λόγο που τον λέμε μαζί τώρα. Τον λέμε όλοι πια στον κόσμο. Έτσι δεν υπάρχει. Ξέρετε, γιατί παλιότερα όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε ότι δαιμονοποιείται το διαδίκτυο και τι είναι αυτά και είναι πρόοδος και λοιπά. Δεν είναι. Όταν ένα παιδί αυτή τη στιγμή βιώνει το bullying, βιώνει την απαρενόχληση σεξουαλική, βιώνει εθιστικές συμπεριφορές.
0: Όταν δεν έχει την οριμότητα να αντιληφθεί και να κρίνει τι είναι αυτό που βλέπει, είναι να το φιλτράρει.
1: Τα 75% των παιδιών του δημοτικού στη χώρα μας να είναι στα social media. Είναι ένα παιδί από αυτά τα 75% του δημοτικού, της πέμπτης δημοτικού, έχει οριμότητα να διαχειριστεί έναν παιδεραστή που θα το προσεγγίσει.
0: Και δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό θα ήταν σε μια αντίθετη περίπτωση σε ό,τι αφορά τους γονείς τους ίδιους. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για τις ακρότητες πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού που υπάρχουν και τα βλέπουμε, αλλά και σε ένα λίγο μεγαλύτερο παιδί εκεί, 12, 13, 14. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι οι γονείς να απαγορεύσουν, ας πούμε, κάτι, πλατφόρμες κτλ.
1: Ωραία. Να δούμε λίγο με τους γονείς. Εγώ, ξέρετε, τους γονείς είμαι αυτός που τους μαλώνω, αλλά αυτός που τους αγαπάω και για το ότι και ο ίδιος γονιός, αλλά πιο πολύ ξέρω ότι ό,τι και να λέμε, όλα πρέπει να τους γονείς. Στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνη στους γονείς. είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο και να πούμε οι γονείς ένα για όλα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί και ήδη οι γονείς, όπως όλος ο κόσμος, είναι σε αυτό το σύστημα που συζητάμε τώρα της τεχνολογικής επανάστασης, δηλαδή είναι μέσα σε όλο αυτό το θέμα, τον κόσμο. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε όλοι μέλη του πια, δεν μπορείς να πεις φταίει ο ένας ή ο άλλος. Είναι πιο ευθύνη πιο μεγαλύτερων φορέων, γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, και καλώς κάνουν επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να βοηθήσουν την οικογένεια μπαίνοντας στη λογική της απαγόρευσης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Καθολικής απαγόρευσης, ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας το λέω ειλικρινά, ένας άνθρωπος που είμαι κατά των απαγορεύσεων, αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε διαφορετικά το παιδί. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα παιδί 11 χρονών, 12, 13 στα social media και να θεωρούμε ότι αυτό το παιδί θα προστατεύσει τον εαυτό.
0: Εγώ ως γονιός, κύριε Κορμά, το περιμένω αυτό με αγωνία. Δηλαδή περιμένω μέσα από όλα αυτά που εγώ έχω πει στα παιδιά μου να υπάρχει αυτή η καθολική απαγόρευση για να τελειώνει η ιστορία.
1: Έτσι, μπράβο. Επειδή όμως εγώ τις ξέρω τις εταιρείες αυτές. Εγώ εννοώ εμείς, οι φορείς μας. Και έχουμε πολλές φορές αίσθηση προστριβές τα λοιπά. Οι εταιρείες αυτές είναι πανίσχυρες. Καθορίζουν κυβερνήσεις, καθορίζουν πολιτικές. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα εφαρμόσουν τους νόμους. Γιατί το είχαμε δει και το 2016 το GDPR που είχε περάσει στην Ευρώπη και σε όλα τα εθνικά κέντρα και δεν εφαρμόσαν ποτέ τους νόμους. Έτσι. Όμως αυτό που είναι η ευκαιρία είναι βλέποντας ότι όλες οι κυβερνήσεις και δικές μας και όλες μπαίνουν σε αυτή τη λογική της καθολικής απαγόρευσης, είναι μια ευκαιρία από τον γονιό να ξεκινήσει μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είδαμε τα πατίνια που ένα χρόνο χάθηκαν ένα-δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Τραυματίστηκαν άλλα 5-10. Είδατε ότι απαγορεύτηκαν για τους ανήλικες. Ναι. Γιατί δηλαδή αποφασίσαμε μέσα σε ένα χρόνο για τα πατίνια την απαγόρευση και δεν αποφασίζουμε σε 20 χρόνια που έχουμε χιλιάδες παιδιά που έχουν καταστραφεί ζωή τους, παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους, παιδιά που έχουν βιαστεί, παιδιά που έχουν πάθει τα πάνδυνα. Γιατί δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό και διστάζουμε.
0: Κύριε Κορμά, κοντός ψαλμός αλληλούια. Ας ελπίσουμε να μπει το τρένο σε μία ράγα και θα το αντιμετωπίσουμε καθώς κινείται πάνω στη ράγα.
1: Επίσης, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο τώρα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους που είναι στην πίεση που δέχονται αν θα τα βάλουν στα social media ή οπουδήποτε αλλού. Είναι το εργαλείο αυτό που αν το χρησιμοποιήσουν τώρα ως αποτρεπτικό μέσο γι' αυτό. Στη λογική ότι κοίταξε να δεις ότι θα απαγορευτούν. Θα βάλω σένα. Δεν γίνεται αυτό να μπει. Και το σημαντικότερο από όλα όμως είναι.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ακριβώς και μισή. Πάμε στους τίτλους. Αν θέλετε, περιμένετε 3 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Ούτε 3 λεπτά, 2 λεπτά. Καλύτερα. Σωστά. Πάμε εμείς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και αμέσως θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολεοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Με ολιστική προσέγγιση ελαφρύνσης και υπαροχές στη ΔΕΘ, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε ούτε τρία λεπτά και ο κύριος Γιώργος Κορμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κορμά, είχαμε μείνει στην επόμενη μέρα.
5: Μπράβο, η επόμενη μέρα είναι που είναι και πιο κρίσιμη, είναι ότι να πούμε θεωρητικά ότι εφαρμόζεται ο νόμος. Πρέπει να προετοιμαστούμε, ειδικά σε επίπεδο οικογένειας αλλά και ως πολιτεία, αυτά τα παιδιά που θα βγουν θεωρητικά από τα social media, τι θα κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τώρα να δούμε αυτικούς χώρους, πολιτιστικές δράσεις, θέατρο.
4: Δηλαδή να έχουμε κάποια αντιπρόταση έτοιμη την ίδια στιγμή.
5: Πρέπει να την έχουμε έτοιμη και να την προετοιμάζουμε από τώρα. Ιδίως τώρα από Σεπτέμβριο, το καλοκαίρι να γίνει μια κουβέντα και από το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε το επόμενο. Γιατί φοβάμαι το γεγονός να σταματήσουν τα παιδιά και ξαφνικά να κοιτάνε, να βλέπουν τηλεόραση ή να κάνουν κάτι άλλο. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνομαι τα κόστη, αντιλαμβάνομαι γι' αυτό και εδώ πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει ρόλο και οι περιφέρειες και το κράτος να δημιουργηθούν χώροι και δυνατότητες στα παιδιά αυτά να στραφούν στη φύση, στον αθλητισμό, στις τέχνες.
4: Να έχουμε μια αντιπρόταση έτοιμη, την οποία να την προετοιμάζουμε σιγά σιγά από τώρα, έτσι ώστε να μην νιώθουν τα παιδιά ούτε απομονωμένα, ούτε απομονωμένα.
5: Πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει. Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Κορμά. Γεια σας.

0: Και για πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μια συνέχιση της πτωτικής κίνησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου με αποτέλεσμα να επιστρέφουν σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Η πτώση σήμερα η ημερήσια είναι σχεδόν 2% και για τους δύο τύπου πετρελαίου. 2,03% είναι χαμηλότερο το αμερικανικό αργό, 1,7% χαμηλότερα είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουν υποχωρήσει μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας σχεδόν κατά 15% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σχεδόν κατά 30% είναι χαμηλότερα πλέον από τα πρόσφατα υψηλά που είχαν βρεθεί στη διάρκεια του πολέμου. Και επομένως αυτό θα έπρεπε να μεταφραστεί και θα πρέπει να μεταφραστεί τις επόμενες ημέρες και σε πτώση της λιανικής τιμής στα πρατήρια, διότι διαπιστώνουμε, όπως νομίζω διαπιστώνουν όλοι οι καταναλωτές, ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στην μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην πτώση στη λιανική τιμή. Δηλαδή η πτώση στη λιανική τιμή είναι της τάξης περίπου του 10%, έτσι όπως προκύπτει από παραμετρικά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι στιγμής. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απόκληση σχεδόν 20% ανάμεσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στη λιανική τιμή, δηλαδή στη διαφορά πτώσης. Yeah. Αυτή την πτώση πάντως δεν την καταλαβαίνουν, δεν την νιώθουν, δεν την καρπώνονται, ας το πούμε καλύτερα, οι καταναλωτές προς το παρόν. Κάποιοι άλλοι την καρπώνονται, εννοείται. Και θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε λιανικές τιμές στα αστικά κέντρα που θα είναι περίπου στο 1,85. Δηλαδή με βάση αυτές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γύρω στο 1,85 με 1,90 στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να είναι οι λιανικές τιμές κατά την εκτίμηση παραγόντων της αγοράς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε αυτό είναι στα $75,23 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης συγκεκριμένα και στα $78,41 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε ήπιες μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και όπως λέγαμε και χθες, οι επενδυτές αρχίζουν σιγά σιγά να στρέφουν την προσοχή τους και στις κεντρικές τράπεζες. Χθες, όπως ευρέως αναμενόταν και είχαμε πει, η FED, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, άφησε όμως ανοιχτό και παράθυρο για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού εστίασε ο νέος πρόεδρος, ο Kevin Warsh, στον πληθωρισμό που είναι επίμονος πάνω από το 2% που είναι ο στόχος. Είναι επίμονος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπε, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως να έχουμε μία έστω αύξηση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, μέχρι το τέλος της χρονιάς και όχι μειώσεις, όπως θα επιθυμούσε ασφαλώς ο Αμερικανός πρόεδρος με βάση και τις προηγούμενες δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος με αποτέλεσμα το ευρώ με το δολάριο να είναι τώρα στα 1,1463. Έχει πέσει κάτω από το 1,15 δηλαδή η σχέση των δύο νομισμάτων. Και στα πολύτιμα μέταλλα εδώ έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός υποχωρεί στα $4,263 ανά αυτή τη στιγμή και κοντά στα 67,40 ανά ουγιά υποχωρεί το ασίμι.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η 24η Ιουνίου θα είναι μία ημέρα κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή διαφόρων κλάδων όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, επισιτισμός, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών με κεντρικό σημείο τριβής το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές εν μέσω πιέσεων πληθωριστικών. Πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, στο στούντιο, στο τηλέφωνο βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου να δούμε τα αιτήματα των εργαζομένων, να δούμε τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Κύριε Σταμούλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την 24ωρη απεργία της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, και για να βάλουμε και τους ακροατές μας λίγο στο κλίμα, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο διεκδικήσεων αυτής της κινητοποίησης, δηλαδή ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι που θέτει συνολικά η Ομοσπονδία σας?
1: Ναι, οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι εκεί με τον καθορισμό των ειδικοτήτων, και δίνουμε απάντηση στην απαράδεκτη πρόταση των βιομηχάνων να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Αυτή είναι η θέση τους. Εκεί επιμένουν οι βιομηχανοί να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου εκτός της κλαδικής σύμβασης.
0: Δηλαδή εξαιρεί ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού.
1: Βεβαίως τους χαρακτηρίζει ως ανειδίκευτους. Yeah. Εργαζόμενοι που εργάζονται για χρόνια στην παραγωγή, στη συσκευασία, στις αποθήκες και στα ψυγεία. Εργαζόμενοι που με τα χέρια τους και το μυαλό τους παράγουν αυτό το τεράστιο πλούτο για τον κλάδο. Πιθανόν να έχετε υπόψη σας και τα νούμερα. Οι ίδιοι πανηγυρίζουν για 26,2 δις ευρώ. Είναι ο κύκλος των εργασιών στα τρόφιμα ποτά, στο μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης. Και έχουν την αξίωση να αφήσουν εργαζόμενους, αυτό το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, εκτός της κλαδικής σύμβασης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
0: Δηλαδή βάζει όρους για συγκεκριμένη περίοδο προϋπηρεσίας.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρούν ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να έχει συνεχούς και αδιάλειπτη εργασία 3 χρόνια για να ενταχθεί τον κατώτατο μισθό του κλάδου. Αλλιώς θα αμείβεται με τα 920 ευρώ μεικτά. Όταν έχουν τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις, όταν και τώρα, ακόμα προχθές στις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΕΒ, η αξίωσή τους ήταν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αυτό εξοργίζει τους εργαζόμενους του κλάδου, αυτό συναντάμε στις περιοδίες μας όλο αυτό το διάστημα, αυτή η αιμονή τους, και δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σταμούλη, οι διαπραγματεύσεις για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα τέλμα. Αυτά είναι τα ακριβή σημεία που υπάρχει πλήρη διαφωνία. Για παράδειγμα, αυτά τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας ως βασικό κριτήριο.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανώς έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με το ΣΕΒ. Και η θέση τους είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θέτουμε, όπως το επίδομα γάμου, την επαναφορά των τριετιών της περίοδου 12-24, βασικά ζητήματα για την υγεία και την ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, πέρα από την ένταξη του εργαζόμενου στην ειδικότητα και το επίδομα ειδικότητας, αφορά συγκεκριμένα μέτρα και για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Ναι. Επειδή είπατε τώρα για υγεία και ασφάλεια, ο κλάδος ο δικός σας είναι αντιμέτωπος όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και με την έξαρση της ευλογιάς, για παράδειγμα, των εργοπροβάτων που και οδήγησε σε καραντίνα και θανάτηση ζώων και μείωση της παραγωγής. Δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή δοκιμάζεται, η αλήθεια είναι, σκληρά. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με ελλείψεις, με μειωμένες ποσότητες που καταγράφονται. αυτή η έλλειψη πρώτης ύλης, ξέρω εγώ, μέσα στα εργοστάσια, θα έχει επιπτώσεις και αυτή στις θέσεις εργασίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δοκιμάζονται πρώτα και κύρια είναι οι μικρομεσαίοι αγρότες που κυριολεκτικά ξεκληρίζονται. Και να σας πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό. Βγήκαν αυτές τις ημέρες και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, οι σούπερ μαρκετάδες που κάνουν τζίρους ρεκόρ, που αυτοί οι τζίροι προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό, πάνω των 50% από τον κλάδο των τροφίμων, να στηρίξουν τους βιομηχάνους των τροφίμων. Δηλαδή όλοι αυτοί και οι βιομήχανοι και οι σούπερ μαρκετάδες εκμεταλλεύονται το μόχθο των φτωχών αγροτών, τους παίρνουν μισοτιμής τα προϊόντα, εκμεταλλεύονται μας τους εργαζόμενους στους κλάδους της μεταποίησης και τους εργαζόμενους στις αποθήκες και στα σούπερ μάρκετ, και τελικά τα προϊόντα του κλάδου καταλήγουν στο ράφι σε απλησίαστες τιμές για την εργατική λαϊκή οικογένεια, που δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που τα παράγουμε. Όμως αυτό το διάστημα στον κλάδο των τροφίμων οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, πώς να σας το πω. Και υπάρχει και εντατικοποίηση, υπάρχει ξεχαρβάλωμα του χρόνου εργασίας, υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
0: Υπάρχει το αντεπιχείρημα όμως από την εργοδοτική πλευρά ότι μέσα στην περιραίους αυτή ατμόσφαιρα, με το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ότι δεν πρέπει να χαθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτή τη θέση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη τους και είναι συνέπεια των δικών τους πολέμων. Γιατί βλέπουμε και εμείς τις θέσεις τους που λένε για αυτό το περιβάλλον, το ασταθές που λέτε, και ζητάνε σταθερότητα, όμως αυτή η σταθερότητα είναι που τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα. Με αυτή τη σταθερότητα εμπλέκονται όλο και περισσότερο στις συνέπειες του πολέμου, που τελικά τις πληρώνουμε εμείς. Πιθανόν θα είδατε το προηγούμενο διάστημα ένα μεγάλο ουκρανικό μονοπόλιο εξαγόρασε την εταιρεία Νιτσιάκος. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα και αυτοί κάνουν business με τους πολέμους τους.
0: Σε αυτή την κινητοποίηση, κύριε Σταμούλη, βλέπουμε ένα κοινό μέτωπο της Ομοσπονδίας σας, με τους οικοδόμους, εργαζόμενους στον τουρισμό, τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Εδώ μιλάμε για κοινά προβλήματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως υπάρχουν κοινά ζητήματα. Όλα αυτά που λέμε τόση ώρα για τις συλλογικές συμβάσεις, για την ακρίβεια που μας τσακίζει, για την εμπλοκή στους πολέμους που θα κληθούν οι εργαζόμενοι να τον πληρώσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητήματα και μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα, άλλοι φορείς του κινήματος για τις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Αυτή η κινητοποίηση τώρα, πέρα από τα συγκεκριμένα αιτήματα, γιατί κάθε συνδικαλιστική οργάνωση έχει παρέμβαση και στους εργοδοτικούς φορείς. Για παράδειγμα, η δική μας απεργιακή συγκέντρωση είναι στα γραφεία του ΣΕΒ στις 11 και θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στις 12, όπου θα συναντηθούμε και με τους συναδέλφους από άλλους κλάδους. Ενιαία πρέπει να παλέψουμε οι εργαζόμενοι αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται. Αυτή τη σταθερότητα επιδιώκουν, δηλαδή να συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη τους, πιθανόν με νέα κόμματα, νέα πρόσωπα κτλ. Αλλά η πολιτική, η εγκληματική πολιτική του κέρδους τους θα συνεχίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και λέμε για εγκληματική πολιτική του κέρδους, για να κλείσω με αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα στον κλάδο μας είχαμε το τραγικό γεγονός, το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Με 5 συναδέλφισές μας, 5 εργαζόμενες γυναίκες που δεν γύρισαν στα παιδιά τους. Και από τα βασικά αιτήματα και της Ομοσπονδίας των Τροφίμων και των Οικοδόμων και των άλλων κλάδων είναι να παρθούν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να μην σακατευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι ζωές μας και οι ανάγκες μας θεωρούνται κόστος. Εμείς το δίλημα αυτό, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, διαλέγουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.
0: Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 24 Ιουνίου, η πανελλαδική απεργία όλων των φορέων που προαναφέραμε, μαζί εννοείται με την Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Και στο μεταξύ, αν όλα πάνε καλά, αν η τελική συμφωνία υπάρξει, θα εγκριθεί και με ένα δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα της δώσει και ένα μεγαλύτερο θεσμικό βάρος και διεθνή κάλυψη. Τώρα αυτό το αν βεβαίως μένει να το δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή, στην Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, λοιπόν, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο

0: Για τον κοινωνικό διάλογο, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία η πρόταση συνομιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανένα τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη 2 16χρονοι και ένας 18χρονος. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει τον Malcolm John Rebenach Jr.

0: Με αυτό το κομμάτι έγινε γνωστό στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο κοινό, μεγαλύτερο. Σε ένα κοινό, όχι σε ένα τεράστιο κοινό βέβαια. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια ενός άλμπουμ που λεγόταν Going Back to New Orleans του 92. Τα αριστουργήματα, και αυτό είναι εξαιρετικό, τα είχε βγάλει πριν και δεν είχαν την απήχηση που θα έπρεπε να είχαν. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, τα πρώτα τραγούδια του που θα ακούσουμε τώρα, και εκεί στην αρχή δεν το κατάλαβαν αυτό το όνομα, τι σημαίνει Dr. John. Dr. John λοιπόν σήμερα, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής και πιανίστας από τη Νέα Ορλεάνη, σε ένα άλμπουμ του 92 όπου συμμετείχαν οι Neville Brothers μεταξύ άλλων και ο Al Hirt, που είναι άγνωστος στους πολλούς, αλλά όσοι παρακολουθούν προσεκτικά το 64 και το 63 τον αναφέρω εκεί, ένας φοβερός μουσικός από τη Νέα Ορλεάνη που θα ξανακουστεί μέσα στις ηχογραφήσεις για το 64. Για τα μηνύματα σήμερα, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Για να πάμε πίσω και θα πούμε μερικά ακόμα για αυτόν τον καταπληκτικό μουσικό που έχει φύγει από κοντά μας εδώ και μερικά χρόνια. Θα πάμε σε ένα άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο του. Ήταν 1968. Το άλμπουμ παρουσίασε τον χαρακτήρα του Ρέμπενακ, γιατί αυτό είναι το όνομά του, Dr. John, εμπνευσμένο από έναν φημισμένο γιατρό βούντου του 19ου αιώνα. Είναι στη Νέα Ορλεάνη. Αυτό το στυλ είναι ένα υβρίδιο παραδοσιακών στοιχείων R&B της Νέας Ορλεάνης και ψυχεδέλειας, αυτό το άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια, με αρκετούς όμως μουσικούς από τη Νέα Ορλεάνη.
1: They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greasy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

0: film. Gree gree gumbo.
1: Yeah.
0: Yeah. Hey now, boy.

Παρόλο που το άλμπουμ αυτό απέτυχε στην πρώτη κυκλοφορία του, βγήκε τον Ιανουάριο του 68, όταν επανακυκλοφόρησε αργότερα, πήρε δυναμικές κριτικές και είναι πια ένα άλμπουμ ορόσημο για αυτούς που παρακολουθούν αυτή τη μουσική. Λοιπόν, από τα μηνύματα που παίρνω, μου γράφει ο Λάμπης ότι συμμετέχει σε πολλές συνεργασίες. Θα τα πεις, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Μια βιογραφία ενός ανθρώπου που έχει κάνει τόσα πράγματα από το 68 μέχρι το τέλος της περασμένης δεκαετίας. Σε μερικά θα επικεντρωθώ. Έχω διαλέξει κάποια κομμάτια που αποκλείται να ακουστούν όλα, γιατί είναι και μεγαλύτερης διάρκειας. Άλλα μηνύματα που έχω πάρει λένε ότι είχε μηδενική απήγηση στη χώρα μας, έτσι πιστεύω και εγώ ο Θεόφιλος. Και ο Άκης γράφει: όταν είχε έρθει στον Γκάζι είμαστε περίπου 40 άτομα. Αργότερα πήγαν περισσότεροι, όταν έβγαλε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Θεωρείται από τους πιο ιδιαίτερους και επιδραστικούς Αμερικανούς μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός που ακούμε σήμερα. Δεν είναι superstar με αυτή την έννοια του τύπου David Bowie, Bob Dylan, ας πούμε, και των άλλων, αλλά είναι μια μορφή κλειδί για τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και τη σύνδεση blues, jazz, funk, R&B και ψυχεδελικό rock. Ο Dr. John πήρε αυτήν όλη την παράδοση της Νέας Ορλεάνης, αυτή τη voodoo αισθητική, Mardi Gras, κουλτούρα, και έβαλε και τα δικά του στοιχεία, τη funk, και την έκανε σύγχρονη. Να ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια του. Αν και βέβαια δεν είναι δικό του, είναι παλιό blues του 51.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένα μήνυμα, μπορεί να έχει και δίκιο. Γιάννη, για καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Dr. John δεν ενδιαφέρει κανέναν σήμερα με όλο το θάρρος. Ναι, το καταθέτω γιατί, ναι, σχεδόν δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μάμα Ρου, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει. Μία μίξη κάρνιβαλ, φαν και παράνοιας. Από το 68.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάρα πολλές απαντήσεις στο φίλο μας ότι δεν ενδιαφέρει κανένα σήμερα ο Dr. John. Θα διαβάσω μία που γράφει ο Κώστας, ότι όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρουν σχεδόν κανένα σήμερα ενδιαφέρουν πολλούς όταν τους διασκευάζει ο Cave ή τους βάζει σε ταινίες ο Ταραντίνο. Και εγώ θα πω ότι γι' αυτό παραμένω 51 χρόνια στην δημόσια ραδιοφωνία, για να μπορώ να κάνω τέτοια προγράμματα που δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο εύκολα αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, που θέλουν ένα playlist με επιτυχίες κυρίως. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι από την Νέα Ορλεάνη που λέγεται Aiko Aiko. Ένα τραγούδι που αφηγείται μια σύγκρουση μεταξύ δύο φυλών Ινδιάνων στο Μάρτι Γκρά, κατά τη διάρκεια της παρέλασης δηλαδή εκεί, όταν γίνονται τα διάφορα πολλά. Το τραγούδι έγινε επιτυχή αρχικά από ένα συγκρότημα που λέγεται Dixie Cup, σε απίθανη εκτέλεση, το 65. Θα το ακούσουμε, ίσως θα το παίξω, ίσως είναι το συγκρότημα που παίξαμε πριν από δύο εβδομάδες της Red Bird, αυτής της εταιρείας, η Dixie Cups. Την επόμενη χρονιά από το 64 που είμαστε, το έκαναν επιτυχία. Το διασκέβασε και ο Dr. John και το έκανε δική του επιτυχία και το ανέβασε στα πρώτα στις αρχές δεκαετίας του 70. Αργότερα το είπαν πάρα πολύ. Ας πούμε στην Αγγλία το είπε ένα συγκρότημα γυναικείο το 82, η Bell Stars. Έχει γνωρίσει δηλαδή εκτελέσεις από γυναικεία συγκροτήματα μέχρι Grateful Dead. Aiko Aiko.

Αυτό βέβαια ήταν στο Rain Man, το θυμάμαι. Όμως δεν ήξερα αυτό που μου γράφει ο Στέφανος, ότι αυτό που ακούσαμε, το Aiko Aiko, ήταν αγαπημένο τραγούδι του Tom Cruise και επέμενε να μπει στην ταινία Rain Man, εκείνη που πήρε το Όσκαρ. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το Όσκαρ δεν το πήρε ο Ντάστιν Χόφμαν. Επίσης ο Κώστας που μου είχε στείλει το πρώτο μήνυμα, μου γράφει, το καταλαβαίνω, θα πει να το διαβάσω και εγώ καλύτερα, ότι δεν αποδόθηκε η απογοήτευσή του για το ότι δεν είναι εξ αρχής δημοφιλής ο καλλιτέχνης αυτός στην εποχή μας. Και βέβαια έχει δίκιο. Εντάξει, είμαστε στο ίδιο κλίμα. Η απόλυτη βούντου τελεργία του τώρα. Τελετουργία του. Ένα υπνοτικό, σκοτεινό, σχεδόν τρανς. Το αριστούργημά του από το 68. Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of choison. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy, that thing

από τα κορυφαία του. Δόκτωρ Τζον, και πράγματι δεν το είχα σκεφτεί και αυτό, ένα άλλο μήνυμα που ήρθε λίγο πριν, ότι η φωνή του θυμίζει Γκούλφμαν Τζακ. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια δεν έχει σχέση ο Γκούλφμαν Τζακ, που ήταν ένας φοβερός DJ, με αυτά που είχε κάνει ο Δόκτωρ Τζον. Εκείνος έχει κάνει φοβερά πράγματα στο επάγγελμα που ήταν. Τώρα θα πάμε πίσω στο 1973. Θυμάμαι πάρα πολλά με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που τότε δούλευα στην Ελλαδίσκ και το κυκλοφόρησα, παρόλο που ήξερα ότι θα κάνει επιτυχία, και πράγματι θα πούλησε 30-40. Είναι σπάνιο τώρα να το βρείτε κάπου σε Atlantic, ελληνική έκδοση, στις 45 στροφές. Γι' αυτό λέμε ότι πέρασε απαρατήρητο στην Ελλάδα, και αυτό ήταν μια επιτυχία. Ήταν μια πραγματική επιτυχία του. Right place, wrong time. Και τι ωραίος τίτλος. Ότι βρέθηκε στην σωστή θέση, αλλά σε λάθος χρόνο. Σε πόσους από εμάς δεν έχει συμβεί στη ζωή μας αυτό. Ήταν από το έκτο άλμπουμ του. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω το άλμπουμ, γιατί είχαμε πει τότε, είχε πει ο διευθυντής της εταιρείας, ότι αν πάει καλά το single, θα βγάλουμε και το In the Right Place. Το φέραμε σε δίσκους εισαγωγής και τώρα θα το έχουν πάρει 10, 15, 20. Ήταν καλοκαίρι του 1973 λοιπόν, και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και αλλού. Η στίχη του τραγουδιού είναι από διάφορες συνεισφορές από τραγούδια του Dylan, της Bette Miller, που είχε κυκλοφορήσει και για αυτήν τα πρώτα τραγούδια της άπατα πήγαν στην Ελλάδα, και του Doug Sam. Και μάλιστα ένας στίχος από το τραγούδι, φανταστείτε τι καλλιτέχνες ήταν αυτοί, το λέω πολλές φορές, ήταν έμπνευση από τίτλο του άλμπουμ των Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad Surgery. Από τα πολύ καλά hit, αλλά και σπουδαίο τραγούδι, όπως κυκλοφόρησε τότε. Dr. John, Right Place, Wrong Time.

σπουδαίο τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει επιτυχία, αλλά ήταν άλλη εποχή, το 73 στη χώρα μας. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο κλασικό του τραγούδι, κλασικό R&B τραγούδι της Νέας Ορλεάνης, ένα funk του Dr. John, γραμμένο από τον ίδιο, που είχε μπει στο εξαιρετικά πετυχημένο του άλμπουμ του 73, In the Right Place, και αργότερα έγινε γνωστό από την εξαιρετική ερμηνεία του στο ντοκιμαντέρ συναυλίων του 78, The Last Waltz. Στο τελευταίο βάλς λοιπόν το ερμήνευσε μαζί με τους Band κατά τη διάρκεια της θρυλικής αποχαιρετιστήριας, το έγραψε και ένας φίλος εδώ αυτό, συναυλίας τους σε αυτή την φοβερή ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Ήταν 1978. Such a night.

Λοιπόν, lockdown για να κλείσουμε. Το άλμπουμ που βγήκε το 2012 με παραγωγή του Dan από τους Black Keys.

Το 2012 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν για την προσωπίες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στους επικριτές του μνημονίου,

0: κατανόησης, τους χαρακτήρισε ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανέναν τρόπο, ξεκαθάρισε. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις συμφωνίες σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Ξεπέρασε τους 1000 ο αριθμός των Παλαιστίνιων που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα μετά την εκεχηρία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλ δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλ, που είναι η επανένταξη του ενός υποχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κυρίας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και την νομική σύμβολο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδόρου. Ελεκτής της ΤΑΣΥ φέρεται να ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο, προκειμένου να μην τους κόψει πρόστιμο. Στη συγκεκριμένη καταγγελία προχώρησε πολίτης, ενώ η δράση του ελεγκτή φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά, γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος.
0: Ιουλιέτα.
4: Από του Μποστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
0: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά λέει γιατί κολλάς με τον Nick Cave. Μα είναι ο άνθρωπος, Θεός. Πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Και εδώ το τραγούδι πολύ αγαπημένο σε αυτό το δίδυμο, για να μας ξεκινήσει τη δική μας την ώρα. Το μένουμε εδώ.

απογευματόβραδο 5ης, 18 του μήνα Ιουνίου, μια ημερομηνία που έχει ένα ειδικό βάρος για κάποιους από εμάς. Ξέρετε, είναι κάποιες επέτειοι, ακόμα και για ανθρώπους πολύ αγαπημένους που δεν είναι στη ζωή, οπότε το κρατούμε λίγο ακόμα στη μνήμη, την πολύ πολύ βαθιά πια μνήμη και στο πολύ βαθύ παρελθόν. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο και μαζί μας η Φωνή της Ελλάδας συνδέεται αυτή την ώρα, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 όπως είπα, ώρα

Αυτό εδώ λοιπόν το καθιερωμένο πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού, μια συνάντηση που κάθε μέρα δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου τυποποιημένη, τολμώ να πω. Υπάρχει πάντα ένας μπούσουλας, μια σκαλέτα όπως λέμε και στην ορολογία της τηλεόρασης. Υπάρχει πάντοτε στο μυαλό μας κάτι καταγεγραμμένο, τα κλεισμένα μας ραντεβού με τους συνεντευξιαζόμενους για να πάρουμε λίγο περισσότερη γνώση, γιατί είναι πολύ αυτοαναφορικό και πολύ λάθος να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα. Η καλύτερη ρίση που έχει ποτέ υποθεί ανά τους αιώνες, κατά τη γνώμη μου, είναι η σοκρατική. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Και παρόλα αυτά, κάθε εκπομπή, όπως έχω πει, έχουμε τη φιλοδοξία και σχεδιάζουμε τελικά να την κάνουμε αρκετά αυτοσχεδιαστική, αρκετά πρωτότυπη, για να μην τυποποιείτε και να μην σας κουράζουμε και εσάς, να μην κουραζόμαστε και εμείς εδώ που τα λέμε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά κάθε μέρα αυτή την ώρα, 5 με 6, να σας συναντούμε σε όποιο σημείο, χρονικό ή γεωγραφικό ή τοπικό τέλος πάντων είστε, να τολμήσω να πω και συναισθηματικό. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει ένα έτσι σαρδόνιο χαμόγελο, γιατί σου λέει τι μου λες εμένα τώρα, εγώ κοιτάζω εδώ να τα βάλω στη σειρά όπως πρέπει, να ακουστούν όλα όπως πρέπει και να μην γίνει το παραμικρό λάθος, και δεν θα γίνει δηλαδή. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο, και τα τραγούδια βέβαια από το μουσικό επιλογέα που εμείς του ρίχνουμε τροφή μέσα για να μας δίνει ως ένα άλλο bot, μουσικό ρομπότ, τα φώτα του. Τα φώτα, και δεν είναι και τόσο της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο πράγμα που είναι τεχνητό και τεχνικό είναι η τεχνολογία για να φτάσει η μουσική στα αυτιά σας. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινη επιλογή. Οι ειδήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν ότι κινούμαστε ευρωπαϊκά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, από την άποψη ότι έχουμε στις Βρυξέλλες το μεγάλο παζάρι των δις, όπως το ακούτε, το μπλόκνο 16, τη χώρα μας στη μάχη για να μην ψαλιδιστούν τα ταμεία συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική περίφημη ΚΑΠ, στην ατζέντα πέφτουν μέσα των 27 και η Ουκρανία και η Κίνα και η Μέση Ανατολή. Το λεγόμενο Nego Box είναι όλο αυτό το κομμάτι, το διαπραγματευτικό πλαίσιο δηλαδή. Nego από το negotiation, φαντάζομαι, τη διαπραγμάτευση. Box το πλαίσιο. Γιατί μάθαμε τώρα, τα λέμε όλα inbox, τα λέμε με ξενικούς όρους. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό, το ξέρετε. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη συνοπτικότητα η αγγλική γλώσσα, και καλώς κακώς έχει αποκτήσει και όλη αυτή την παγκοσμιότητα που, αν υπάρχει αυτός ο όρος δικός μου, που μας κάνει να τη χρησιμοποιούμε όλοι, γίνεται πιο εύχρηστη. Αυτό είναι το μοναδικό της καλό. Κατά τα άλλα είναι πολύ πιο φτωχή από τη δική μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Και από την άλλη, χθες στις Βερσαλίες και αύριο που είναι Παρασκευή στη Γενέβη, στο Birkenstock, πώς το είπαμε, Birkenstock, εξαρτάται πώς θα το πει κανείς, αυτό το φοβερό μέρος εκεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Το Birkenstock λένε εδώ τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα. Αυτό λοιπόν το περίφημο κάστρο, παλάτι, φρούριο, θα είναι ο τόπος στον οποίο θα υπογραφεί, και ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, η περίφημη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ πάντως, όπως αναφέρουν οι New York Times, απαιτούσε την ανεφόρον παράδοση του Ιράν, ανεφόρον παράδοση, και ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη. Και όπως πολλές φορές εγώ αναφέρω, θυμάμαι εκείνη την πολύ ωραία ελληνική ταινία που περιμένει να ζητήσει αύξηση. Τώρα ο Χατζηχρήστος είναι, ο Γκιονάκης είναι, κάποιος από τους μεγάλους μας κωμικούς. Περιμένει να ζητήσει αύξηση ο καημένος έξω από το γραφείο του αφεντικού του. Και ανταυτού, όταν βγαίνει έξω, το ρωτάει ο συνάδελφος: Τι έγινε, εντάξει, πήρες αύξηση? Λέει: Όχι. Τότε τι πήρες? Μείωση. Νομίζω κάτι πως έτσι την έχει πατήσει ο Ντόναλτ, ο οποίος βρέθηκε στις Βερσαλίες χθες. Και έμεινε, λέει, άφωνος. Πώς να μην μείνει άφωνος? Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό άρωμα.
ιστορία, πολιτισμός, παράδοση αιώνων. Ελπίζω να μην πάει να αντιγράψει και να φτιάξει τίποτα kitsch πράγματα. Πάντως, ναι, αντιμετώπισε, είδε το παλάτι των Βερσαλιών εκεί που υπεγράφει συμφωνία, του το έδειχνε και ο Μακρόν, έμεινε άφωνος, λέει. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως έχουμε εξελίξεις.

Ακριβώς έτσι θα έλεγα ότι ταιριάζει, γιατί πολλοί βουλευτές των εργατικών εκεί θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, καινούριο πρόσωπο για μας, αποτελεί την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου. Θα καθορίσουν αυτές οι εκλογές μάλλον τον επόμενο πρωθυπουργό.

0: 5 και 20 πλησιάζει η ώρα. Εσείς όλοι στο Viber, Earth News Radio. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Και επειδή και έγινε και μία μικρή παρεξήγηση χθες, δεν ξέρω αν ακούς, Πέτρο. Εγώ πάντα χαίρομαι και με τα δικά σου μηνύματα και με όλα τα μηνύματα και τα μεταφέρω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω παράπονα, γιατί δεν σημαίνει ότι περιθρονείς κάποιον ή δεν αναφέρεσαι σε αυτόν επειδή δεν είδες το μήνυμά του. Αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και εκτός από όλα τα άλλα, πολύ πολύ σημαντική είδηση θεωρώ ως συνέχεια και της χθεσινής μας επισήμανσης για το τι ακριβώς απεφάνθησαν οι ειδικοί, το ειδικοί μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, για το ζευγάρι που τελικά ο σύζυγος σκότωσε τη σύζυγο και μετά αυτοκτόνησε, το ζευγάρι στη Δράμα. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι δόθηκε εισαγγελική εντολή για καταθέσεις, να καταθέσουν δηλαδή και οι ψυχολόγοι και οι διοικητές του αστυνομικού τμήματος που υπηρετούσε, που συνυπηρετούσε το ζευγάρι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι που ξέρετε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με το που είδα εγώ ένα δημοσίευμα από όλα και μία έρευνα σχετικά με το χάρτη γεννήσεων στην Ελλάδα. Λέω, εδώ είμαστε να μιλήσουμε πάλι και πάλι και πάλι για το δημογραφικό. Στο μεταξύ βγήκαν και άλλες έρευνες, λες και κάποιος συνεννοήθηκε με μένα από το σύμπαν και μου έστειλε και άλλα, και άλλες έρευνες και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα γενικότερα που ακούει και στα λεγόμενα blue zones, δηλαδή στις μπλε ζώνες όπως λέγονται, δηλαδή αν υπάρχουν στον πλανήτη σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που είναι αιωνόβιοι και αυτό άραγε είναι πραγματικότητα, γιατί αφορά και την Ικαρία, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, ή είναι απλώς λάθος στο ληξιαρχείο. Ήρθε λοιπόν η κατάσταση έτσι και η κουβέντα, ώστε εμείς να έχουμε να συζητήσουμε τώρα με την κυρία που θα σας πω, την καλεσμένη μας, και υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα νεογέννητο το έτος 2026. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, είπαμε μα δεν είναι δυνατόν, και αποταθήκαμε λοιπόν στην κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη που είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είστε?
1: Ωραία, εσείς?
0: Είμαστε καλά και ξέρετε εδώ παλεύουμε καθημερινά, πιάνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Είναι κάποια θέματα χρονίζοντα και νομίζω ότι αυτό που αφορά τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους και γενικά τον πληθυσμό στη χώρα μας πάντοτε είναι και επίκαιρο και μας πονάει. Και είπαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε εσάς, γιατί αυτός ο χάρτης γεννήσεων που λέει ότι δεν εμφανίζει νεογέννητα σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, δεν μας φάνηκε ότι μπορεί να έχει πολύ σχέση με την απόλυτη πραγματικότητα. Είναι έτσι?
1: Ισχύει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το δημογραφικό,
0: ναι,
1: αλλά προσφέρεται και για μεγάλη κινδυνολογία, ξέρετε. Και δημοσιογραφικά είναι πολλές φορές που ένα πολύ ενδιαφέρον ή κραυγαλαίος τίτλος τραβάει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφορούν τις ληξιαρχικές καταγραφές. Ξέρετε, όταν ένα παιδί γεννιέται καταγράφεται στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου συνέβη η γέννηση.
0: Το ευτυχές γεγονός, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότερες γεννήσεις στην Ελλάδα γίνονται με ευτήρια και σε νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν με ευτήριο και νοσοκομείο, άρα οι μητέρες μετακινούνται λίγο πριν τη γέννηση και βρίσκονται σε μια περιοχή που θα τύχουν αυτής της νοσοκομιακής και ιατρικής περίθαλψης.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται ότι σε κάποια νησιά δεν γίνονται γεννήσεις, όχι γιατί οι κάτοικοι των νησιών αυτών δεν κάνουν παιδιά, αλλά γιατί γεννούν τα παιδιά είτε σε άλλα μεγαλύτερα νησιά που είναι κοντά ή στα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Αθήνα ένας μεγάλος αριθμός γεννήσεων συντελείται στο Μαρούσι.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: στο Μαρούσι κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται αρκετά μεευτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε δημοσίευμα χωρίς να είναι ανακριτές δεν αποτυπώνει αυτό που
0: την
1: λέει ο τίτλος.
0: Την πραγματική κατάσταση, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ για να μας δείξει σε ποιες περιοχές όντως συνέβησαν ή δεν συνέβησαν γεννήσεις. Και βέβαια είναι η συγκυρία τέτοια που σήμερα η Ελστάτ δημοσίευσε.
0: Ναι, τα είδα και εγώ και είχα πολύ χαρά. Τα είχα τυπώσει και τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, κάπου μου έπεσαν, μου παράπεσαν, αλλά είναι του 2025 της Ελστάτ. Αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε, που είπαμε τώρα ότι εμφανίζουν κάτι σχεδόν όχι ακριβές, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία, έτσι.
1: Είναι τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία και αφορούν το πρώτο ούτε καν πλήρες εξάμηνο του 2026.
0: Ωραία. Επομένως, η πραγματική κατάσταση περίπου ποια είναι, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι σε 2-3 προτάσεις τα πραγματικά στοιχεία των γεννήσεων.
1: Δεν αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι οι γεννήσεις μειώνονται και μειώνονται ραγδαία. Δηλαδή, τα στοιχεία για το 2025, έτσι όπως τα έδειξε η Στατιστική Υπηρεσία, είναι κατά σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις από ότι το 2024. Και το 2024 οι γεννήσεις ήταν άλλες 2.000 λιγότερες από ότι το 2023, και το 2023 ήταν 5.000 λιγότερες από ότι το 2022. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ραγδαία και συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων από το 2021 και μετά.
0: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε και πάντως να πιστοποιήσουμε αυτό που φοβόμασταν, ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, τα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται μάλλον να τεκνοποιήσουν για διάφορους λόγους. Εγώ θα εντοπίσω κυρίως την ανασφάλεια για το οικονομικό και για το πώς θα τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Για να μην βάλουμε, ας πούμε, τόση πολύ υπογονιμότητα, δεν ξέρω. Μία γενικότερη ανασφάλεια. Πάντως, βαίνει μειούμενη, θέλετε να πείτε, η όλη ιστορία, ο δείκτης, και αυτό σε κάθε περίπτωση. Και βλέπω μάλιστα οι σημαντικότερες μειώσεις είναι στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αύξηση έχουμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κυρία Τραγάκη.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι ηλικίες καταγράφουν μείωση των γεννήσεων. Που σημαίνει ότι σε όλες τις ηλικίες, με εξαίρεση τις γυναίκες άνω των 40 ετών, παντού κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικοί δείκτες, οι διαπιστώσεις είναι οδυνηρές και νομίζω ότι είναι, όσο και να προσπαθήσει η πολιτεία να μέσα από τα αρμόδια οργανά της να φτιάξει προγράμματα, να ακολουθήσει μια πολιτική, κάτι γενικότερο νομίζω ότι φταίει εδώ και πρέπει να το δει.
1: Κοιτάξτε, πέραν των γενικών συνθήκων, και ναι, καταλαβαίνω ότι και το οικονομικό είναι ένα τεράστιο θέμα και η ανασφάλεια για το αύριο είναι ένα τεράστιο θέμα και η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα τα καταφέρω και ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτή η αισιοδοξία που λείπει από τους νέους είναι πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την δημογραφική συμπεριφορά. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και την ίδια την δημογραφία.
0: Δηλαδή
1: αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ενδυνάμει γονέων έχει μειωθεί πολύ, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουμε πολύ λίγα παιδιά. Έτσι, είναι λίγοι οι άνθρωποι, αριθμητικά λίγοι, που θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Οι ηλικίες δηλαδή από τα 20-25 έως τα 40-45, ο όγκος του πληθυσμού μειώνεται.
0: Α, και αυτό μάλιστα. Μόνο του το δημιουργεί... ένα πρόβλημα γεννάει το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό δημιουργεί ένα τετελεσμένο που ό,τι μέτρα και να λάβει κανείς ή όσο και να αλλάξει η γενικότερη κατάσταση, αφού έχεις λίγες ενδυνάμει μητέρες, θα έχεις και λίγες γεννήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα πράγματα του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα.
0: Σωστά. Γιατί και μόνο αριθμητικά, επειδή οι αριθμοί πράγματι είναι, πώς να το πούμε, αδιαμφισβήτητοι, είναι απόλυτοι.
1: Είναι
0: αυτό που
1: η
0: λέτε.
1: Διοίκηση της δημογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, δεν λάβαμε αυτά τα πράγματα εγκαίρως.
0: Και τώρα έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την δημογραφική δίκη. Από
0: μάλιστα.
1: Την οποία δεν μπορείς να φύγεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας και των παιδιών για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανακάμψουμε.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά δεν υπάρχει μια άμεση διέξοδος από αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τρακάκη, για τα στοιχεία που μας παραθέσατε και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στη Μόσχα. Σε αρρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τι ωραίος ο Παύλος Παυλίδης εδώ, τον ακούμε στα Δένδρα. Τα δέντρα που δεν έχουμε, ας πούμε.

0: Επειδή και η Μαρία είναι και αυτή φαν του Παύλου Παυλίδη, με ενημερώνει ότι στις 5 Ιουλίου, όχι στις 3 που νόμιζα εγώ, στις 5 Ιουλίου την Κυριακή, η μεγάλη του συναυλία στην πλατεία νερού του Παύλου Παυλίδη. Θα τον παρακολουθήσουμε.
1: Είναι ωραία τα παλιά μεγάλα δέντρα.
0: Και λέω, ήδη το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά και όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών, αλλά ένα σωρό ωραία δρόμενα πολιτιστικά γίνονται στην πόλη, στις πόλεις, στα μικρότερα μέρη, στα μέρη που πια έχουν καθιερωθεί και ως τόποι συναντήσεων για πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για εδώ, για το Λεκανοπέδιο, αλλά και για άλλες περιοχές. Ας πούμε, ο Χελμός κάνει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι αυτά τα πιο βουκολικά, να το πω έτσι, μουσικά δρόμενα που μαζεύονται κυρίως πολλοί νέοι άνθρωποι και όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έχουν τα σκηνάκια, είναι οργανωμένα όλα ωραία και κάνουν πολύ ωραία πράγματα με καλλιτέχνες, με χορούς, με τραγούδια, με μουσικές, με ποίηση, με τα πάντα. Και φυσικά το αγαπημένο μας Ηρώδιο, το οποίο πρόκειται να κλείσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, για 3 χρόνια θα το αποχωριστούμε, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού θα το αποχωριστούμε για να μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης. Αποκαταστάθηκε για το δυτικό αέτομα στην Ακρόπολη και αυτό μας έχει κάνει πραγματικά περήφανους. Και έβλεπα ένα δημοσίευμα, πάλι διάβαζα χθες, το New York Times νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ας πούμε για τα ωραιότερα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην Αθήνα. Το δημοσίευμα φυσικά απευθυνόταν σε ξένους τουρίστες για 3 μέρες. Έλεγε, ξέρω εγώ, 3-12-36, 3 μερόνυχτα στην Αθήνα και στα Πέριξ, τι μπορεί κανείς να κάνει. Ήταν ένα είδος τουριστικού οδηγού. Λέω και εγώ, για να το ανοίξω, να το παίξω και εγώ τουρίστας, να δω τι από αυτά ξέρω και τι δεν ξέρω. Παιδιά, ούτε τα μισά από τα μέρη, δεν μιλάω, εννοώ τα μέρη, τα πιστοπολία, τα ποτάδικα, τα μέρη για να ακούσεις μουσική, ούτε τα μισά δεν ήξερα και αισθάνθηκα πάρα πολύ ξένη μέσα στην ίδια μας την πόλη. Δεν κατάλαβα, κυρία Σκεύη, ορίστε τώρα, η ηλικιακή διάκριση κατευθείαν, μου λέει, μα είναι για τους νέους ανθρώπους αυτά. Έλεγε και για ταβερνία και για πιο έτσι ήσυχα πράγματα. Ο Γιώργος Σκεύης είχε αναλάβει τώρα, όπως καταλάβατε, με τα δηλητηριώδη βέλη του την κονσόλα του ήχου και θα τα πάει πολύ καλά σε αυτό. Στα άλλα θα δούμε. Μετά τις 6 θα λογαριαστούμε. Η Έλενα Καραγιάννη πάντα στο μικρόφωνο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια όλοι εσείς στο ραδιόφωνο μας, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, αναφέρεται στο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει κόστησε πάνω από 4.612.800 ευρώ. Ο κόσμος ξέρει τις τιμές, λεφτά δεν έχει και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τη νέα επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης, λέει ο Σπύρος. Το ποσό δεν το αμφισβητώ αφού το αναφέρεις. Αμφισβητώ γενικότερα τη δράση του ΙΝΚΑ και του κυρίου Λεχουρίτη, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το σκέφτηκα και εγώ χθες για το πόσο κάνει. Με την έννοια περισσότερο του ότι δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ένα ακόμα τέτοιο εργαλείο. Χρήσιμο μεν, αλλά... Δηλαδή όχι να μην το έχουμε και καθόλου, αλλά μπορούμε και μόνοι μας, φαντάζομαι. Λοιπόν, όμως μην ακούς και μην πιστεύεις ό,τι δημοσιεύεται. Είναι πολλά πράγματα που είναι άστο καλύτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μαζί με τις δύο νέες θαυμάστριες θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι μάλλον υπερβάλλεις. Μάλλον τα κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να τα κερδίσουμε, να μείνουν μαζί μας, να μένουν μαζί μας και να μας δίνουν και ιδέες, μουσικές και άλλες. Στο Γιάννη, καλησπέρα, καλό απογευματό βραδοπέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, λέει, όπως και εγώ το ίδιο σου στέλνω. για καθίστε να δούμε λίγο, γιατί πράγματι μερικά μηνύματα εμφανίζονται μετά ενώ έχουν σταλεί νωρίτερα και οπότε εκεί πράγματι μπορεί να πέσω έξω ή να αδικήσω κάτι. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλους τους συντελεστές εκπομπής μένουμε εδώ μια καλησπέρα. Παυλίδης και πάλι Παυλίδης, λέει, έχει προστεθεί και ο κήπος του Ζαπίου. Το άκουσα σε διαφήμιση, η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, κάτι για τον έθριο χώρο του Ζαπίου και όντως, λέει η Έλενα, πολλές φορές είμαστε τουρίστες στην ίδια μας την πόλη.

0: Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, καθώς έπεσε στα χέρια μας ψάχνοντας πάντοτε, αλλά εμείς την εντοπίσαμε και την βγάλαμε στην επιφάνεια, την ετήσια έκθεση της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που δείχνει, κυρίες και κύριοι, σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, από τις κινητές ομάδες ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης, προσθέτω εγώ για να καταλάβετε, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται έτσι η ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας και των εξειδικευμένων δομών. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο. Η έκθεση αναφέρει δηλαδή γενικά αυτό που όλοι ξέρουμε και φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, εμφανίζονται και οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γι' αυτό και εμείς τώρα απευθυνθήκαμε σε μία άλλη ειδική επιστήμονα, το άλλη πηγαίνει μετά την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, την οικονομική δημογράφο, στην κοινωνική λειτουργό, επιστημονικά υπεύθυνη της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του νομού Φωκή, από την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που είναι και ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Μαρία Μπαλωμένου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Είμαι καλά και χαίρομαι που μιλώ μαζί σας και σας έχουμε μαζί μας, κυρία Μπαλωμένου, διότι...
1: Εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Ναι, πείτε μας, εσείς ξεκινήστε, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά έτσι το δημοσίευμα που πράγματι απεικονίζει τις υπηρεσίες και είναι μια ετήσια έκθεση, είναι μια αναφορά δράσης, όπως λέμε εμείς, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που απεικονίζεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία το έργο της εταιρείας στους τέσσερις νομούς της Ελλάδας, που είναι η Αττική, είναι η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και ο Εύρος. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τον τίτλο, mm-hmm. που λέει ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, τρεις περιοχές με μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στην Κοινωτική Ψυχιατρική, όταν μιλάμε για περιοχές με περισσότερα προβλήματα, όπως λέει ο τίτλος, θα ήθελα να καταθέσω ότι από την εμπειρία μας στη Φωκίδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε μια υπηρεσία που είμαστε παρούσα επί 45 χρόνια μέσα στην κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς, με την ίδια την κοινότητα και μέσα στην ίδια την κοινότητα. Οπότε οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες μας και ζητούν ευκολότερα βοήθεια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας δείκτης ωριμότητας μιας κοινότητας, θα μπορούσα να πω, και όχι ένας δείκτης μεγαλύτερου προβλήματος. Mm-hmm. Η ουσία της δουλειάς μας, η ουσία της δουλειάς μιας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι η πρόληψη, είναι αυτό που εμείς λέμε αγωγή κοινότητας, και με την αγωγή κοινότητας ξεκίνησε ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος το 1981 στη Φωκίδα. Ήρθε στη Φωκίδα λοιπόν και άρχισε να μιλά στον απλό κόσμο, στα καφενεία, στις πλατείες, για να καταφέρει την άρση του στίγματος και μετά...
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Τα ιατρία. Οπότε,
0: πολύς ο κόσμος, κυρία Μπαλωμένου, συγγνώμη σας διακόπτω, πολύς ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει τι εστί Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Καλό θα ήταν να κάνει μια αναζήτηση και να δει τι φοβερός επιστήμονας και άνθρωπος ήταν ο συγκεκριμένος.
1: Ακριβώς.
0: Στον οποίο οφείλει πάρα πολλά η ψυχιατρική στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω μόνο ότι ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος ξεκίνησε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση το 1981 στη Φωκίδα, με το όραμά του όμως που πάει πίσω το 1965. Mm. Από τότε οραματιζόταν ο αείμνηστος καθηγητής μας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το στήσιμο όλων των δομών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η κύρια δουλειά μας είναι η πρόληψη, είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου το να ζητήσεις βοήθεια δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι η φροντίδα του εαυτού.
0: Μάλιστα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό αναφερθήκατε νωρίτερα στην ωριμότητα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή δεν αισθάνονται καλά και αναζητούν μία, όπως λέτε, μία ενδυνάμωση, μία ενίσχυση, μία συμβουλευτική φροντίδα, απευθύνονται σε εσάς, στις κινητές μονάδες, για να συζητήσουν με ειδικούς κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς, η Φωκίδα είναι τυχερή. Καλύπτουμε αυτή τη στιγμή τη Φωκίδα σε 12 σημεία με την Άμφισσα που λειτουργεί καθημερινά, με την Ιταία που λειτουργεί 4 φορές την εβδομάδα. Έχουμε το κλιμάκιο του Χρυσού, των Δελφών, της Γραβιάς του Πολυδρόσου, του Λιδωρικίου που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση, γιατί και ο Δήμος Δωρίδας είναι ένας μεγάλος δήμος. Της Ερατινής, του Ευπαλίου, της Δεσφίνας, του Γαλαξιδίου και της Αμφίκλειας.
0: Μάλιστα. Έτυχε προς εκείνη την περιοχή, επειδή εκεί ίδρυσε την πρώτη κινητή μονάδα ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακλαρόπουλος. Έτσι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρεται, τη Φωκίδα και τα 45
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Και μιλάω για τη δουλειά μας στη Φωκίδα. Καλύπτουμε όλη τη Φωκίδα και όχι μόνο. Καθώς αυτή τη στιγμή στο κλιμάκιο της Δεσφίνας και στο κλιμάκιο των Δελφών έχουμε αιτήματα που αφορούν παιδιά και γονείς από βιωτεία, οπότε τα δύο κλιμάκια πέρα από την πρωινή λειτουργία που βλέπουμε ενήλικες από το μεσημέρι και μετά και τελειώνοντας τα σχολεία βλέπουμε παιδιά και γονείς. Είναι τα κλιμάκια κόμβι που λέμε για μας, γιατί έρχονται ουσιαστικά άνθρωποι όχι μόνο από τη Δεσφίνα αλλά από άλλες περιοχές εκτός Φωκίδας.
0: Να σας πω, συγγνώμη κυρία Μπαλωμένου, νωρίτερα είπατε για περιοχές Αττική, Φωκίδα, δεν πρόλαβα να σημειώσω, αναφερθήκατε νομίζω και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ποιότητα και στον Εύρο, και θα σας πω το εξής.
0: Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, για να φύγουμε λίγο από την όντως τυχερή Φωκίδα και τις Πέριξ περιοχές, γιατί τις αναφέρατε αυτές τις περιοχές?
1: Γιατί η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δραστηριοποιείται στους 4 νομούς.
0: Αττική, Φωκίδα, Εύρο
1: και Φτιώτιδα.
0: Και Φτιώτιδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από την Αττική που είναι τα κεντρικά γραφεία και η έδρα μας, που υπάρχουν οικοτροφία, προστατευμένα διαμερίσματα, υπάρχει η ψυχογκολογία, υπάρχει το κέντρο ημέρας, έτσι με την ίδια λειτουργία. Η Φωκίδα που δεν έχει μόνο την κινητή μονάδα, αλλά έχει τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με ένα οικοτροφείο, 8 προστατευμένα διαμερίσματα. Έχουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης Γιάννης Βολίκας και έχουμε και το κέντρο ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του νομού Φωκίδας.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην τα ξέρει. Καλά, όσοι μένουν εκεί θα τα έχουν βρει, αλλά ο πολλής ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει. Είναι εξαιρετικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δωρεάν φυσικά, γιατί...
1: Δωρεάν οι υπηρεσίες μας, είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο και χρηματοδοτούμαστε προς το παρόν τουλάχιστον από το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουμε και το νέο νόμο που περνάμε στις υγειονομικές περιφέρειες, μιλάει για ΕΟΠΗ και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θέλω ακόμα να μοιραστείτε μαζί μας, εάν θεωρείτε από την εμπειρία σας και την καθημερινή σας επαφή με τους ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, από μικρό μέχρι μεγαλύτερο, εάν έχετε διαπιστώσει κάποιες παραμέτρους, δηλαδή, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα. Δηλαδή, αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν, πώς να το πω τώρα, έχουν να κάνουν με ηλικίες, έχουν να κάνουν με κοινωνική διαστρωμάτωση, με οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
0: καθαρά εμπειρικά το λέω, δεν ζητάω ούτε αριθμούς ούτε ποσοστά.
1: Και να σας πω για τη Φωκίδα τουλάχιστον, ότι πέρα από την ανοιχτότητα που έχει πλειοψηφία του κόσμου, γιατί όπως είπατε και εσείς, ακόμη και 45 χρόνια μετά την ύπαρξη των υπηρεσιών μας στο νομό, το στίγμα υπάρχει.
0: Ναι,
1: έτσι, κακά
0: ναι.
1: τα ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος απευθύνεται πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, από την πρώτη κρίση και μετά.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Mm. Άρα έχουμε μία έτσι κλιμακούμενη
1: και
0: ανάγκη.
1: Ναι. Και δεν έχει να κάνει, θα έλεγα, με κοινωνικά στρώματα ή με οτιδήποτε, γιατί δεν διαχωρίζουμε έτσι. Απλά δεχόμαστε αιτήματα που μπορεί να αφορούν οτιδήποτε, και επίσης να πω ότι δεν επικεντρωνόμαστε, όταν ένας άνθρωπος απευθύνεται σε εμάς, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο ψυχιατρικό πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες στο νομό ή και εκτός νομού, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπου ολιστικά.
0: Mm-hmm, βέβαια, το καταλαβαίνω και είναι και πολύ σημαντικό.
1: Και όταν λέμε για αύξηση, δεν ξέρω αν πραγματικά είναι αύξηση ή με τη δουλειά που κάνουμε στα σχολεία, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά που ξεκινάμε την πρώιμη παρέμβαση από τους παιδικούς σταθμούς, τη δουλειά με τους παιδαγωγούς. Όλο αυτό είναι ότι ο καθένας θέλει, οι γονείς για παράδειγμα, να πάρουν μια συμβουλευτική για τα παιδιά τους.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Και άρα θέλετε να πείτε ότι εμφανίζεται ως αύξηση, ενώ στην πραγματικότητα απλά καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, δηλαδή περισσότερες προσελεύσεις, uh-huh. ακόμα και για απλή συμβουλευτική φροντίδα.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κυρία Μπαλωμένη, yeah. τελευταίο για μένα, αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε, να επισημάνετε, ευχαρίστως. Διαβάζοντας λοιπόν τη βιογραφία και την πλούσια δράση του Αιμνίστου Σακελλαρόπουλου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομονώνονται οι ψυχικά ασθενείς σε δομές δηλαδή που είναι, που ξέρετε, που επισύρουν την τροπή, αλλά να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες σε αυτούς και να τους ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο σας έργο που κάνετε ήδη.
1: Και το μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί σας ανέφερα 12 σημεία που καλύπτουμε στη Φωκίδα. Η δουλειά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους στα αγροτικά ιατρία ή στα κέντρα υγείας για όσους μπορούν να προσέλθουν. Κάνουμε επισκέψεις κατοίκων για όσους δεν μπορούν να έρθουν για χειλόγους είτε στο ιατρείο. Βλέπουμε τους ανθρώπους και βγαίνουμε μαζί τους στα καφενεία. Κάνουμε τις ομιλίες και συνεργαζόμαστε με τους κατατόπους φορείς για αυτόν ακριβώς τον λόγο που λέτε. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε σε μια υποτροπή, τα μηνύματα που θα έρθουν σε εμάς είναι από την ίδια την κοινότητα, είναι από τη γειτονιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τους συγγενείς, γιατί ενδιαφέρονται. Άρα αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, βλέποντας τους ανθρώπους, να τους αντιμετωπίζουμε στο ίδιο το περιβάλλον τους και όχι να τους απομονώνουμε.
0: Και αυτό ας είναι το δικό μας μήνυμα που θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση, που ήταν διαφωτιστικότατη, χρησιμότατη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπαλωμένου. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός, ένα ταξίδι που

και τέτοια για να δω που βρισκόμαστε. Όλα τα θέματα είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή πραγματικά πολύ ευχαρίστως δίνω τη σκητάλη στον κύριο Παπασταματίου για να τα αναλάβει εκείνος, γιατί εγώ, εμένα με ξεπερνούν. Αλλά άντε, επειδή θα γίνει πολύ viral και θα συζητηθεί πολύ, έγινε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Αυτό που φαντάζεστε, η μία επέμενε ότι εγώ θα σας λέω γύφτους, ο άλλος απάντησε με έναν τρόπο που, δηλαδή, να μην απαντήσει. Με έναν τρόπο που είναι πια πολύ προσωπική επίθεση και έχει γίνει χαμός. Αυτό σας λέω πολύ διακριτικά, δεν θέλω να μεταφέρω ύβρις ή ένα κλίμα που δεν ταιριάζει σε κανένα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η κυρία Λατινοπούλου ίσως θα έπρεπε να σεβαστεί τουλάχιστον την ηλικία και το πραγματικά ευπρεπέστατο άτομο που λέγεται Παϊτέρης.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμα ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει την προσωπία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση.

0: Δήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» για την αντιμετώπιση δήθεν της ακρίβειας, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει ο εργαζόμενος» από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω, σχολιάζει το ΚΚΕ. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

0: Σήμερα όμως και αυτή την ώρα είμαστε μαζί από το Earth News Radio 105,8 με το απολύτω σχετικό. Όμως μια τέτοια μέρα, δηλαδή 18 Ιουνίου του 1943, γεννήθηκε εκεί στο Λίβερπουλ ο Πολ Μακκάρτνι. Επειδή αναρωτιέται ο Γιώργος Κέβης, έχουν κυκλοφορίες από την καινούργια του δουλειά. Και όπως λέει ο Θάνος Τσιμέκας, είναι κομματάρα αυτό το καινούργιο του. Εμείς ως ρετρό που είμαστε, ακούμε ένα κομμάτι που είναι δικό του. Βέβαια, ξέρετε, στη δημοσίευση και στη δισκογραφία αυτά πάντα συνυπέγραφε με το Λένον τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο όμως είναι δικό του, ψυχήτε και σώματι, μουσικήτε και στίχη. Περίφημος λοιπόν James Paul McCartney, όπως και τα άλλα σκαθάρια, παιδί της εργατικής τάξης, μουσικός ήταν ο πατέρας του, τρομπετίστας και πιανίστας. Έπαιζε μάλιστα σε μια τοπική jazz μπάντα και ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική και πολύ καλά έκανε. Τα λεφτά στο σπίτι όμως τα έφερνε η μητέρα του. Ήταν από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή ήταν που κράταγε τα οικονομικά του σπιτιού. Τα αγόρια ήταν στην τέχνη. Βέβαια αργότερα ο Μακκάρτνεϊ έφερε μπόλικα. Είχε ενταχθεί στους Quarrymen όταν γνωρίστηκε με τον Τζον Λένον ως μπασίστας φυσικά. Με το βοτσαλοχαλί μας περπατάμε στις συστάσεις της εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και 9 λεπτά πριν από τις 8 ο ήλιος θα πάει από τη δικιά μας μεριά βέβαια να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζουν, λέει, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Κέβης ήρθε χθες, του άρεσε, λέει, θα κάτσω άλλη μια μέρα όσο αντέξω παιδιά. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς στα ραδιόφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber με δύο λεξούλες. Βρίσκεστε στη δικιά μας γειτονιά, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην τρέχετε από τη μια πλατφόρμα στην άλλη, πως λέγαμε με αυτό το πόσο κάνει, να μην τρέχουμε, λέει, από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά δεν χρειάζεται, λέει, υπάρχει, να δούμε, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής των 27, προσερχόμενος.
1: Μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών όπως το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολιετές διευθυντικό πλαίσιο, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβεί. συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομικών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Τώρα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που συμμετέχει φυσικά στην Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Να έπρεπε να πούνε στα παιδιά γύρω-γύρω, ενώ τους άλλους ηγέτες και το προσωπικό, λίγο ησυχία, παιδιά, πολύ φασάρια. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News και παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι αυτή η σύνοδο σήμερα και αύριο, είναι σημαντική. Θα συζητηθούν το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, μεγάλο θέμα. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Είναι ένα διήμερο πολύ γεμάτο. Είχα μείνει στους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, Earth News, μία λέξη κενό, radio η δεύτερη, και μπαίνετε στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν είστε στο Facebook, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και μόλις μπείτε στη σελίδα, είναι ο Messenger εκεί στη διάθεσή σας και σας περιμένει και λέει, πες μου, τι μήνυμα θέλεις να στείλω εκεί στην εκπομπή. Ήταν το 2014, μια τέτοια μέρα. Και φεύγει στα 85 του βέβαια ένας πολύ σημαντικός μουσικός από τη ζωή, ο Χώρα Σίλβερ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σαξοφωνίστας, τενόρο σαξόφωνο έπαιζε, πολύ καλός ήτανε. Γρήγορα όμως στράφηκε στο πιάνο, με πολλές επιρροές και από το Thelonious Monk, καταλαβαίνετε τώρα, πραγματική εμβάθυνση στα jazz χρώματα. Και ένας άλλος σαξοφωνίστας, μεγάλη μορφή αυτή, ο Stan Getz, όταν τον άκουσε να παίζει, σου λέει αυτός... Φαίνεται ότι προέρχεται από το δικό μας όργανο, καταλάβατε, βρέθηκαν οι δύο σαξοφωνίστες και έκαναν μαζί πράγματα. Πολλούς μουσικούς έχει αναδείξει ο Stan Getz, είναι η αλήθεια, και ο Silver έχει φτιάξει είχε σχηματίσει μια σειρά από εξαιρετικά κουιντέτα. Αυτό το The Preacher που ακούμε τώρα είναι από τις πολύ γνωστές και πολύ αγαπημένες συνθέσεις του. Και αν μας ακούτε στο δρόμο και αν η κυκλοφορία λίγο έτσι και τα λοιπά, αφήστε τη jazz του Χώρα Σίλβερ λίγο να σας ανακουφίσει, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και δεν θα μπορούσε πιανίστας, εξελίχθηκε, αλλά όταν ξεκινάς από το σαξόφωνο δεν μπορεί να μην βάλεις στη σύνθεσή σου το πνευστό που αγαπάς, ε. Λοιπόν, δύο θέματα που δεν πρέπει να τα παραλείψουμε με κανένα τρόπο. Πρώτα απ' όλα, όπου και αν, στο φανάρι, να σας το πω, είναι μια πληροφορία πολύ σοβαρή. Εδώ στο φανάρι με δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος. Μας λέει δεν είναι ψάρι, ναι, ψάρι είναι. Αλλά επειδή πια έχουν δαγκώσει και την καθημερινότητά μας οι λαγοκέφαλοι, διάβαζα πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με ανακοίνωσή του, διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Για τώρα ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι κάποια ιδιαίτερα απογεύματα, δεν ξέρω γιατί, κάποια ψαράκια έρχονται και τσιμπάνε. Δεν είναι τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Αλλά τώρα όλοι και όλες, όπου και αν πάνε να κολυμπήσουν, βλέπουν και έναν λαγοκέφαλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, θέλουν προσοχή. Αλλά ξαφνικά διαβάζεις, στη Βάρη λέει επιτέθηκαν. Στη Βουλιαγμένη μπήκαν οι λουόμενοι και τους κυνήγησε ο λαγοκέφαλος. Και φτάνει τώρα ένας Δήμος να πει: πήρα το λιμεναρχείο, πήρα τις υγειονομικές υπηρεσίες, πήγα και έκανα αυτοψία, ρώταγε εκεί τους λέω. δεν είχε γίνει τίποτα. Κάποιος κάποια πάει τώρα σπίτι σου, λέει τι να κάνω στο Facebook, δεν είχα like στο προηγούμενο, έλεγα ότι ο Σκεύης είναι καλός ηχολήπτης, με 3.000 like την έβγαλα. Θα πω ότι με δάγκωσε Λαγόκεφ. Αυτό να το προσέξουμε, παιδιά. Γιατί είναι εύκολο. Να, θα πάει αύριο για μπάνιο. Λοιπόν, ο Σκεύης θα θυσιαστεί για μας. Πας στις παραλίες που έχουν πει βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί και θα τους ψάξεις. Θα μου πεις τώρα το Σκεύη, μπορεί και ο Λαγοκέφαλος να μην θέλει να τον δαγκώσει. Δεν είναι, εξαρτάται. Λοιπόν, να μην φτάνουμε ρε παιδιά ένα θέμα στα άκρα, γιατί μετά μπαίνεις και με, δηλαδή άμα δεν μπορούμε και στην παραλία λίγο να χαλαρώσουμε, δεν λέω να μην προσέχουμε, αλλά κάθε μέρα διαβάζω εδώ και μέρες 2-3 άρθρα με οδηγίες, με το σχήμα των δοντιών του, με τη θεία του που ήταν λέει στον Ατλαντικό και μετακόμισε. Εντάξει, όλα θέλουν ένα μέτρο, παιδιά, μέτρο. Τώρα που λέμε μέτρο, έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή την καινούργια εφαρμογή, την πλατφόρμα, τι είναι, το περίφημο πόσο κάνει. Κάνοντας και λίγο πλακίτσα, γιατί εντάξει, ένα ψηφιακό εργαλείο είναι, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς μέτρο κατά της ακρίβειας. Η γνώση είναι καλό πράγμα, η ψηφιακή εξέλιξη είναι επίσης καλό πράγμα, αλλά από εκεί μέχρι να χτυπήσουμε, ας πούμε, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έχει μία απόσταση. Και κάποιοι από εμάς μπορεί και ίσως λίγο παραπάνω, γιατί είμαστε, υποτίθεται ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι, πρέπει να σας ενημερώνουμε. Είπαμε και την κουβέντα τώρα, άμα δηλαδή στη Ρουμανία είναι φτηνά τα πατατάκια ή τα απαξιμάτια, θα πεταχτούμε. Και άκουσα μετά σοβαρή επιχειρηματολογία ότι εννοείται ότι δεν θα κάνει κανείς αυτό. Γιατί τι κάνει λέει αυτή η εφαρμογή, βάζεις τη λίστα και σου δίνει συγκριτικό αποτέλεσμα στα σούπερ μάρκετ. Άρα τι σου λέει, ότι το συνολικό κόστος για τη λίστα, φτιάχνεις μια λίστα με 15 προϊόντα και του τη βάζεις και σου λέει ότι στο τάδε στο σούπερ μάρκετ Σκεύης όλο μαζί θα έρθει φτηνότερα από το σούπερ μάρκετ Παπασταματίου. Άρα μην τα λέτε αυτά από εδώ και από εκεί. Εγώ μπήκα και το έκανα. Γιατί άμα έχει τέτοιο... Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, γιατί είναι, πώς λέει και το τραγούδι, μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Είναι άλλο πράγμα θεωρία, άλλο η πράξη. Μου βγάλε λοιπόν από τα 3-4, δεν θυμάμαι πόσα σούπερ μάρκετ, μου βγάλε το φτηνότερο. Λέω ορίστε ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να τρέχω σε όλα, τον πιο φτηνό λογαριασμό. Κάνω έτσι, το φτηνότερο σούπερ μάρκετ που μου δείχνει, μου είχε βγάλει μικρότερο ποσό, του λείπανε 5 προϊόντα. Στο άλλο λείπανε 2. Άρα αυτά τα 3 προϊόντα που δεν είχε, δεν θα μου το βγάλουν έτσι κι αλλιώς. Μετά πήκα στη τεχνητή νοημοσύνη και της λέω, αν όμως έβαζα και εκείνα, δηλαδή πρέπει να βγάλεις τα 3 προϊόντα που δεν είχε αυτό από το άλλο, να βάλεις εναλλακτικά στη θέση, να το συγκρίνεις, αλλά μπορεί το προηγούμενο να μην έχει τα καινούρια που έχεις βάλει σε αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, θα κάνω το Σάββατο μια σύσκεψη με το λογιστή μου, τους νομικούς μου συμβούλους και έναν ειδικό επί των ψηφιακών. Δεν λέω, το επαναλαμβάνω, ένα χρήσιμο ενημερωτικό εργαλείο και μάλιστα ψηφιακό που βάζει στο κινητό ή στο σπίτι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όχι ότι ξαφνικά θα σε πάρει από το χέρι να σε πάει στο σούπερ μάρκετ και άμα το σούπερ μάρκετ εδώ έχει ακριβότερη τιμή από την Ιταλία θα τον μαλώσει και... Έχει μία διαφορά. Ούτε αυτό με τις λίστες λοιπόν μπορεί να δουλέψει ακριβώς στην πράξη. Αφήστε το άλλο, αυτό όμως δεν το έχω ελέγξει, σας το αναφέρω πως το κάνετε εσείς, ότι κάποιες, γιατί σου λέει, είναι σε πραγματικό χρόνο οι τιμές. Αν μπεις μετά στο e-shop του σούπερ μάρκετ που έφτιαξες μια λίστα, υπάρχουν 1-2 προϊόντα που δεν έχουν την ίδια τιμή. Σου λέει ναι, αλλά το σούπερ μάρκετ του εις ίδιας αλυσίδας εκεί το έχει, δεν ξέρω αν το έχει αλλάξει ή είχε τις προηγούμενες, δεν τα ξέρω Γιώργο μου. Θέλω να πω όμως ότι πρακτικά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, παιδιά. Ωραία τότε που ήμασταν παιδιά και πήγαινε στο Μπακάλι, βέβαια τότε δεν είχε, είχε και κανένα σούπερ μάρκετ και τα ψώνια και πόσο κοστίζουν τα ψώνια, ασχολιόντουσαν ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά και τα λοιπά. και εμείς απλώς παίζαμε μπάλες στους δρόμους και γυρίζαμε και βάζαμε και λίγο τότε κόκκινο ιόδιο άμα είχε εκβαρθεί το γόνατο, ε.
2: Χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή κι εγώ σε χάνω μίλα.
0: Πες τα Γιώργο Μαρίνο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Μαρίνος, αυτός ο ξεχωριστός καλλιτέχνης και τραγουδιστής και ηθοποιός, αλλά και αυτό που μετά το είπαμε entertainer. Πρωτοπόρος στο ζωντανό σοου στην Ελλάδα.

0: Να τα φυλάει ο Σκεύης. Και γιατί να τα φυλάει ο Σκεύης, όχι να τα φυλάει η Σφυρόερα. Και γιατί να τα φυλάει η Σφυρόερα, ποιος να τα φυλάει. Να τα φυλάει ο Μαραθιάς. Πώς τον έχουμε εκεί στη Βουλή και φυλάει το κοινοβουλευτικό έργο. Να μας πει γιατί θα πάει κόσμος, λέει, αύριο να αξιολογηθεί, να δώσει συνέντευξη, να εξεταστεί. Έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές σε ένα τομέα της λειτουργίας του κράτους και εμείς σας το λέμε από σήμερα. Ανδρέας Μαραθιάς μαζί μας. Λοιπόν, μέτρα μέχρι το 10, πες φτού ξελευθερία ή φτού και βγαίνω και έλα να μας ενημερώσει, Ανδρέα. Γεια σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα, για καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνεται το λεγόμενο και δικαστικό έτος στις 30 Ιουνίου και έτσι αύριο στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ξεκινούν οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστών για την κάλυψη της θέσης σε πρώτη φάση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς η νυν Πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, συνταξιοδοτείται στο τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έμαθα εγώ ότι συνταξιοδοτείται.
1: Το πρωί θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του ανώτατου δικαστηρίου. Μάλιστα. Και το μεσημέρι των υπόλοιπων δικαστών που θέτουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα. Όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Εγκλαμάνης, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 25 και 26 δηλαδή Ιουνίου, θα γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας συνταξιοδοτείται και αυτό στο τέλος του μήνα. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι πριν από λίγες μέρες, στις αρχές του μήνα, είχαμε τις εκλογές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, στο δικαστικό σώμα, προκειμένου να επιλέξουν, να προτείνουν από την πλευρά τους προς τη Βουλή ποιον θα θέλαν για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έτσι έγιναν αυτές οι εκλογικές διαδικασίες στο σώμα των αριοπαγητών. Εκεί πέρα πρότευσε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος με 58 ψήφους και ακολούθησε η Χρυσούλα, ο νυν αντιπρόεδρος δηλαδή του Αριοπάγου. Και ακολούθησαν οι υπόλοιποι, όπως η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους, ο Σωκράτης Πλαστήρας. Θα κάνει την τελική ο Σωκράτης Πλαστήρας, η Αλεξάνδρα Αποστολάκη και οι υπόλοιποι. Ενώ το ίδιο έχουμε και όσον αφορά τις θέσεις του εισαγγελέα του Αριοπάγου, όπου ο Ευάγγελος Μπακέλας κέρδωσε τις περισσότερες ψήφους και ακολούθησε ο Βασίλης Φλωρίδης, ο Δημήτρης Μητρούλιας, η Μαρία Γκανέ και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση προς την Βουλή. Η διάσκεψη των Προέδρων θα κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι, η τελική απόφαση.
0: Ναι, θα κάνει κάποιες επιλογές, γιατί δεν ξεσκάρτει, δεν υπάρχουν σκάρτη σε αυτό το επίπεδο, είναι κορυφαίοι. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, όπως τα λέμε καθημερινά. Θα κάνει μια επιλογή και μετά αυτή η επιλογή που πάει.
1: Θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πάρει και την τελική απόφαση.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί φεύγει τώρα ο κύριος Τζαβέλας και θα μπει άλλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη θέση του. Και έχουμε πάντα σε κρεμότητα αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές.
1: Η διαδικασία είναι πολύ σημαντικό ορόσημο όσον αφορά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει και κάποιες αποφάσεις σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον χρόνο των εκλογών. Για παράδειγμα, που αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο διαρκεί στα πολιτικά πηγαδάκια εντός και εκτός Βουλής όσον αφορά το χρόνο των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε αυτή τη διαδικασία όπως έγινε και πέρυσι, όπως γίνεται πλέον κάθε χρόνο και βέβαια το θέμα της επιλογής των ανώτατων, της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων αποτελεί και ένα μεγάλο ζήτημα συζήτησης και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναπληρώνσης, καθώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
0: Πολύ σωστό. Και άλλη μέρα θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις εκεί στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ωραία, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Έτσι κι αλλιώς θα συναντηθούμε ξανά, λέω στον Ανδρέα Μαραθιά, και μας τραγουδάει η περίφημη Βέρα Λίν που έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περίφημη Βέρα Λίν, η εμβληματική Βρετανίδα τραγουδίστρια, ήταν γνωστή παγκοσμίως ως το αγαπημένο παιδί των ενόπλων δυνάμεων, Forces Sweetheart. Τα τραγούδια της εμψύχωσαν εκατομμύρια στρατιώτες, πολίτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αυτό είναι το περίφημο We'll meet again, δηλαδή εγώ πολεμάω, εσύ αυτό, αλλά θα συναντηθούμε ξανά, ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ελπίδας και αισιοδοξίας, όχι σκευή. Θα συναντηθούμε στα αλήθεια, εγώ στον παράδεισο αμέσως. Όταν συναντηθούν δύο που αγαπιούνται, είναι ο παράδεισος στη γη. That is you. Αξίζει να πούμε ότι το 2009 η Βέρα Λιν ήταν 92 ετών και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, όχι με ένα τραγούδι, με το άλμπουμ We'll Meet Again, The Very Best of Vera Lynn. Κυκλοφόρησε ένας δίσκος με τις παλιές της επιτυχίες και ανέβηκε στην κορυφή και πέρασε ακόμη και τις επανακυκλοφορίες των Beatles, για να φανταστείτε. Και τη λέγαμε για McCartney πριν. Σε λίγο θα συναντηθούμε με την επικαιρότητα υπό τη μορφή των τίτλων ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος κατά κόσμον Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κεβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: στη συνέχεια, έτσι και πιο χορευτική. Πριν σας βάλαμε τζαζ για να αντιμετωπίσετε την κίνηση, τώρα βάλτε κάπου δεξιά τα μάξι και βγείτε. Όχι, κάνει και ζέστη. Δεύτερο μέρος, έχετε τρομερή ρέντα, παιδιά, στα μηνύματα. Τι έγινε, τι έγινε. Δεν είναι πια κοντά μας, δυστυχώς έφυγε το 21, αλλά μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη, η Ραφαέλα Καρά δηλαδή. Και στην Πολώνια, στην Ιταλία. Νταλάρα λέγεται το στάδιο που παίζει η Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω μια φίλη νταλαριακή που στην Ιταλία λέει με Μπολόνια. Λέω, δεν ασχολείσαι με το, γιατί εγώ είμαι Γιουβέντους. Λέει, δεν έχει σημασία, μου αρέσει το γήπεδό της. Και αυτό το Σκόπια, Σκόπια, Μισκό το βάζαμε τότε με τη συμφωνία με τις Πρέσπες και ήταν μεγάλο σου ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, γιατί είναι καλύτερα και δεν το λέω για να σας κολακέψω. Λοιπόν, αυτά με τις παρακολουθήσεις του Προέδρου και τα τέτοια, Κώστα, σήμερα δεν τα λέω, άλλες μέρες τα λέω. Η Πέπη. Καλό απόγευμα, φεύγω. Φιλιά σε όλους. Μπορεί να μην μας άκουσε, αλλά τα φιλιά τα στέλνουμε κι εμείς. Η Χρύσα, καλησπέρα. Θα πρέπει να μάθουμε και πόσο κάνει το πόσο κάνει. Γιατί? Α, γιατί τι διαφορά έχει η πλατφόρμα αυτή από το e-καταναλωτής που έχει και πιο καλό φιλτράρισμα των προϊόντων στην αναζήτηση. Τώρα πες ότι είσαι της νοσταλγίας και θες την παλιά πλατφόρμα εσύ. Μπορείς δεν έχει καλό λειτουργικό το καινούριο σου κινητό και θες τις... τα παλιά Android, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ναι, να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Να ρωτήσουμε το πρόγραμμα πόσο κάνει. Πόσο κάνει, δεν ξέρω, θα μας πει. Ο Μίτσος από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Αχ, αυτές οι εφαρμογές. Προσπάθησα να μπω στο ανακαινήσιο 2026 και έμαθα ότι δεν δικαιούμαι, διότι το ποσοστό συνειδιοκτησίας που έχω στο σπίτι μου είναι ανεπαρκές. Αυτό τώρα τι να κάνουμε, ρε Μίτσο. Α, βέβαια το σπίτι λέει είναι 100% δικό μου τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά το app βλέπει άλλα. Πήγαινε συμβολιογράφο και πες να ενημερώσει τα κτηματολόγια, τα αυτά, να βλέπει και το. Τι να κάνει και το από το έρμο, δεν μπορεί να μας κάνει και όλες τις δουλειές, ρε παιδιά. Πάμε στα γρήγορα. Ο Γιάννης για το McCartney μας έχει γράψει. Για τον West Arkin, τον κιθαρίστα και μέλος των Guns N' Roses που γεννήθηκε το 60 τέτοια μέρα, και το 77 η Fleetwood Mac ανεβαίνουν για πρώτη και μοναδική φορά στο νούμερο 1 των singles με το Dreams. Μπράβο Γιάννη, αυτό το είχα χάσει εγώ, δεν το είχα. Ο Σπύρος, το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν και προσπαθεί απεγνωσμένα να το κρύψει. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην ιστορία που θα λειτουργήσει ως καταλύτης της οριστικής πτώσης της Δύσης. Εντάξει όμως ρε Σπύρο μου, σε κάποια που λες έχεις δίκιο, αλλά τώρα η πτώση της Δύσης, δεν ξέρω αν έχεις δει το χάρτη που είμαστε. Ψάξε το λιγάκι. Βέβαια κάτι άλλο θες να πεις εσύ, εντάξει. Το καλύτερο το στείλω Οδυσσέας, μέχρι το επόμενο καλύτερο. Το βρήκα εύστοχο λέει και το στέλνω. Είναι φωτογραφία. Έχει ένα λαγοκέφαλο η φωτογραφία και γράφει: δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Ήθελα να το είχα σκεφτεί να το έχω πει εγώ, αλλά δεν πειράζει. Μπράβο στον Οδυσσέα. Ένας καφές ο ήλιος που ταξιδεύει σε έναν ανέφελο ουρανό προς τη Δύση, και ο Ανδρέας Παπασταματίου στο ράδιο, ο τέλειος συνδυασμός για ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Τι είναι η μητέρα μου, δεν ζει πια. Α, η Μάρθα. Απολύτως σχετικό. Ευχαριστώ βρε Μάρθα μου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Αχ, θα σου χαρίσουμε το τραγουδάκι μετά τα αθλητικά σκεύη. Έχει και άλλους ανθρώπους, έχετε φαγωθεί εδώ. Εντάξει, ξέρω, περιμένουν και οι δικοί μας. Η Ελένη, αναζητήστε τη γελιογραφία του Αρκά σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Μου ήταν αυτή που μου στείλε πριν ο Οδυσσέας. Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους. Να, άλλος ένας λόγος να ανησυχούμε, επειδή για να οριστεί αυτή η παγκόσμια ημέρα σημαίνει πως μας έχει κατακλείσει και αυτό το κακό. Έχει δίκιο η Ελένη. Ο Πέτρος, πώς βλέπεις τις περίεργες δηλώσεις του νέου υφυπουργού του κυρίου Μακρόπουλου, μήπως κάτι εδώ ως προς την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο. Α, το πρωί. Κοίταξε. Καλό θα είναι να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Και αν δεν μπορούν οι άλλοι να ερμηνεύσουν τον Άριο Πάγο, να ερμηνεύσει μήπως ενός τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είμαι. Αυτό φαντάζομαι θέλεις να πεις. Αλλά να κοιτάτε λίγο τους αναγραμματισμούς, γιατί και εγώ πάνω στη φούρια μπορεί να πω άλλα ντάλλον. Μην νομίζετε. Λοιπόν, να ερμηνεύσει ο ίδιος ο Άριος Πάγος τον εαυτό του, για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, όχι Μακροπούλου που μου γράφεις εσύ. Ρε Πέτρο, θέλεις να παρεξηγηθώ μετά με τον υπουργό, θα πει μου σκότωσε το επίθετο στον αέρα. Για φαντάσου όμως να πενεύεσαι, λέει ο Μάκης, πως σε δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπορεί και μπουμπουνοκέφαλος. Καλό, καλό του Μάκη.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς να δίνει καμιά assist εκεί πέρα στην αθλητική ενημέρωση. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος, μωρέ.
2: Γιατί?
0: Εγώ είμαι με το Μέση, αλλά είδα και το Ρονάλντο, μπήκε και δεν ακούμπησε, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό. Τα λιοντάρια με τους βρυχυθμούς τους.
2: Υπάρχουν και επόμενοι αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν. Κοίταξε, ο Μέση, και καθιστός να είναι, έχει την τεχνική να σου βάλει τρία γκολ επειδή θα τη στείλει εκεί που θα τη στείλει.
2: Κάτσε να δούμε τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ο Ρονάλντο πρέπει, αν χάσει τη σωματική του ένταση, δεν έχει την ποιότητα του άλλου. Λέμε τώρα, κάνουμε εμείς μία θεωρία. Και τραγουδούν.
2: Σε ένα βαθμό είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να κρίνουμε από πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Από ένα παιχνίδι.
0: Καλά, από ένα μουντιάλ που ακόμα έχει παιχνίδια.
2: Για να πας στο τελικό πρέπει να κάνεις 8 παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι. 32 ομάδες από τις 48 νομίζω θα προκριθούν έτσι κι αλλιώς. Και βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά όχι, λέω για να φτάσεις.
0: Ναι, έχει δουλειά, δεν γίνεται.
2: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Θα δείξει. Για πες μας τώρα, γιατί ο αθλητισμός δεν αρχίζει και τελειώνει εκεί. Έχουμε κάνα καινούριο.
2: Επειδή ο φίλος μας ρωτάει τι γίνεται με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Νομίζω και ήταν χωριστικό έτσι το διαζύγιο. Με το Λουτσέσκο, χωριστικό. Τελείωσε έτσι και επίσημα.
0: Είναι σίγουρο.
2: Το διαζύγιο. Ναι.
0: Δεν ανακοινώθηκε.
2: Αλλά όχι. Αντάλλαξε τελευταία έτσι αυτό που λέμε έγγραφα, βάλαν τις υπογραφές τους και ο καθένας έτσι θα αλλάξει. Θα έχει το δικό του δρόμο.
0: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ο Πούσιτς είναι Ολλανδοκροάτης.
0: Ολλανδοκροάτης, μάλιστα.
2: Και τον είδαμε μέχρι πέρυσι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο
0: διάδοχος. Γρήγορο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ επιμένω να λέω δεν έχει σημασία ποιος θα έρθει ο προπονητής.
0: Άμα να πάμε εμείς, γιατί είναι πολλά λεφτά. Πώς θα έχει μία με την ομάδα, μπράβο. Γιατί μόλις το πες, σηκώθηκε ο Σκέβης από την τράπεζα έχω και ήταν έτοιμος να φύγει. Και λέω, κάτσε ρε, έχουμε δουλειά.
2: Δεν τον αφήνουμε εμείς.
0: Είναι και Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
2: Όχι, αυτό δεν τον αφήνουμε εμείς, επειδή είναι η χοληπτάρα.
0: Τον προτιμάμε στη δική μας ομάδα να κάνει ραδιοφωνικό πρωταθλητισμό. Έτσι κι αλλιώς ένα σκασμό λεφτά του δίνουμε. Με κοιτάω, πάνε. Ευτυχώς που έχουμε τα τζάμια ανάμεσα. Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι, αρχηγέ μου. Χθες μου λέγες για κληρώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα για τις ομάδες μας.
2: Μόνο για. Ήταν ο Παναθηναϊκός που.
0: Που είναι αυτή η Ουγγρική και έλεγες ότι οφείλει να την περάσει. Νομίζω κληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ, ή κάνω λάθος.
2: Ναι, είπαμε. Είναι με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, πιο δύσκολη κλήρωση.
2: Ναι, δεν κοιτάξτε. Το κοιτάξτε, το λέω.
0: Ναι. Από ευγένεια σε μένα.
2: Δεν είναι η Πάλε ποτέ Δυναμού Κιέβου.
0: Ναι.
2: Είναι καλή ομάδα της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι αυτό να πεις, όχι Παναγία μου. Όχι. Από την άλλη, για αυτή την περίοδο δεν είναι εύκολη ομάδα.
0: Μάλιστα. Όχι τώρα λέω Παναγία μου, εγώ γιατί ήρθαν πέντε μηνύματα.
2: Αλλά επιμένω να λέω είναι πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Χωρίς του Λουτσέσκου.
0: Σωστό.
2: Όποιος και τον αντίπαλο.
0: Σωστό.
2: Δεν λέω ότι θα πάει Άπατος.
0: Άλλο νέο απλά... έχουμε, κάνα παιχνίδι, τίποτα ή όχι, περιμένουμε.
2: Παιχνιδάκι όχι. Έρχεται σήμερα, μάλλον τελειώνει σήμερα, του Ετχέ Καμαρά για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που θα δούμε.
0: Θα μας τις λες όλες, σου έχω εμπιστοσύνη.
2: Ναι, περιμένουμε να δει, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ που είναι ψιλοέτοιμη και θέλει.
0: Δεν είναι, θέλει, μη μιλες τέτοια. Μιλες τέτοια και ησυχάζουμε.
2: Περιμένουμε, ο Ολυμπιακός θα κάνει 10 πλάς.
0: Μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός 5-6.
0: Και η ΑΕΚ
2: 1,5. Το ΠΑΟΚ 8.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
0: Η ΑΕΚ πόσες. Γιατί αυτό μας καίει μας.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει 2-3 και μπορεί και παραπάνω 2-3, λόγω Champions League. Λόγω Champions League.
0: Ακριβώς, όχι μόνο.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια, ακόμη και Europa League.
0: Ωραία.
2: Πολλά τα παιχνίδια και θέλει μεταγραφές σε καλή, όχι σε ανοιχτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Λοιπόν, στα γρήγορα, γιατί όταν έχουμε συνέντευξη μετά την πατάμε. Ο Γιάννης, σε λίγο καιρό θα έχουν τόσο εναρμονισμένη τακτική τα σούπερ μάρκετ που λίγο ως πολύ συν το ένα πλην το άλλο θα βγαίνει ίδιος ο λογαριασμός. Ο Πέτρος, με αυτή η λαγοκέφαλη πώς τους γνωρίζουν, λέει, τέλος ψάχνουν στα δόντια ή τους τραβούν τα αυτιά. Από τα πιο πετυχημένα σου, Πέτρο. Από τα πιο πετυχημένα σου, Κωνσταντίνος. Η εφαρμογή είναι για τα σούπερ μάρκετ για να μην χρειάζεται να μιλάνε μεταξύ τους, να εναρμονίζονται αυτόματα. Νομίζω υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και δεν επιτρέπεται. Αυτό λέγεται καρτελοποίηση και εκεί πρέπει να πέφτει, να πίπτει η ράβδο σκληρή από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και ο Βαρθαλάκης, μην ξεχάσει να πεταχθείς μέχρι Βρυξέλλες. Είναι η σύνοδος τώρα, είναι άλλοι συνάδελφοι που την καλύπτουν. Α, θα βρεις φθηνά προϊόντα, θα δεις και τις Βρυξέλλες. Λέω, πάω να δω εδώ καμιά παραλιούλα προς Καβούρι, Βαρθαλάκη μου και βλέπουμε.

0: επίσημο το που τους έδωσε όνομα ο άνθρωπος, γιατί προηγήθηκε, ανέβηκε πάνω-πάνω στην ιεραρχία, ανέλαβε και μια ευθύνη απέναντί τους. Να μην καταστρέψει το φυσικό τους περιβάλλον, να μην εξαφανίσει ολόκληρα είδη. Κάποια βέβαια μπορεί να εξαφανιστούν και χωρίς τη δική μας βοήθεια, αλλά να αναλάβει και τη φροντίδα τους όταν αυτά είναι πιο ευάλωτα. Είμαστε στο καλοκαίρι, ευτυχώς πρώτες πυρκαγιές, παιδιά, να χτυπήσουμε ξύλο, να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ καλή και γρήγορη και έγκαιρη αντιμετώπιση και πάμε πολύ καλά. Αλλά είδαμε με μεγάλη ευχαρίστηση ένα νέο που δεν ξέρω πώς το έχετε μάθει, ότι παρουσιάστηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, και επίσημοι φορείς και εθελοντικοί, και να ξέρετε, στη μεγάλη ανάγκη, στην καταστροφή, τα πρωτόκολλα είναι αυτά που μπορεί να σώσουν και τα ζώα βέβαια, αλλά και τους διασώστες ακόμα. Αυτό λοιπόν αυτό τον εθνικό μηχανισμό, να μας τον περιγράψει κάποιος εννοώ το φορέα, τη μη κυβερνητική οργάνωση, δηλαδή την Dogs Voice, που αναλαμβάνει και ένα κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία του. Η κυρία Έλενα Δέδε, που είναι δικηγόρος, είναι όμως και η ιδρύτρια του Dogs Voice, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κυρία Δέδε, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Δεν είστε αγχωμένοι τώρα πώς θα τον τρέξουμε αυτό το μηχανισμό? Γιατί δεν είναι απλό πράγμα.
1: Είμαι λιγότερο αγχωμένη από πέρσι που δεν τον είχαμε.
0: Δεν τον είχαμε, σωστό.
1: Και αυτός ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του.
0: Για πείτε μας, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Λοιπόν, να πούμε ένα πλαίσιο για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει.
0: Και εγώ ζώα, να καταλάβω, μην νομίζετε.
1: Ωραία, ναι. Τα ζώα δεν είχαν ενταχθεί στα εθνικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, μάλιστα, δεν υπήρχαν ειδικές δράσεις για τη διάσωση των ζώων κατά την εξέλιξη ενός φαινομένου.
0: Να ξέρουμε τι κάνουμε, δηλαδή, να είναι συγκεκριμένα ποιος κάνει τι και πώς όλο αυτό εξελίσσεται.
1: Και πώς θα κάνει? Με ατομικά μέσα προστασίας, με εκπαίδευση και με συντονισμό από την πυροσβεστική. Πήγαιναν λοιπόν εθελοντές μεμονωμένοι ή οργανωμένοι σε οργανώσεις. Mm-hmm. Και τους συντόνιζαν οι οργανώσεις ή οι φίλοι τους ή ο εαυτός τους και επιχειρούσαν, παραβιάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, ανταποκρινόμενοι σε εκκλήσεις στο Facebook και στο Instagram, οι οποίες δεν ήταν όμως επαληθευμένες. Έβαζαν λοιπόν, να το πούμε έτσι απλά, τη ζωή τους σε κίνδυνο για τα ζώα, γιατί ήξεραν ότι κανένας άλλος από τον επίσημο μηχανισμό δεν θα ήταν εκεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το βάρος που αισθανόταν ένας απλός πολίτης ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο απλός πολίτης όμως πήγαινε με τα ρούχα του. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι σε ένα μέτωπο φωτιάς υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να είσαι ασφαλής όταν είσαι μέσα σε ένα πεδίο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εθελοντές στο πεδίο πρέπει να υπάγονται και να συντονίζονται από την πυροσβεστική και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
0: Προστασίας. Γιατί μέσα στην καταστροφή το χάος είναι πολύ εύκολο να επικρατήσει.
1: Και το χάος και οι αποφάσεις οι οποίες γίνονται σε άγνοια των φορέων που είναι οι επίσημοι επιχειρησιακοί φορείς. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα λάθη τελικά πίεζαν πολύ περισσότερο την πυροσβεστική, που έπρεπε τελευταία στιγμή να έχει στο μυαλό της ότι ένας εθελοντής κάπου κινδυνεύει. Οπότε έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά μια αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων, mm-hmm, εγγεγραμμένη στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή υπό το συντονισμό αυτής και με μέσα ατομικής προστασίας πρωτόκολλα εκπαίδευση, τα οποία εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, ότι έχουν τις γνώσεις να διασώσουν και να απεγκλωβίσουν ένα ζώο. Στη δική μας ομάδα, γιατί η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα είναι η ομάδα του Dogs Voice, το 70% είναι εκπαιδευτές σκύλων.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν άλλη δύναμη, πολύ τεράστια. Γιατί μιλάνε τη γλώσσα του ζώου. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, οι λίγο αφηρημένα φιλόζωοι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε με πλάσματα που πρέπει να μπορείς να επικοινωνήσεις με το δικό τους κώδικα πριν τους μάθεις το δικό σου. Και τώρα πάνω στον πανικό, στο φόβο, στην καταστροφή, δεν μπορεί ο καθένας μας να χειριστεί ένα τέτοιο ζώο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Είναι σημαντικό. Είναι θετικοί εκπαιδευτές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να απομακρύνουν ένα ζώο με ασφάλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα η ειδική διασωστική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα δύο που έχουν να κάνουν με τους φορείς. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Στροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετέχει στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού της Κρίσης, για να το πω απλά. Εκεί λοιπόν αυτό που μας επιτρέπεται είναι να έχουμε γρήγορα γνώση για την εξέλιξη του φαινομένου, άρα να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο στις προληπτικές εκκαινώσεις. Να μην πάθουμε δηλαδή τον πανικό ότι ένας χώρος με πολλά ζώα πρέπει να εκκαινωθεί τελευταία στιγμή, το οποίο είναι πολύ ρυψοκίνδυνο και για τους εθελοντές, είτε είναι εκπαιδευμένοι είτε όχι, αλλά πρωτίστως και κυριότερο για τα ίδια τα ζώα.
0: Μια κρίσιμη ερώτηση, επειδή λέμε για ζώα και τα λοιπά, σε αυτό τον εθνικό μηχανισμό που θέλω να μου πείτε μετά και ποια είναι ας πούμε τα στάδια, ποιοι φορείς επικοινωνούν και τα λοιπά, υπάγονται και τα ζώα εργασίας ή τα υποειδή ή αφορά προς το παρόν τα οικόσιτα?
1: Αφορά προς το παρόν τα ζώα συντροφιάς και την άγρια πανίδα, την άγρια ζωή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν συνέπραξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι εκλήθηκε, πιέστηκε πολύ να το κάνει. Συνεπώς, αυτά τα ζώα προς το παρόν έχουν μείνει εκτός. Θεωρώ όμως ότι η κυρία είναι τέτοια που του χρόνου, στην επόμενη αντιπυρική δηλαδή, θα υπάγονται επίσημα και τα ζώα τα οποία αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα ναι, δεν θέλω να τους κακολογήσουμε τους ανθρώπους.
1: Για τους εθελοντές τα ζώα έχουν εισάξια σημασία.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε εμείς θα μεταβούμε να τα διασώσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: δεν είναι ότι
1: δεν
0: άμα βρείτε, αλλά θεσμικά μπορείτε να βρείτε και τον πελά σας δηλαδή. Να πούνε, έλα εδώ κυρία Δέδε, τι δουλειά έχει το γαϊδουράκι.
1: Πιθανώς ναι, πιθανώς.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Άμα το κάνει θα μας το πείτε, εμάς θα βγούμε και θα φωνάζουμε έξω, μην ανησυχείτε, γιατί δεν είναι τώρα. Δηλαδή ο εθελοντισμός και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες ακραίες, όταν ο άλλος βάζει ακόμα και τη ζωή του σε κίνδυνο, είναι καθήκον όλων μας να τον στηρίζουμε και να τον θαυμάζουμε και αν μπορούμε βέβαια να ακολουθήσουμε. Να μην είμαστε μόνο από μακριά χειροκροτητές.
1: Το εύχομαι και θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα, η ειδική διασωστική, είναι η πρώτη, εύχομαι, σε μια συνέχεια από πολλές και σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε δηλαδή με την τροποποίηση του νόμου και τη δημιουργία αυτής της ομάδας ένα προηγούμενο για το πώς αυτές οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαρτώνται πάντα από εμάς. Η ευχή και η επιθυμία όλων είναι να δημιουργηθούν αντίστοιχες τέτοιες ομάδες παντού.
0: Εθελοντικές ή θα ήταν καλό να έχουμε και μια, ας το πούμε, κρατική της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω τώρα το φορέα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Εθελοντικές είναι οι ομάδες και καλό είναι να παραμείνουν εθελοντικές. Οι επαγγελματίες πυροσβέστες έχουν λάβει εκπαίδευση για τα ζώα.
0: Όχι,
1: και
0: εγώ
1: από
0: λέω
1: την
0: πυροσβεστική
1: ακαδημία.
0: Για μια έξτρα ομάδα, όχι η πυροσβεστική.
1: Όχι,
0: έχει να κάνει
1: νομίζω
0: 100 πράγματα έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάμε.
1: Αν ενισχυθεί, γιατί κοιτάξτε, οι εθελοντές μπορούμε να μεταβούμε και είδα στους πυροσβέστες και εμείς μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Από τη σοβαρότητα της φωτιάς. Από ένα σημείο και μετά, μόνο οι επαγγελματίες επιχειρούν. Αυτοί οι επαγγελματίες που επιχειρούν έχουν λάβει από την Ακαδημία Πυροσβεστικής γνώση για τα ζώα. Μπορεί αυτή η γνώση να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί.
0: Και
1: όμως,
0: να ενισχυθεί και με κάποιο προσωπικό, γιατί έχουν και τα μέσα, έχουν τα οχήματα.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι πυροσβέστες μας είναι εξαιρετικοί. Οπότε, αν ενισχυθούν στη γνώση, δεν υπολείπονται κάπου. Όμως το θέμα είναι να μην πιέζονται και επειδή τα περισσότερα ζώα συντροφιάς βρίσκονται σε ζώνες που δεν είναι δασικές περιοχές που απαιτούνται άλλο είδους μέσα και οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν τεράστιο έργο.
0: Μάλιστα. Και αυτό που θα ήθελα έτσι να καταλάβω, αυτός ο μηχανισμός πώς ακριβώς λειτουργεί, δηλαδή είναι ότι τώρα η Dogs Voice, η ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά υπάγεται στον που υπάγεται, δηλαδή πώς λειτουργεί
1: λοιπόν,
0: λίγο αυτή η αλυσίδα.
1: Θα σας το εξηγήσω. Να το πάμε με ένα παράδειγμα.
0: Όπως θέλετε
1: εσείς. Ας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη
0: χτυπάω
1: στιγμή
0: ξύλο, μην ανησυχείτε, εδώ χτυπάγα το τραπέζι.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή που ξεκινάει το φαινόμενο, ένας εκπρόσωπος από την ειδική γραμματεία εμφανίζεται, παρουσιάζεται στο ΕΣΚΕΔΙΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει άμεση.
0: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ?
1: Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
0: Α, ωραία.
1: Το οποίο επάγεται στην πολιτική προστασία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Υπουργείο Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν ο εκπρόσωπος μιλάει με τον κεντρικό συντονιστή, εν προκειμένου τον Dogs Voice, τον οργανισμό Dogs Voice.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ενημερώνει ότι ξέρεις, αυτή την περιοχή πλησιάζει φωτιά και εκεί γνωρίζουμε από εσένα που έχεις κάνει την καταγραφή ότι υπάρχουν δύο καταφύγια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχετε θεωρητικά μια μισή ώρα να τα εκενώσετε με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ενεργοποιείται λοιπόν η διασωστική ομάδα πεδίου, η οποία είναι ήδη στο πεδίο, αλλά ενεργοποιείται με συγκεκριμένη πληροφορία που λαμβάνει από το ΕΣΚΕΔΙΚ. Και επίσης υπάρχει και η γραμμή 1400 που την έχει φτιάξει ο οργανισμός Dogs Voice, αλλά υπάγεται επίσημα στο μηχανισμό αυτή τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου οι πολίτες καλούν και επικοινωνούν εκεί αιτήματα διάσωσης.
0: Το
1: 1400
0: λοιπόν είναι μια γραμμή που αν χρειαστεί και αφορά τη διάσωση ζώων, παίρνουμε εκεί.
1: Μπράβο, παίρνουμε εκεί. το 2026 για την Αττική, από το 27 σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα παίρνουμε εκεί. Παίρνουμε εκεί και λέμε, το ζώο μου βρίσκεται σε αυτή την οδό, εγώ είμαι στον μπλόκο, δεν με αφήνω να περάσω, παρακαλώ να το απεγκλωβίσετε. Παίρνουμε εκεί και λέμε, είμαι ο γείτονας του τάδε, βλέπω στην αυλή του τρία ζώα δεμένα, αυτός δεν θα έρθει, θα καούν ζωντανά. Μάλιστα. Ελάτε να τα απεγκλωβίσετε. Αυτά δηλαδή που κάθε χρόνο
0: έτσι,
1: σαν ακούματα.
0: Οι διαδικασίες γίνονται συγκεκριμένες. Όχι, πήρα το φίλο του φίλου
1: ακριβώς.
0: Που ξέρει έναν που ξέρει την κυρία Δέδε για να πει στον τάδε.
1: Τα αιτήματα λοιπόν καταγράφονται. Καταγράφονται κλήσεις. Υπάρχει αναφορά διεκπαιρέωσης. Ο πολίτης δηλαδή του στέλνουμε ένα μήνυμα και του λέμε
0: μάλιστα.
1: Το ζώο διασώθηκε. Έχει απομακρυνθεί. Ξέρει δηλαδή αυτό που πήρε τι έγινε που, τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι διασώστες μας δεν χάνουν χρόνο με την παραπληροφόρηση, η οποία να ξέρετε ότι στις κρίσεις είναι τεράστια και
0: να,
1: σε πολλά επίπεδα.
0: Το φαντάζομαι, μπορεί να μην το ξέρω στο πεδίο, αλλά επειδή το ξέρω λόγω δουλειά σε άλλα ζητήματα.
1: Συνεπώς φιλτράρεται πάρα πολύ αυτό
0: κίνδυνος.
1: Το κομμάτι και έτσι προστατεύονται και οι άνθρωποι και τα ζώα. Μετά
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν από αυτό, τα ζώα που διασώζονται μεταφέρονται σε σταθμούς υποδοχής. Για την Αττική είναι ο σταθμός του Dogs Voice στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου.
0: Μάλιστα.
1: Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι χώροι που παραχωρούνται από το Δήμο. Εκεί λοιπόν τα ζώα συγκεντρώνονται, καταγράφονται, λαμβάνουν πρώτες βοήθειες και εκεί εξυπηρετούνται οι επανενώσεις ή η μεταφορά τους σε φιλοξενίες και καταφύγια από τη στιγμή που το φαινόμενο είναι σε ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται οι πολίτες να δουν αν τα ζώα που ψάχνουν είναι εκεί.
0: Πολύ ωραίο. Εύχομαι να είστε αχρίαστοι, δεν θα είστε, αλλά πόσο θα θέλαμε να μείνει αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

είπαμε με Μακάρτνη να τελειώσουμε, παιδιά, στα γρήγορα. Ναι, το κατάλαβα αυτό για την κυβέρνηση, Πέτρο. Τι λέει η Χρύσα? Έκλεισε τους πολίτες να μην παίρνουν μαζί τους καρότα στην παραλία, γιατί προσελκύουν τους λαγοκέφαλους. Α, από το Βατράχι, το σατυρικό. Α, έλα ρε Χρύσα. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί με νόμο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, ανοίγει τώρα. Τώρα όμως θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα απλώσουμε όλη την επικαιρότητα μπροστά σας. Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, για δεν τον έχω δει. Άμα τον είδες μέσα, ο Θάνος. Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Δηλαδή, πέρα του ότι φτιάχνει πάντα την εκπομπή μου, φτιάξατε και το κέφι. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Όντως είναι ο Θάνος.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράχο. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έπεσαν οι υπογραφές στις Βερσαλίες, τερματίζεται ο πόλεμος και κινούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ζωντανεύει ξανά η ναυσιπλοεία. Αρχίζουν αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας οι επίσημες συνομιλίες. Ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα για τη διάρκεια αλλά και την εφαρμογή της συμφωνίας. Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα ασθενά, η στάση του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ δοκιμάζουν τη νέα συνθήκη. Η συμφωνία Τραμπ-Πεζεσκιάν προκαλεί ρήγματα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες και κακοί άνθρωποι. Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία, γράφει το Άξιος. Αξιωματούχοι του Ισραήλ τη θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Οργισμένος με τους Ευρωπαίους, ο Πίτα Χέγκσεθ επέσχει τη στάση τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια κανείς δεν έλεγε καλά λόγια για την Ελλάδα. Σήμερα η χώρα είναι πρότυπο στον κοινωνικό διάλογο, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υποχρέωσή μας η μείωση του πετρελαίου να περάσει στις Ανδλίες, είπε ο Πρωθυπουργός. Προϋπολογισμός, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε άμυνα και ενέργεια Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, αναφέρει η Λίνα Μενδώνη. Από κόσκινο οι πολεοδομίες της χώρας, έρευνα για μαύρο χρήμα και εντολή δεσμεύσεων.

0: 77χρονος επιτέθηκε σε δύο άντρες με τρίαινα στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Και τέλος, ελεγκτής της ΤΑΣΕ ζήτησε 20 ευρώ για να μην επιβάλλει πρόστιμο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο, καταγγέλει επιβάτης. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη διεθνή επικαιρότητα, από την πηξίδα του κόσμου και τη νέα περίοδο των 60 ημερών που ανοίγεται μπροστά μας για τις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μετά την υπογραφή του μνημονίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, αύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας θα διεξαχθούν οι πρώτες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία της συμφωνίας, αλλά να διακριβώσουμε και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από την ίδια τη συμφωνία, να ξεκινήσουμε από την υπογραφή της χθες στις Βερσαλλές. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι την Παρασκευή, όπως είχαν πει τα πράγματα, θα γίνει, όπως είχαν πει.
0: Βιάστηκε ο πρόεδρος, πήγε να πάρει
1: όλη τη δόξα. Ήθελε κάτι άλλο να παραλληλιστεί η κίνησή του αυτή με κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε λίγο μετά.
0: Λες για τη συνθήκη των Βερσαλλιών. Ακριβώς. Θα τα πούμε μετά όμως αυτά.
1: Λοιπόν, να πάμε όμως στην συμφωνία αυτή καθεαυτή, μάλλον στο μνημόνιο αυτό που θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών για να υπάρξει μια οριστική συμφωνία στα θέματα τα οποία είναι τα ακαθόδη και δεν μπορούν μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε δυνατότητα να βρουν το σημείο που θα έρθουν οι δύο πλευρές κοντά. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν έχει ως εξής: έχουμε την άμεση και μόνη και πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η συμφωνία θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συνεννόησης. Υπάρχει η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία. Ως προς τα στενά του Ορμούς τώρα, θα παραμείνουν χωρίς διόδια για 60 ημέρες και μετά το Ιράν θα διαπραγματευτεί μια περιφερειακή συμφωνία με το Ομάν και άλλα κράτη του κόλπου. Υπάρχει ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί εταίροι θα δημιουργήσουν αυτό το ταμείο για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Είναι κάτι το οποίο, εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι από ομοσπονδιακά χρήματα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Και ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνούν ότι και οι δύο, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα υπάρξει η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
0: Δέσποινα, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αυτό το θέρετρο. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Earth News, η Άννα Παπασωτηρίου, όπου θα ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες των δύο πλευρών με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Η είσοδος στους κατοίκους, στους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Οι έλεγχοι είναι διεξοδικοί. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλήσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή. Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούζ για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίζουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
0: Διπλωματικό σταυρόλεξο. Δεν θα γίνει η επίσημη τελετή υπογραφής, διότι δεν θέλουν οι φρουροί φωτογραφίες με τους εκπροσώπους του Ιράν να υπάρχουν δίπλα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Επί της ουσίας, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας μετέφερε η Άννα Παπασωτηρίου, αύριο ξεκινάει το παζάρι, η ουσιαστική διαπραγμάτευση.
1: Ακριβώς αυτό. Ήταν η αρχική συμφωνία μέχρι να πούμε ότι τώρα συζητάμε και τώρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα πολύ πολύ
0: βέβαια, τα θέματα τα οποία... κανείς, Δέσποινα, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, διότι υποτίθεται ότι υπήρχε ένα θέμα στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και τώρα μπαίνουν τα στενά, μπαίνει το πυρηνικό πρόγραμμα ασφαλώς, μπαίνουν οι αποζημιώσεις και μια σειρά, το ξεπάγωμα των περιουσιών του Ιράν, δηλαδή μπαίνουν όλα στο τραπέζι και πραγματικά διερωτάται κανείς ποιο ήταν το νόημα αυτού του πολέμου τελικά.
1: Θάνο, θα σε διακόψω, γιατί πριν από νωρίτερα σήμερα από την πλευρά του Ιράν λεγόταν ότι το βαλιστικό τους πρόγραμμα, το πρόγραμμα των πυραυλικών τους, δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση, δεν θα τεθεί ως θέμα συζήτησης. Πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είπε ότι η τελική συμφωνία θα περιορίσει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα-ένα τα πράγματα αρχίζουν και προστίθενται στη λίστα των θεμάτων της συζήτησης, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ μεγάλη και
0: πάντως ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να πάρει τη δόξα στις Βερσαλίες, εγώ αυτό κατάλαβα χθες, και να προλάβει όλους τους υπολείπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες του κόλπου χαιρέτησαν την υπογραφή της του μνημονίου. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε την ευκαιρία να μιλήσει με ομολόγους από το Κουβέιτ, συγγνώμη, και την Κύπρο. Επίσης, Κατάρ και Αίγυπτος μίλησαν για το πώς θα ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Πολύ θετικές δηλώσεις έκανε και ο Μαρκ Ρούτε, χαιρετίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες έναντι του Ιράν.
0: Μα τώρα, δεν χωρά αμφιβολία ότι υπάρχει ένα ουφ, μια ανακούφιση σε σχέση με όλα αυτά. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε μια λήξη, σε ένα τέλος, έτσι μοιάζει τουλάχιστον, ή στην αρχή του τέλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα και για αυτά που ζήσαμε και που βιώσαμε.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και πρέπει να δούμε και την παρουσία του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό από την πλευρά του Ιράν εκλαμβάνεται ως παραβίαση του μνημονίου.
0: Δεν υπάρχει μνημόνιο ουσιαστικά.
1: Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Πάντως, να πούμε με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο στην αίθουσα που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος, ο Γουίντρο Βίλσον, το 1919 είχε υπογράψει τη συνθήκη των Βερσαλιών.
0: Αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά πάντως. Δεν έφερε γούρι, γιατί οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Είχε πάντως 14 σημεία.
0: Είχε 14 σημεία, ναι. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα, ο Πρωθυπουργό, προσερχόμενο στη Σύνοδο Κορυφή των Βρυξελών, σχολίασε τι εξελίξει στη Μέση Ανατολή.
3: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Μετά από έναν πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές, δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο των καυσίμων. Σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα κινείται το πετρέλαιο. Οι αγορές ποντάρουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοπική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το Brent κινείται στα 77,7 δολάρια δολάριο το βαρέλι με πτώση 2,2%, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση στο αργό που είναι στο 74,7 δολάριο το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο φαίνεται να κρατιέται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ωστόσο πτώση της τάξης του 2,5%. Όπως είπες και εσύ, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα οι τιμές αυτές να περάσουν στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη καταγράφονται τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Και να πούμε ότι για χθες ο μέσος όρος της τιμής στην Αττική για την απλή αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,95, ενώ για τον ντίζελ ήταν στο 1,68. Σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας, η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,98, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,71. Και αυτό γιατί σε κάποιους νομούς ακόμα διατηρείται ψηλά η τιμή, κυρίως λόγω των μεταφορικών, και είναι οι συνήθεις περιοχές της χώρας όπου έχουν υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, στις Κυκλάδες καταγράφεται η πιο υψηλή τιμή σε όλη τη χώρα, που είναι μέση τιμή, που είναι 2,16 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ επίσης πάνω από τα 2 ευρώ κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στην Ατωλοκαρνανία, την Αρκαδία, στα Δωδεκάνησα, στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, σε όλους τους νομούς της Κρήτης και βέβαια στη Σάμο και στη Φλόρινα. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, Θάνο. Ναι. Οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και κυρίως οι παράγοντες των δηληστηρίων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών τόσο στην βενζίνη όσο και στον ντίζελ, και μάλιστα εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, θεωρείται εύλογο ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου θα κινούνται γύρω στα 80 ευρώ, 80 δολάρια το βαρέλι, και ενώ θεωρούν ότι το ανώτατο όριο, σε περίπτωση που ακόμα και αν δεν λειτουργήσει η συμφωνία, το ανώτατο όριο είναι τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Και από τη Μέση Ανατολή να μεταφερθούμε στις Βρυξέλλες. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε τι είπε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και τα άλλα ζητήματα που, όπως είπε, τίθενται στο τραπέζι.
6: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεθνικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα και αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπερήφανος που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφει από κεντροδεξιά κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση νωρίτερα.
7: Ήταν ένα ορόσημο για μια χώρα που, όπως το είπατε, δεν είχε μια ισχυρή παράδοση συλλογική εκλογικών συμβάσεων. Και νομίζω ότι ήρθε σε μια σημαντική στιγμή, γιατί αν κοιτάξετε τις συνολικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως είπε και η Νίκη, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όταν πρώτα αναλάβαμε την εξουσία το 2019, εμείς καταστήσαμε τη μάχη κατά της ενεργείας στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτές οι τομεακές συμφωνίες μπόρεσαν να φέρουν αποτελέσματα και να δώσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφηκε και κυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι που θα ανέμενε κανείς. Συνήθως η αριστερά πάντα μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και να καταλήξει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες, αλλά κατά κύριο λόγο ευνοεί τους εργαζομένους. Ο μόνος τρόπος που ξέρω εγώ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι να διασφαλίσουμε ότι τηρείς τις δεσμεύσεις σου λόγω της επιμονής του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία μας τώρα είναι μια οικονομία η οποία παράγει πρωτογενή πλεονάσμα. Το χρέος μας μειώνεται στο πιο γοργό ρυθμό που έχει γνωρίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ.
0: Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως παράδειγμα επιτυχημένου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μιλώντας αυτή την εκδήλωση.
8: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
0: Μένουμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πίτα Χέξεθ κατά των συμμάχων, μεταξύ άλλων για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Έλενα, από την Αθήνα.
9: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, Θάνο. Θα αλλάξω λίγο το ρεπορτάζ μου και θα ξεκινήσω λίγο από τις ειδήσεις τελευταίες, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις, καθώς από τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μάρκ Ρούτε, προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Άμυνας, προέκυψαν δύο ειδήσεις, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι αφενός το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής της συμμαχίας σε επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης στα στενά του ορμούς και αφετέρου η παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν και ευρωπαϊκή συνδρομή αλλά και συνδρομή των συμμάχων για κρίσιμες δυνατότητες γιατί, και για τα παγωτραφικά όπως είπε αλλά και για την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Τώρα, στο ρεπορτάζ, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν ιδιαίτερα σκληρό στις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, ο οποίος αναφέρθηκε ουσιαστικά στην μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι εξηγήσαμε στους συμμάχους ότι αυτό θα κάνουμε. Αποκάλυψε ότι το επόμενο εξάμηνο οι ΗΠΑ θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανακατανομή, το λένε, αλλά ουσιαστικά είναι απόσυρση δυνάμεων από την Ευρώπη. Χρησιμοποιούν διαφορετικές ορολογίες κάθε πλευρά. Λέγοντας μάλιστα ότι θα ξεκινήσει αυτή η εξάμηνη αναθεώρηση και ότι μάλιστα οι αιτήσεις συνεισφορές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ στα ΝΑΤΟ, θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους, το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Λέγοντας μάλιστα ότι θα παρακολουθούν στενά τους συμμάχους. Επίσης, αναφέρθηκε με πάρα πολύ σκληρά λόγια για τη στάση των Ευρωπαίων αλλά και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι ο Τραμπ τους ζήτησε να μπορούν τα αεροπλάνα να απογειώνονται τα αμερικανικά από τους συμμάχους, από αεροδρόμια των συμμάχων, το ίδιο και από τα λιμάνια των συμμάχων, λέγοντας πως το αρνήθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρήκαν κάποιες νομικά εμπόδια, αλλά και κάποιοι, όπως είπαν, επέκριναν τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως αυτό ήταν ντροπιαστικό. και δήλωσε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στάση τους, να αναλάβουν μόνοι τους την άμυνα της συμμαχίας και κυρίως την άμυνα της Ευρώπης. Θα πρέπει να ξεχάσει τις ΗΠΑ, να βασίζεται σε αυτές. Και έκανε μια αναδρομή για το τι συνέβαινε παλιά και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ναι, εκεί που νομίζαμε ότι θα μπορούσε να στηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ο κύριος ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ επικριτικός σε σχέση με τους συμμάχους.
9: Ένα δεκάλεπτο θα σου έλεγα, Θάνο, δεν κράτησε η ομιλία του. Άνοιξαν τα μικρόφωνα για 10 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσιογράφοι μου σκόνησαν στην αίθουσα, δεν πιστεύαμε αυτά που ακούμε, γιατί η γλώσσα ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Από την άλλη πλευρά, είναι πώς το παρουσιάζει κανείς. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και με αυτό θα κλείσω, θεωρεί ότι είναι επιτυχία το ότι παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα σενάρια, αλλά και οι ίδιες οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε θεωρεί ότι κερδίζει κάτι. Από την άλλη, αν χαθεί, αυτό πιστεύει ότι με τον καιρό μπορεί να αναπληρωθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα με βάση δεδομένων χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας και ιστορικό τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πολλών κατηγοριών όπως τρόφιμα, ποτά, βρεφικά είδη, είδη καθαριότητας, ακόμα και είδη για κατοικίδια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά.
10: Η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά και όπως υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, μπορεί να ενημερώνεται μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, υποχρεώνεται το σούπερ μάρκετ να στέλνει τιμές στην αρμόδια αρχή, είναι μία φορά την ημέρα. Υπάρχει λοιπόν συνεχής ενημέρωση της πλατφόρμας, η οποία έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε, Θάνο, και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι περίπου 140.000 χρήστες έχουν μπει μέσα και δοκιμάζουν το πώς λειτουργεί, το πόσο κάνει. Mm-hmm. Σε αυτό, όπως είπες, μπορούν οι χρήστες να βρουν τις τιμές από 10.000 κωδικούς προϊόντων από 15 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο και έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής είτε να διαμορφώσει ένα καλάθι και να επιλέξει το σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό ή του είναι πιο εξυπηρετικό για να κάνει τις αγορές του, είτε επιτόπου όταν βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του τηλεφώνου να μπορεί να ελέγξει αν ένα προϊόν το οποίο θέλει να επιλέξει είναι φθηνότερο σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Επίσης, όπως είπες, η πλατφόρμα περιέχει δεδομένα για τους προηγούμενους δύο μήνες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει την πορεία ή την εξέλιξη των τιμών, όπως επίσης περιέχει στοιχεία για το τι συμβαίνει στις άλλες αγορές της Ευρώπης για προϊόντα που προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες, όπου πολλές φορές έχουμε δει να είναι αρκετά ακριβότερα στην εγχώρια αγορά από ό,τι συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Βέβαια, πάνω σε αυτό έχει υπάρξει κριτική στη λογική ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να επισκεφθεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, της Ρουμανίας ή του Βελγίου, έτσι ώστε να προμηθευτεί τα προϊόντα του. Και πάνω σε αυτό ρωτήθηκε σήμερα το πρωί από στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος είπε ότι σκοπός της εφαρμογής δεν είναι η μετακίνηση από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και προφανώς δεν είναι η μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι που να είναι το πλέον συμφέρον για τον καταναλωτή, ο οποίος θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που θα ενισχύσει μεταξύ των άλλων και τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν τις τιμές. Σε αντίστοιχες δηλώσεις χώρισε σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε ακριβώς για ένα εργαλείο που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, αλλά και θα έχει στα χέρια του καταναλωτής για να ελέγξει την αγορά.
0: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς και γιατί χρησιμεύει η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, ποια η στόχευση της πλατφόρμας στη μάχη κατά της ακρίβειας και πώς μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να την αξιοποιήσουν, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
12: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
11: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, ναι, πράγμα, ναι, το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
12: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
11: Κάθε μέρα.
0: Για την ακρίβεια και τις προσπάθειες της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στην κριτική που ασκείται για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μαρινάκης Νότι ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που για τους καταναλωτές είναι χρήσιμο. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Πάνο, κύριε Σκύρια. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα, μάλλον η πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr, απετέλεσε και αυτό ένα θέμα συζήτηση σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, όταν πιέστηκε από ερωτήσει των αδέλφων, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβασή μας, εντάξει, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που θέλουμε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα, μάλιστα σε εισαγωγικά, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Το λέω μπακάλι και το πάγιο το μεσημέρι, δηλαδή θέλω να πάρω μπισκότα, ψωμί τόστ. Ότι λίγο παραδίπλα εκεί, ακριβώς στο ίδιο σούπερ μάρκετ και από το ένα στο άλλο, μπορεί να βρω άλλες εταιρείες φθηνότερα. Αυτό είναι ένα, βεβαίως και συγκρίσεις με άλλα σούπερ μάρκετ και στο εξωτερικό, όσο κάνουν συγκεκριμένα προϊόντα. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν είναι μοναδική παρέμβαση. Είναι ένα ακόμα όπλο που καταναλωτή υπογράμμισε.
0: Είναι επιπρόσθετη γνώση, απλά δεν μπορείς να αντιδράσεις, αλλά μαθαίνεις, ενημερώνεσαι.
13: Ενημερώνεσαι και μπορεί να σου δώσει και μια εναλλακτική.
0: Ναι.
13: Όπως περιέγραψα. Δηλαδή, λίγο παραδίπλα, όχι άλλο σούπερ μάρκετ. Μέσα στο ίδιο, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπάρχει το ίδιο προϊόν από άλλη εταιρεία, χαμηλότερο. Βεβαίως, ομοειδώς βρίσκονται, τοποθετούνται τα περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα ακόμα όπλο, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι στρατηγοί της κυβέρνησης κατά τον κρατικό εκπρόσωπο είναι να συγκρατηθούν τιμές και οι αυξήσεις όσο γίνεται περισσότερο σε μια χώρα υπογράμμισε που έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο αποπληθωρισμός δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Άρα η λύση ποια είναι κατά την κυβερνητική ανάλυση? Είναι η ανάπτυξη που ουσιαστικά παίρνει τη δυνατότητα μείωσης των φόρων και ως αποτέλεσμα αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Και αυτή είναι και βεβαίως άσκηση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι προχωράμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
13: Κατά τα λεπτά, υπήρχε και βεβαίως μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι.
13: Ναι. Με φόντο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε σκληρή επίδεση, σημείζοντας ότι μόνο η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισε το ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην Τουρκία, χρησιμοποίησε σκληρούς όρους, έπεσαν οι μάσκες, πήγαν στον Πουβάος και έλεγαν ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική. Υπενθύμησε ότι καταψήφισαν η πλεύση, οι ελευθερίες και η νίκη, ενώ απήχαν η ελληνική λύση στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η κυρία Αλτινοπούλου, το κόμμα της οποίας στην Ευρωβουλή οι πατριώτες ψήφισε κατά, και έκανε λόγο για ψευδοπατριώτες και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους χαίρονται τα κόμματά τους, την τζάμπα πατριώτες. Αλλά αυτό ήταν ένα φόντο επίθεσης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα δεύτερο είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ που εξαιρέθηκε γιατί οι ευρωβουλευτές του υπερψήφισαν το προηγούμενο ψήφισμα, γιατί το κάλεσε να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις για το άρθρο 16. Υπάρχουν 20 χρόνια γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιτέλους έχει κάθε παιδί Ελληνόπουλο το δικαίωμα, αν θέλει, να σπουδάσει το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην ξενιτεύεται για να κάνει αυτό. Και τρίτο πεδίο είχε να κάνει με, με το κράτος δικαίου. Ρωτήθηκε και με αφορμή την ερώτηση που προτέθηκε, ο Πάνος Βαρνάκης τίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ανέβει 14, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις. Σε θέσεις της Κομισιόν, ναι, 14 λιγότερες τάσεις από την Κομισιόν, βήματα προόδου σε επίπεδο δημοκρατίας. Τις χαρακτήρισε σε σχέση με τις αντίστοιχες αιτιάσεις που δεχόταν η χώρα μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία.
14: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών αλλά και των Ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.
0: Στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα να μεταφερθούμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους τόκους στα κοκκίνα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς.
15: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Σύνοδο των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου μαζί με άλλους σοσιαλιστές θα μιλήσουν για τον πυρήνα του προγράμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ένα μανιφέστο, αν θέλεις, για τις επόμενες ευρωεκλογές, το οποίο βασίζεται σε 7 αξόνες που θα καθορίσουν τις πολιτικές και τις αξίες της παράταξης. Ποια είναι αυτά τα θέματα εντάχει? Είναι η πρόθεση κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων με έμφαση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Είναι η στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων. Θα συζητηθεί η προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης. Θα συζητήσουν ακόμη για την ενίσχυση της διαφάνειας της λογοδοσίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό βίο, ακόμη για την προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους, καθώς και για τη στήριξη της απασχόλησης, εκπαίδευσης και της ενεργοποίησης των νέων για συμμετοχή Μάλιστα. στην κοινωνία.
0: Ευγενία, εσωκομματικές τριβές ωστόσο προκαλεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
16: Ναι. Να πω, Θάνο μου, ότι αν και στο Πασόκ είχαμε δώσει όρκο σιωπή εντός εισαγωγικών, οι εσωκομματικές τριβές ή όποιες διαφορετικές απόψεις να αποσοβούνται εκ των έσω, χθες η Άννα Διαμαντοπούλου εκφράστηκε δημόσια για τις μετεκλογικές, όπως προείπε, συμμαχίες στο Πασόκ, κάτι που υφίσταται εδώ και καιρό, για να τα λέμε, προκαλώντας την έντονη επίσης δημόσια αντίδραση του Χάρη Δούκα. Συγκεκριμένα, Θάνο, σε συνέντευξή της η κυρία Διαμαντοπούλου στο Όπεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι η ίδια σε άλλες τοποθετήσεις τις λίγες μέρες πριν είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, να σημειώσω. Μάλιστα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θετική δημοσιονομική πολιτική ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό και πολύ καλή εικόνα. Νωρίτερα,
0: και είπε
16: βέβαια,
0: ότι αυτό θα το δείξει η κάλπη, θα το δείξει ο ελληνικός λαός. Δεν μίλησε ανοιχτά για Νέα Δημοκρατία, έτσι, επειδή άκουσα τη συζήτηση.
16: Είναι σε μια ελεύθερη μετάφραση. Είπε συγκεκριμένα εδώ και θα στο μεταφέρω μοταμό ότι θα προκύψει για το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Έχουμε, είπε, βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, όπως άκουσες και εσύ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Δύο σημάδια λοιπόν. Η εναλλακτική εδώ και το θετικό σχόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί που ξέρουν καλά μετάφραση στην ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν σίγουροι πως έκλεινε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα,
16: θα
0: λοιπόν
16: σχολιάζουν. Να σου πω ότι νωρίτερα έχει ασκήσει κριτική στις απόψεις, όπως και είπες και εσύ, στον Χάρη Δούκα. Άμεσα σχολίασε τις δημόσεις της ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι τα εύσημα που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου στη Νέα Δημοκρατία για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν το κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά τα όσα είπε, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στο προοδευτικό χώρο, είπε ο κύριος Δούκας. Κάπως έτσι λοιπόν μετέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, στις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που δεν πέρασαν και παρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη, διότι και εκεί τράβηξαν λίγο τα αυτιά, αλλά σε ήπιους τόνους.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε στο Όπεν η Άννα Διαμαντοπούλου.
17: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
18: Εδώ όμως,
17: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Στο πεδίο της αντιπολίτευσης θα μείνουμε. Εμφύλια διαμάχη έχει ξεσπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της εναντίον της ηγεσίας του κόμματος. Στο στόχαστρο η πολιτική στρατηγική του Σοκράτη Φάμελου για την συνεννόηση και τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος. Στον αντίποδα τα στελέχη της αντιπολίτευσης Παπά, Θούρου και Πολάκης αντιδρούν και αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Προέδρου του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από το Action 24.
19: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι οι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να συμβαίνουν.
20: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Εμένα Λά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εξέφρασε τη δική του άποψη.
21: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση
18: και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι επανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
21: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
18: αυτή. Δεν θέλω
21: αυτή.
18: Να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
21: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
1: Ελάτε
18: ό,τι
1: τώρα.
18: Και να μου περνάει, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
1: Ωραία. Να σας πω.
18: Και ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του. Είναι απαραίτητο. Είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν εντοπιστεί στη χώρα και κυρίως στην Κρήτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2017 με περισσότερους από 86.000 συνδρομητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
22: Καλησπέρα. Πράγματι, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται και βάσει του υλικού επιτυχία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο τέτοιου τύπου κυκλώματος που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα. Δεν είναι μόνο οι 7 συλλήψεις και οι 76 ακόμα άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είναι η δομή της οργάνωσης που όμοιά της δεν έχουμε δει ποτέ στη χώρα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ξεφύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο των αρχών, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, κάνοντας συνεχώς αναβαθμίσεις στο λογισμικό και περνώντας από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες. Αυτός ακριβώς, παρά τη δυσκολία που υπήρχε, είναι και ο δούριος ύπος τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, εμφανίστηκαν ως πελάτες, μπήκαν στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ανακάλυψαν και το δεδαλώδες σύστημα πληρωμών μέσα από κρυπτονομίσματα, δεκάδες λογαριασμούς Ελλάδα και εξωτερικό, όπου προσπαθούσαν τα μέλη του κυκλώματος να ξεπλύνουν το χρήμα. 7 εκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα από τη δράση από το 2017, 50 εκατομμύρια ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη από τις νόμιμες εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης και 86.000 άτομα στη βάση δεδομένων ως πελάτες που βρήκαν οι αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την προστασία και την ανάδειξη της Ακρόπολης επιτεύχθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά εκκριώματα από τη δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Η Έλενα Νεοφωτίστου είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα. Αποτελεί και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αίτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμιά ζωντανή ύπαρξη μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών κρυωμάτων, δηλαδή οι σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η υπηρεσία συντήρησης μνημείων ακροπόλεων, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αίτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέκτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημείωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αιτώματος, που αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, πολιτισμού και τα στελέχη του έχουν πετύχει την ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές. Η κυρία Μεντώνη συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη έπειτα από δεκαετίες απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα, χωρίς τα εξωτερικά εκκριώματα που κάλυπταν τη δυτική πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το άτομο αυτό αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, συμπληρώνει η κυρία Μενδώνη. Το αίτημα το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν να συνηθίσει να βλέπουν ελληπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Χάνω.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η Λίνα Μενδώνη στο δελτίο του Earth News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
2: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι καλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι καλοσχές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.
0: Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ, η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ έχει ήδη ξεκινήσει με τη μετάδοση του παιχνιδιού Τσεχία-Νότια Αφρική στην ΕΡΤ 2 Sport και συνεχίζεται στις 10 με το παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήδη προηγείται η Τσεχία 1-0. Έτσι είναι από τα παιχνίδια που είναι νωρίς. Δηλαδή είναι νωρίς, είναι μάλλον κανονική ώρα για εμάς, δεν μπορούμε να τη δούμε. Έτσι. Και είναι σχεδόν πρωί για τους που είναι τώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι στην Ατλάντα. Έτσι. Οπότε είναι αρκετά νωρίς εκεί, σχεδόν μεσημέρι. Όχι σχεδόν, νωρίς το μεσημέρι είναι. 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, Ελβετία-Βοσνία, γι' αυτό είναι αυτό στις 10. Τα ξημερώματα. Μία η ώρα Καναδάς Κατάρ είναι στο Βανκούβερ το παιχνίδι και για σήμερα θα είναι Μεξικό-Νότια Κορέα το ντέρμπι της βραδιάς, 4 ώρα το πρωί. Ο νικητής, αν υπάρχει νικητής σε αυτό το ζευγάρι, σχεδόν θα έχει σφραγεί στην πρόκλησή του στην επόμενη φάση, ενώ για το παιχνίδι που είναι τώρα ο ηττημένος είναι πολύ χλωμός, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, καθώς θα έχει δύο συνεχόμενες ήττες, οπότε αν υπάρχει ηττημένος, μάλλον αποχαιρετά σχετικά γρήγορα, δηλαδή στην πρώτη φάση το Μουντιάλ. Νομίζω χθες είχαμε έτσι μια ωραία βραδιά.
0: Να πάμε στο 4-2 τώρα, Αγγλία,
3: ναι,
0: και Κροατία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι για πολλούς, λένε ότι ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ, έτσι είναι άλλοι Αργεντινοί, άλλοι Αγγλόφιλοι. Οι Αγγλόφιλοι το λένε αυτό, ξεκίνησε χθες το βράδυ, με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο θέμα και από τις δύο ομάδες, και η Αγγλία ένα από τα φορεί να ξεκινάει με το δεξί, όπως λέμε, τις υποχρεώσεις, και ένα τρελό πάρτι με τους Άγγλους και στην Αγγλία, αλλά πολύ περισσότερο και στην Αμερική όπου έγινε το παιχνίδι. Νωρίτερα όμως η Πορτογαλία επίσης ένα από τα σχετικά φαβορί.
0: Τραγική η Πορτογαλία, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ θεωρούσα ότι μόλις έβαλε γκολ στο 5ο λεπτό ότι από εκεί πέρα θα γίνει πάρτι πορτογαλικό, ότι θα δούμε πόσα γκολ θα ρίξει το Κονγκό, αλλά τελικά το Κονγκό αξιοπρεπέστατο ισοφάρισε και νομίζω κράτησε με πολύ μεγάλη ευκολία το...
0: Μετά από πόσα χρόνια το Κονγκό? Πολλά χρόνια, έτσι.
3: Νομίζω ήμασταν και δύο παιδάκια.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Μάλλον.
3: Παιδάκια.
0: Ναι, παιδάκια,
3: ναι,
0: παιδάκια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά το λες. Ναι, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Ρονάλντο δεν έδειξε το ταλέντο του.
3: Κοίταξε τώρα. Όσο καλός και ένας παίκτης, ήταν μια ειδικότερη είναι η θέση του που θα πρέπει να παίρνει μπάλες. Όταν δεν παίρνει μπάλες, δηλαδή δεν παίρνει τις κατάλληλες πάσες, Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί και στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε να πάρει την μπάλα από το κέντρο και να, ποτέ δεν το έκανε, να τριπλάρει 10 και να βάλει γκολ. Όμως ό,τι είπαμε και χθες για άλλα παιχνίδια, έτσι λέμε και απόψε.
0: Τώρα αυτόματα εδώ θα πάει η σύγκριση με τον Μέση, αλλά...
3: Ναι, αλλά όχι, δεν σημαίνει, επειδή ήταν κακό το παιχνίδι για την Πορτογαλία ή καλό για την Αγγλία, ότι η μία θα πάει τρένο και θα προχωρήσει και η άλλη θα πάει προώρα σπίτι της. Μπορεί να γίνει το ίδιο, μπορεί να προχωρήσουν και οι δύο, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Είναι πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για τις ομάδες, οπότε δεν σημαίνει ότι τελείωσαν ή φτάσαμε στο θρίαμβο. Υπομονή, θεωρώ ότι από τη δεύτερη αγωνιστική που σήμερα ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε μια καλύτερη άποψη τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες, είτε τα φαβορεί είτε τα outsider.
0: Δημήτρη, τι κρατάμε μέχρι τώρα από την πρώτη αγωνιστική?
3: Ναι, σίγουρα το Μέση, έτσι, τα τρία γκολ στην ηλικία του που πέτυχε.
0: Αυτό το λες και το ξαναλες, στην ηλικία του ο Ρονάλντο, στην ηλικία του ο Μέση.
3: Ναι, μπορεί 39 ετών, είναι νέος άνθρωπος, έτσι αναφυσβήτητα, αλλά δεν είναι νέος για ποδοσφαιριστής. Είναι άλλοι προπονητές. Λέω, ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού είναι 39 ετών.
0: Ναι.
3: Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μία, έχουν αλλάξει καταστάσεις και έχουν μεγαλώσει ηλικίες που αποσύρουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά όχι 39 να κάνεις παπάδες σε ένα μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Σίγουρα κρατάμε την αστεία εμφάνιση της Ισπανίας, νομίζω χειρότερη από της Πορτογαλίας.
0: Και τον τερματοφύλακα, έτσι κρατάμε, στο πράσινο ακροτήριο.
3: Ναι, νομίζω στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί το Μοντιάλ, θα καθίσουμε να λέμε τι ξεχώρισαν, τι είναι αυτή μία μορφή και για την εμφάνισή του, αλλά και τα social στη ζωή μας. Από εκεί που είχε λίγους χιλιάδες ακόλουθους η οπαδή των ομάδων που έπαιζε, έγινε πλέον έτσι μεγάλη φίρμα σε όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο.
0: Βλέπεις την Αγγλία να δίνει έτσι ένα στίγμα τίτλου? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Η Αγγλία πάντα προχωρά, ειδικότερα στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια είναι καλή, σκοράρει, προσφέρει θέαμα, αλλά εκεί στο παραπέντε σκοντάφτει. Στους τέσσερις

0: δούμε στο τέλος της εβδομάδας τι έχουμε κάνει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Και χαρά.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις 10 δεν ξεχνάμε τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή, δήλωσε ο Μοσάραφ Ζαϊντί, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν, μεσολαβούσα χώρα, θα υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε τεχνικό επίπεδο. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος Βάνς, δήλωσε ότι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί και να αλλάξει, είπε ο Βάνς σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τη σύναψη της Ιρανού Αμερικανική συμφωνία. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, μια αποφασιστική περάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και την ίδια ώρα διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιράνος πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο διοικητής της

0: Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, για το διπλό φωνικό της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Αίγυπτο. Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά γενικά έθριος αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο τραγούδι των Oasis, Don't Look Back in Anger. Μην κοιτάς προς τα πίσω και να είσαι θυμωμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν.

Από την προχθεσινή μας εκπομπή έχω κολλήσει στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο Ευσταθίου, που διευθύνει το περιοδικό και ιστότοπο Wired, δηλαδή δικτυωμένος. Μου έχει κολλήσει ένα ερωτηματικό μέσα στο ταραγμένο μου μυαλό. Πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον? Από την ομορφιά και τη γλώσσα μέχρι τη δημιουργικότητα και τη δημοσιογραφία, οι μηχανές γίνονται όλο και πιο ικανές. Τι παραμένει αποκλειστικά δικό μας δηλαδή? Ίσως τολμήσω να το περάσω το ερώτημα στους τρεις καλεσμένους μας απόψε. Δεν θα παραλείψω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας και σε άλλα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ συχνά η δική μας εδώ καθημερινή επικαιρότητα, εκτός από ενοχλητικά επαναλαμβανόμενη, ιδίως στο πολιτικό της μέρος, αλλά και στο κοινωνικό της, θαρώ πως έχει κουράσει. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου, κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας σχεδόν κάθε μέρα τη λεωφόρο Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και της Φιλοθέης, βλέπω ταμπέλες που γράφουν ότι είναι υπό την δικαιοδοσία, κάπως έτσι δηλαδή, της περιφέρειας Αττικής. Ειλικρινά τώρα, γιατί πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα?

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού είμαστε άραγε? Στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μία είδηση ή και μία ανάρτηση που μας αφήνει άφωνους, όπως αυτή που επισημαίνει στο Facebook ο κύριος Νίκος Χρυσικός με τίτλο «Πέσε πίτα να σε φάω». Λέει λοιπόν, εχθές παρουσιάστηκε το app, το application, η εφαρμογή του PASOK, κάνει. Διάβασα μύδρους και κατάρες για αυτή την εφαρμογή. Μπήκα να δω γιατί ακριβώς εξανέστησαν τόσο πολύ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειλικρινά δεν το κατανόησα, είπε ο κύριος, λέει ο κύριος Χρυσικός. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι πολλές φορές τα καλάθια αγορών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των αλυσίδων, γιατί δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους επιλεγμένους από τον χρήστη κωδικούς. Κάτι όμως που να σε βγάζει από τα ρούχα σου δεν είδα. Χρησιμότητα πάλι είδα. Μπόλικη μάλιστα. Έπεσα σε ένα αφοριστικό post του κυρίου Μπογιόπουλου, ξέρετε αυτού που κανείς δεν τον ενημέρωσε ότι σφάχτηκαν χιλιάδες στο Κατίν. Κάτσε σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφος. Και τι διάβασα άραγε, συνεχίζει ο κύριος Χρυσικός. Μπόλικη ενημέρωση είδα, έπεσα μάλλον στο αφοριστικό αυτό post του κυρίου Μπογιόπουλου και σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ακριβώς ο δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών. Και τι διάβασα? Ότι δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το application, γιατί αν θες το φθηνότερο γιαούρτι θα πας στο Σκλαβενίτη, το φθηνότερο αρακά θα πας στο My Market και ούτω καθεξής. Άρα θα φας τα λεφτά σου στην βενζίνη. Εν πρώτης καταλήγει, απόρρισα με το μέγεθος της ανοησίας του γράφοντος, μετά όμως θυμήθηκα ότι είναι κομμουνιστής, άρα έχει επαρκή δικαιολογίες για την πάθησή του. Ίσως να μην φταίει αυτός που έγινε κομμουνιστής, μη σπέβδουμε να τον καταδικάσουμε, ας είμαστε πρωτίστως άνθρωποι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στο Liberal και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο τίτλος του είναι «Η επερχόμενη αταξία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ο Κώστας ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του νυχτερινού πια καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα από την πρόσφατη δισογραφία στην Ελλάδα ή και στον υπόλοιπο κόσμο, τα συζητάμε μαζί και τα σχολιάζει. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το κομμάτι στο Liberal τώρα, το οποίο το ρούφιξα λίγο πριν ανέβω στο στούντιο. Τα περί μισθών πείνας λοιπόν τα ακούω βερεσέ, λες. Γιατί Κώστα?
1: Δεν υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις, ένας Έλληνας δηλαδή, από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κάτι τωρινό. Πολλά χρόνια πίσω η Ελλάδα ήταν από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη. Απλώς αυτό που μας εκπλήσει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό που μας ευνηδιάζει μάλλον, είναι ότι πολλές ανατολικές χώρες, οι βαλκανικές και ανατολικές χώρες, που πριν το τη δεκαετία του 90, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δεκαετία του 90, ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα χρόνια της χρεοκοπίας κατάφεραν να ξεπεράσουν την Ελλάδα σε οικονομικά μεγέθη και σε βιωτικό επίπεδο, σε κατακεφαλήν εισόδημα.
0: Πώς το πέτυχαν αυτό, τι κάναν που εμείς δεν κάνουμε?
1: Νομίζω ότι το πέτυχαν αυτές αποσοβιετοποιήθηκαν μετά το 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ εμείς δεν καταφέραμε να αποσοβιετοποιηθούμε πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκανε τραγικά λάθη σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να το είχε αποφύγει αυτό, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία του 2010. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω είναι οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό στις αρχές του 2000, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση, που βλέπαν ότι το συνταξιοδοτικό βαίνει προς αδιέξοδο και
0: Ναι, τον χάσαμε τον Κώστα. Ναι, το χάσαμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Μιλάμε με τον κύριο Κώστα Στούπα. Είπαμε είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στο Liberal και θα επικεντρωθούμε και σε αυτό το βιβλίο του, το εξαιρετικό, με το τίτλο «Η επερχόμενη αταξία», και εκεί θα ασχοληθούμε και με την δημογραφική μας γύρανση, τη μείωση του πληθυσμού και την αύξηση του κόστους του κοινωνικού κράτους που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, για την δημοκρατική υπερφόρτωση, όπως λέει. Και τι είναι αυτό? Είναι τα αδιέξοδα του λαϊκισμού και οι υποσχέσεις πολιτικών που οι οικονομίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Και έχουμε και την επίσης υπερχρέωση, θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας, τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που υπονομεύουν την ανάπτυξη. Θα μάθουμε κιόλας και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό μας χρέος. Και βεβαίως παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική. Εκεί βλέπουμε μια άνοδο ανησυχητική των αυταρχικών καθεστώτων, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, που αμφισβητούν την ηγεμονία της Δύσης. Θα βάλουμε και έτσι ένα μικρό αστερίσκο και για τον Ντόναλντ Τραμπ και οπωσδήποτε για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας και καλησπερίζω πάλι τον Κώστα Στούπα. Κώστα, καλησπέρα ξανά.
1: Ναι, ναι, γεια σας. Δεν ξέρω που είχε μιλούσα και αν ακουγόμουν, που είχαμε μείνει.
0: Είχαμε
1: μπορώ
0: μείνει...
1: να συνεχίσω.
0: Ναι, είχαμε μείνει στο, στο βιβλίο καταρχάς. Ξεκινήσαμε από αυτό, την επερχόμενη αταξία και τις πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης και απλώς... σημείωσα σε τίτλους ποια είναι αυτή η κεντρική θεματολογία που έχεις. Ας το συνεχίσουμε τώρα. Τώρα, ναι, ναι. Κώστα μου.
1: Λέγαμε, από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν με ακούγατε εσείς, με είχατε ρωτήσει γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ στη χαμηλή στην Ελλάδα και αυτό προκαλεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια και το ακούμε από παντού.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα λοιπόν και δεν ακούστηκα ίσως ότι είναι τα τελευταία χρόνια κάναμε μερικά λάθη. Και ένα από τα λάθη αυτά είναι ότι το 2000 δεν έγινε η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η μεταρρύθμιση Σπράου-Γιαννίτση.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2010 να χρεοκοπήσουμε. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι όταν χρεοκοπήσαμε, τα 2/3 περίπου του χρέους προερχόταν από το συνταξιοδοτικό, από την επιδότηση που κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι προλογούμενοι, στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά το 2000, το 2010 δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει, το 2015 ενδεχομένως δεν θα μπαίναμε στο τρίτο μνημόνιο και όλα αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας δεν θα έχανε το 25% του ΑΕΠ την περασμένη δεκαετία. Όλα αυτά είχαν τραγικές συνέπειες στο να έχουμε σήμερα χαμηλούς μισθούς και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά, δηλαδή η Ελλάδα θα είχε σήμερα πάνω από 350-400 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ και η μισθή θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: γιατί...
1: όταν γκρινιάζουμε για τους μισθούς τους χαμηλούς να έχουμε υπόψη ποια λάθη μας οδηγήσανε σε αυτούς ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον.
0: Γιατί απορρίφθηκε αυτή η πρόταση των Σπράου και Γιαννίτση για, που οπωσδήποτε όποιος το μελετήσει στοιχειωδώς θα καταλάβει ότι θα ήταν άλλος τόπος σήμερα η Ελλάδα αν είχαμε πάει εκεί.
1: Ακριβώς, απορρίφθηκε γιατί τόσο από όσο θυμάμαι, ας πούμε, και θυμόμαστε όλοι οι μεγαλύτεροι, η αριστερά όσο και η δεξιά δεν δεχόταν αυτή τη μεταρρύθμιση, θεωρούσε δηλαδή ότι η χώρα δεν κινδυνεύει. Το πολιτικό σύστημα τότε, προκειμένου τότε και τώρα και συνήθως ας πούμε, προκειμένου να υφαρπάζει ψήφους, δίνει ανταλλάγματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Ο καθένας που δίνει μεγάλες συντάξεις, που έδινε τότε μεγάλες συντάξεις πριν το 2000 ας πούμε και λίγα χρόνια μετά, δεν σκεφτόταν ότι εγώ θα κερδίσω τις εκλογές σήμερα, αλλά όταν θα έρθει ο κόμπος στο χτένι, όταν αυτό το πρόβλημα θα αναδειχθεί και θα προκύψει, κάποιος άλλος είναι, σε κάποιου άλλου χέρια θα σκάσει η βόμβα. Κάπως έτσι σκέφτονται, κάπως έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς ως λαός και τις ψηφίζαμε και γι' αυτό φτάσαμε τότε εκεί που φτάσαμε και γι' αυτό σήμερα ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και γι' αυτό σήμερα για ένα μεγάλο μέρος, για ένα μεγάλο λόγο δεν έχουμε τους μισθούς που θα μπορούσαμε να είχαμε ας πούμε και να βρισκόμαστε κάπου κοντά στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στον πάτο.
0: Θα ήταν μεγάλη η μείωση τότε αυτού του για το συνταξιοδοτικό και από το Σπράου και τον Γιαννίτση για τους εργαζόμενους.
1: Όχι, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις που γίνανε μετά. Όπως ανέφερα ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά τα λάθη και η χρεοκοπία, το ΑΕΠ σήμερα δεν θα ήταν 240 δις που είναι, θα ήταν 350 και 400 δις ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές συντάξεις που είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια το χρόνο, στα 400 δις, στα 350 θα ήταν ένα μικρότερο ποσοστό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα ήταν βιώσιμες.
0: Κώστα, το πολιτικό τοπίο όπως έχει τώρα που και αυτό έχει, δεν θα πω ανατραπεί, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Τα μικρότερα κόμματα φαίνεται ότι πιέζονται πλέον και ότι η μάχη για τις πρώτες θέσεις θα είναι μεταξύ λίγων κομμάτων. Θα ήθελα πολύ την δική σου την μάτια πάνω σε αυτό.
1: Ναι, από τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μεγάλη διαφορά αλλά με μικρότερο ποσοστό, με αρκετά μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές, γεγονός που ενδεχομένως θέτει σε αμφισβήτηση την αυτοδύναμη, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές. αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε μετακύληση, μετακινήσεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται τρίτο, τέταρτο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύω αυτό που διακρίνω, ας πούμε, και θεωρώ ότι συμβαίνει, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την περασμένη δεκαετία και την χρεοκοπία και τις συνέπειές της, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού κατά κάποιο τρόπο ξεχνάει αυτά που περάσαμε, ξεχνάει τις συνέπειες της χρεοκοπίας, ξεχνάει τις αλλαγές, τις ανατροπές που υπήρξαν τότε στη ζωή μας και τίνει ευήκοα ότα προς φωνές που υπόσχονται τα πάντα, που υπόσχονται εύκολα πράγματα, που υπόσχονται μη βιώσιμες λύσεις και καταστάσεις.
0: Ξεχνάει ή είναι προσκολλημένος ο Έλληνας στον κομματικό του τον χώρο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι προσκολλημένος σε κάποιο κομματικό χώρο, γιατί βλέπουμε τεράστιες ανατροπές και ανατροπές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, δηλαδή δεξιούς να στηρίζουν αριστερά κόμματα και αριστερούς να στηρίζουν δεξιά-ακροδεξιά κόμματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, που πριν μερικές δεκαετίες θα θεωρούνταν αδιανόητα. Δηλαδή βλέπουμε αυτό τον πολιτικό διαχωρισμό της μεταξύ αριστεράς και δεξιάς να ξεθοριάζει. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι κατοχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι κάποιοι σε κάποιες ταμπέλες με τον ορισμό της δεξιάς ή της αριστεράς. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε είναι να πει κανείς είναι πως βλέπουμε να δημιουργούνται δύο μεγάλες παρατάξεις, αυτές που φανήκαν και στο δημοψήφισμα του 2015. Από τη μία πλευρά είναι μια ορθολογική αντίληψη με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, και από την άλλη πλευρά είναι ένα κράμα, ένα μείγμα λαϊκιστών, άλλων με αριστερό πρόσημο και άλλων με ακροδεξιό πρόσημο, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα χωρίς να έχουν κάποια απτή και ουσιαστική εναλλακτική λύση να προτείνουν, όπως το είδαμε το 2015, δηλαδή όταν έγινε η κολοτούμπα το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα οποία ευαγγελίζονταν και επαγγέλλονταν ήταν μη εφαρμόσιμα, και όταν ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα
0: συνταγή καταστροφής ήταν εκείνο. Ναι, ήταν όντως συνταγή καταστροφής και ευτυχώς που το μαζέψανε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το πολιτικό μας το τοπίο. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα, του δημάρχου μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επωφεληθεί από την φθορά του κυβερνώντος κόμματος?
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε, αν και παλιότερα είχε δείξει σημεία προσαρμογής στην πραγματικότητα, δηλαδή πριν πολλά χρόνια, πριν 25-30 χρόνια, όταν εξέλεξε τον κύριο Σιμίτη στην ηγεσία του κόμματος, ο οποίος δεν είχε μεγάλη απήχηση στην κομματική βάση, αλλά παρόλο αυτό, επειδή είχε μεγαλύτερη επιρροή στο κεντροδεξιό χώρο, εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησε για 2 τετραετίες. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε τότε μια μεγάλη ευελιξία.
0: Κώστα μου,
1: τώρα δεν δείχνει ευελιξία το ΠΑΣΟΚ στο να μπορέσει να απευθυνθεί στον κεντρό και στον κεντροδεξιό κόσμο.
0: Κώστα μου, μπορούμε να σε έχουμε λίγο στο τηλέφωνο σε ένα λεπτό, να ενωθούμε πάλι, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, τέθηκε άμεσα σε ισχύ και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές». Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έχουν συγκεντρωθεί έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Στούπα, δημοσιογράφο, αρθρογραφή στο Liberal, και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχω μπροστά μου. Έχει ενδιαφέρον και το εξώφυλλο του βιβλίου. Καταρχάς λέγεται «Η επερχόμενη αταξία και οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης». Αριστερά είναι μια μαυρόασπρη φωτογραφία με ένα χέρι, κάποιος αντιφά μάλλον, κρατάει μια μολότοφ, ένα μπουκάλι μολότοφ έτοιμο να το εκτοξεύσει, και δεξιά είναι εκείνη η καταπληκτική φιγούρα ενός από αυτούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο Καπιτόλιο, που μπήκανε μέσα και είναι ντυμένος σαν Ινδιάνος με ένα σωρό τατουάζ πάνω στο σώμα του. Αυτή είναι η επερχόμενη αταξία.
2: Αυτό που πραγματεύεται ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι ο τεράστιος διχασμός τον οποίο βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες της Δύσης. Δηλαδή ενισχύονται πάρα πολύ τα πολιτικά άκρα, από τη μία η λαϊκίστικη δεξιά και από την άλλη πλευρά η λαϊκίστικη αριστερά. Η ενίσχυση των άκρων έχει σαν συνέπεια την αποδυνάμωση του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο την αποσταθεροποίηση, την πολιτική και την κοινωνική των δυτικών δημοκρατιών. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Κυριαρχούν οι λαϊκιστές, οι ακραίες φωνές. Θα το δούμε, πιστεύω, περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Καθώς αν παρατηρήσει κάποιος, μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία είναι το κόμμα της Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο φέρνουν τον υποψήφιο του κόμματος της Λεπέν, τον Μπαρντελά, σαν επικρατέστερο απέναντι στους περισσότερους αντίπαλους. Από την άλλη πλευρά ενισχύεται το κόμμα του Μελανσόν, που είναι ακραίο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση που η Γαλλία ενδέχεται να βιώσει τα επόμενα χρόνια κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώσαμε εμείς την περασμένη δεκαετία. Μάλιστα. Ήδη το χρέος της είναι μεγάλο, οι προϋπολογισμοί δεν κλείνουν και δεν υπάρχει πολιτική συνεννόηση για να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση και εξισορρόπηση των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στη Γερμανία ότι τους τελευταίους μήνες μεγαλύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το φιλορώσικο ακροδεξιό AfD. Ναι. Πιστεύω και η Γερμανία οδηγείται σε κάποιο τρόπο αποσταθεροποίησης. Η οικονομία της ήδη πλήττεται από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση αταξίας, όπως λέω και στο βιβλίο μου.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, θα διακόψουμε λίγο τώρα, αλλά θα σε προσκαλέσουμε μία από τις Παρασκευές μας να έρθεις στο στούντιο για ολόκληρη τη χώρα, χωρίς καμία διακοπή απολύτως. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και δεν θα έχουμε ούτε την κλασική μας μινιατούρα, θα περάσουμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κώστα Κούρκουλο. Είναι νομικός και συγγραφέας, αρθρογραφεί στον ιστότοπο Μεταρρύθμιση και είναι και πολύτιμος τροφοδότης, ας το πω έτσι, της εκπομπής. Σήμερα δημοσιεύει μάλιστα και ένα άρθρο της Χριστίνας Πουλίδου στο Μεταρρύθμιση, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας για να σχολιάσει έκθεση «Και τα χάλια της Κύπρου» που ο Μακάριος Δρουσιώτης που φιλοξενήσαμε χθες ονομάζει και αποδεικνύει ότι η Κύπρος επί Προεδρίας Αναστασιάδη είναι πράγματι ένα κράτος μαφία. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω ότι είσαι στριμωγμένος. Σε ακούω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Δημήτρης Κούρκουλας είμαι.
1: Ο Δημήτρης Κούρκουλας.
2: Μάλιστα.
1: Λάθος έχουν κάνει εδώ στην παραγωγή. Αλλά εάν έχετε άποψη πάνω σε αυτό, θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Διότι είστε και πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Εγώ το παίρνω πάνω μου και συμβαίνουν καμιά φορά αυτά.
2: Θα μου κάνετε χάρη να επαναλάβετε το ερώτημα.
1: Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις στην Κύπρο αυτές τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου?
2: Όχι. Παρακολουθώ το Κυπριακό από την διεθνοπολιτική πτυχή, αν θέλετε. Mm-hmm. Παρακολουθώ και τη Μέση Ανατολή πολύ συστηματικά και τα Βαλκάνια, αλλά δεν, τα εσωτερικά της Κύπρου, δεν τα, όπως και τα εσωτερικά τα ελληνικά, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι τα παρακολουθώ στενά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι. ο Άλκης είναι...
2: Είναι ο αδερφός μου.
1: Αδερφός. Θυμάμαι που όταν ήμασταν στο BBC που μας έδινε ανταποκρίσεις από την πόλη.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ίσως έχει κολλήσει η απόφαση για λήξη του πολέμου με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εντοπίστηκαν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα πάνε όλα καλά. Τι βλέπετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, όλα καλά. Όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η εκεχηρία των 60 ημερών θα οδηγήσει σε μια πιο σταθερή ειρήνη, αλλά το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι με την συμφωνία αυτή όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αντιθέτως η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσάρεστη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Άρα ο πόλεμος όχι μόνο ήταν μια τρύπα στο νερό, για να το πω έτσι λαϊκά, αλλά επιπλέον οδηγεί σε μια κατάσταση χειρότερη και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα από ότι η προτέρα κατάσταση πριν από την 28η Φεβρουαρίου. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε αυτό στο μέλλον, εάν αυτή η εκεχηρία έστω θα μπορέσει να κρατήσει, διότι υπενθυμίζω ότι στο θέμα του Λιβάνου, όπου η συμφωνία από ό,τι φαίνεται λέει ότι συμπεριλαμβάνεται στην εκεχηρία, το Ισραήλ δημόσια και ανοιχτά, δεν το κρύβει, θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο στρατός του Ισραήλ να βρίσκεται στην επικράτεια του Λιβάνου. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι τελικά, παρά την πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον, θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτό το θέμα του Λιβάνου, που κινδυνεύει ακόμα μια φορά να τεινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία.
1: Είναι κακό να εκτιμήσει κανείς ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον πόλεμο.
2: Κοιτάξτε, αλλά σίγουρα αυτό νομίζω είναι δεδομένο και εξάλλου δεν το κρύβει.
1: Θέλει να χτυπήσει το Λίβανο τώρα να μπει.
2: Βέβαια, αυτό που νομίζω είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το Ισραήλ ολόκληρο, όχι ο Νετανιάχου μόνο, όχι μόνο δεν έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά βρίσκεται σήμερα σε δυσκολότερη θέση, διότι το πάντα θεωρούσε το Ιράν σαν ένα στρατηγικό εχθρό και επεδίωκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ την εξασθένιση του Ιράν. Το Ιράν σήμερα όχι μόνο δεν έχει εξασθενήσει, αλλά βγαίνει ισχυρότερο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα νομίζω ότι και το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τους στόχους του και γι' αυτό νομίζω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προσπαθεί, βέβαια υπάρχουν ορισμένα όρια πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, θα προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, διότι δεν θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα στρατηγικά του συμφέροντα.
1: Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ή να υπολογίσει το πώς, αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία από τον Πούτιν? Δύσκολο είναι όντως.
3: Είναι δύσκολο διότι υπάρχει δυστυχώς αυτή η αμφίσιμη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά έχει ανατρέψει όλη τη στρατηγική. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει με μεγάλη δυσκολία να στηρίζει τον ηρωικό αγώνα του ουκρανικού λαού, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα αμυντικά στρατηγικά δεν είναι αυτόνομη, και μέχρι να αποκτήσει τη στρατηγική της αυτονομία απαιτείται και η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε, και γι' αυτό όλοι συμπεριφέρονται με κατανόηση, για να το πω διπλωματικά, στις διάφορες περίεργες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, προσπαθώντας να διασώσουν ό,τι είναι να περισσωθεί. Άρα το πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και θα λήξει σύντομα, εξαρτάται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανύψουν και θα ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία θα αναγκάσει τον Πούτιν να συνθηκολογήσει, να κάνει ειρήνη, γιατί μόνο με στρατιωτική δύναμη θα μπορέσει η Δύση και η Ευρώπη και η Αμερική να φέρουν το τέλος του πολέμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρά τέταρτο, μια μικρή ανάσα για να περάσουμε στο ένθετό μας για τα social media.

0: Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, βεβαίως, η οποία μας εξηγεί τι είναι το σώμα κλοντ. Μάλιστα αναρωτιέται σε ένα κειμενάκι που μου έστειλε, μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Ελάιας Θρόν, ο φαροφύλακας που εμφανίζεται ξανά και ξανά στις ιστορίες των chatbox. Μου αρέσει που ρωτάει εμάς η Βάλια μας.
1: Βέβαια, εσύ πρέπει να μου πεις, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, να πούμε λίγο για το σώμα κλοντ τώρα. Ναι. Και μετά θα αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, γι' αυτό το έστειλα κιόλας. Για να αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, να το ψάξουν κιόλας, μήπως το βρουν και καλύτερα από μένα. Ποιος είναι αυτός ο Ελάιας. Το σώμα κλοντ. Το κλοντ είναι το λογισμικό της ανθρώπικης για το οποίο, τη τεχνητή νοημοσύνη, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνει τώρα η Anthropic? Σου λέει, θα βάλω 150 εκατομμύρια και θα τα δώσω σε 4.000 νέους ανθρώπους, ώστε να πάνε επί ένα χρόνο να εργαστούν μαζί με οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, γενικώς, και να τους μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο σαν ειρηνευτικό σώμα, έτσι. Αυτό είναι σαν τεχνολογικό σώμα. Θα ξεχυθεί λοιπόν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα οι οργανισμοί ή τα σχολεία ή οποιοδήποτε είναι αυτός που θα υποδεχθεί και ένα τέτοιο φύλακα, θα πάρει και 10.000 ευρώ δολάρια επιχορήγηση. Ναι. Τώρα αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει ένα μικρό πρόβλημα, γιατί αν εκπαιδεύσεις κάποιον ακόμα και δωρεάν στα δικά σου εργαλεία, μετά τα δικά σου εργαλεία θα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: οπότε υπάρχει έτσι ένα θέμα για το ποιος, αν τελικά αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά φιλανθρωπικού σκοπού ή τελικά είναι κερδοσκοπικού.
0: Ναι, ποιος μπορεί να το ελέγξει τώρα αυτό, δηλαδή, όπως μας γράφεις εδώ, ότι ξέραμε τα ειρηνευτικά σώματα, γιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό τώρα το σώμα κλοντ είναι αναγνωρισμένο?
1: Όχι, δεν είναι αναγνωρισμένο. Απλώς και μόνο που διάλεξε αυτή την ονομασία, έτσι, η οποία κυρίως αναφέρεται σε κάτι το οποίο κάνει καλό, έτσι. Δεν είναι σε κάτι που δεν είναι πόλεμος. Είναι με την έννοια το ειρηνευτικό ζώμα, αυτοί που πάνε ενοπλημένα να επιβάλλουν την ειρήνη. Αυτοί το κάνουν για την τεχνολογία, αλλά και μόνο η επιλογή του ονόματος είναι λίγο περίεργο. Θα μπορούσαν να πούνε κομμάτους κλοντ, ας πούμε, αλλά μετά δεν θα ηχούσε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Να μην ξεχάσουν όλοι να ψάξουν τον Ελάιας, έτσι.
0: Την Ελάιας, ναι, ναι.
1: Τον
0: Ελάιας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ θα το ψάξω σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, που μας προτρέπει να μην μεμψιμηρούμε και να δεχόμαστε καρτερικά όσα μας φέρνει η ζωή. Έχει τίτλο, τι άλλο, Gracias a la vida.
1: Η άνοιξη μπήκε δυναμικά, διαταράσσοντας το συνηθισμένο ρυθμό του καιρού. Με θερμοκρασίες πρωτόγνωρες δοκιμάζει την επίγνωσή μας, αφού όλο αυτό μοιάζει αφύσικο. Και μπορεί μεν κάποιοι να αρνούνται τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής, ενώ αντίστοιχα κάποιοι άλλοι την υπερασπίζονται με πάθος, εγώ όμως προτιμώ να κρίνω με αυτά που παρατηρώ πέρα από θεωρίες. Στην Πάρο, όπου έχω ένα κτήμα, εδώ και ένα μήνα δεν έχει βρέξει παρά ελάχιστα. Η ζωή μου δεν θα αλλάξει αν δηλώσει υποταγή στην ή στην άλλη άποψη. Θα αλλάξει όμως αν φερθώ με σύνεση και σταθμίσω ποια δέντρα χρειάζεται νερό, πότε και πόσο το χρειάζονται, αδιαφορώντας για τη γενναιόδορη απόδοση του πηγαδιού και της γιώτρης. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολύ νερό. Μόνο που σκέφτομαι πως δεν μου ανήκει. Είμαστε συνδιαχειριστές του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και από την αρχή, σαν παλιός δάσκαλος που είμαι, σκέφτηκα πως τα δέντρα κινδυνεύουν και αυτά από κακομαθησιά. Τα δέντρα στα ζωντανοί οργανισμοί εκπαιδεύονται. Και ναι μεν όταν οι ελιές και οι φυσικές ήταν μικρές περιζόρισαν συχνά, τώρα όμως πρέπει να δοκιμαστούν στο άνυδρο περιβάλλον του νησιού. Βλέποντας ένα δέντρο μέσα στο περιβάλλον του, ανακάλυψε τη σημασία του μικροκλίματος. Ακόμα και το πώς είναι φυτεμένα με τον αέρα να περνάει ανάμεσά τους, το μικροκλίμα διαφοροποιείται. Και αυτό το πιστοποιούν τα έντομα που βλέπεις να ζουζουνίζουν, αλλά και οι μέλισσες από τα μελίσια που φιλοξενούνται στο κτήμα. Όλα ένα κύκλο ζωής. Και αυτό που έχει περισσότερο σημασία από την πιστοποίηση του κτήματος σαν βιολογικού είναι σεβασμός στην έννοια αυτού του κύκλου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την αλήθεια ή μη της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής. Αλήθεια, αν κάποια στιγμή η θεωρία κατέρεε, θα σταματούσαμε να κοιτάζουμε έτσι το περιβάλλον γύρω μας. Το κίνητρό μας είναι αποκλειστικά χρηστηματικό, ή υπάρχει κάτι περισσότερο που για μένα δεν είναι άλλο από την επίθεση της ζωής, ιδίως τώρα την άνοιξη. Είναι η θερεμότητα που νιώθεις να πλημμυρίζει την ψυχή σου, ακόμα και αν παρατηρείς το σώμα σου να μην σε ακολουθεί όπως τα νιάτα σου. Μόνο που τότε όλη αυτή τη μαγεία της ζωής και της άνοιξης τη θεωρούσαμε δεδομένη και συχνά διαφορούσαμε, ενώ τώρα την εκτιμάμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Μου έρχεται λοιπόν στο νου η φωνή της Μερσέντες Σος από την Αργεντινή να τραγουδάει το τραγούδι «Gracias a la vida». Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε δύο μάτια και όταν τα άνοιξα μπόρεσα να ξεχωρίσω το μαύρο από το άσπρο και τα αστέρια στην απέραντο ουρανό. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε τον ήχο μέσα στη μεγαλοσύνη του καταγράφη. Μέρα και νύχτα, τους γρίλους και τα καναρίνια, σφυριά κινητήρες, γαυγής μετασκύλων, καταιγίδες και τη φωνή την τόσο τρυφερή αυτού που αγαπώ. Ναι φίλοι ακροατές, αφήστε για λίγο, ελάχιστο, τη σκέψη και τα προβλήματα και να ζητήσετε την παρουσία της ζωής ακόμα και σαν λουλούδι ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Και πιστέψτε με, τα επόμενα βήματά σας θα είναι λίγο πιο ανάλαφρα. Θα ενθαρρείτε ότι το σχόλιο αυτό δεν είναι σοβαρό, επειδή δεν ασχολείται με την τελευταία πολιτική επισημαχία, θα σας αντιλέγω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από τη διάσωση της θετικής στάσης στη ζωή. Ενώ γύρω μας οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σφαχτούν για λόγους που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά σκεφτεί.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Gracias a la vida». Κάντε λιγάκι υπομονή. Στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με αυτό ακριβώς το τραγούδι, με την μεγάλη, την Mercedes Sosa. Μέχρι τότε θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα ότι μέσα από τον πολιτικό ζόφο ευτυχώς υπάρχει και η τέχνη. Γιατί το λέω? Δεν περνάει μέρα, όπου και να είμαι, όπως και να είμαι, χαλαρός στη τσίτα, απογοητευμένος, αγχωμένος, προβληματισμένος, σκεπτικός, αισιόδοξος, αδιάφορος, που να μην επισκεφτώ το Fact News, μια ανεξάρτητη ελληνική ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Vivian Ευθυμιοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια εργάζεται στη διαφήμιση και την επικοινωνία. Σκοπός και στόχος της, λέει, είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Θα το επαναλάβω αυτό. Στόχος και σκοπός της είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Πόσο δίκιο έχει. Εδώ και 4 χρόνια περίπου η Vivian τροφοδοτεί κατά καιρούς την εκπομπή μας, τον καθρέφτη, και εσχάτως αρθρογραφεί και στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7.

Και κάπως έτσι, πολύ περιπετειωδώς, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητάω συγγνώμη για τις μικρές έτσι ή και μεγάλες παρεκτροπές μου στην εκπομπή σήμερα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι η νύχτα που με βαραίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος της νύχτας, ούτε και θα γίνω. Ας κλείσουμε λοιπόν με μια πολύ σπουδαία φωνή, την Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν, και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος το Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Αμερικανο-Ιρανικής Συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο.

0: Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Πέμπτη, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και πάμε να αρχίσουμε.

μετά την υπογραφή της συμφωνίας είναι όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή, λέει το Ιράν. Που από απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή, άντε του τη δώσαμε. Λέει ο Τραμπ, για μας δεν υπάρχει παρά μόνο επιτυχία. Εμείς λέμε δόξα τω Θεώ που υπογράφει και αυτό, άντε να πάμε παρακάτω. Αν και νομίζω ότι όποιος το καλοσκέφτεται καταλαβαίνει ότι αυτό το παρακάτω ούτε άμεσο είναι, ούτε εύκολο είναι.

ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα στην Ισπανία. Πάντως, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεφ, είναι ανοιχτός σε εκλογές εάν, δηλαδή στην περίπτωση που απορριφθεί ο προϋπολογισμός, η κυβέρνηση των σοσιαλιστών σήμερα δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη. Άρα, δεν μπορεί να περάσει τα συγκεκριμένα, όπως λέει, απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών εφημερίδων, η κυβέρνηση του Σάντσεφ εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο προκήρυξη πρώην εκλογών, ό,τι σημαίνει αυτό. Και τα πράγματα για την Ισπανία αρχίζουν και γίνονται λίγο θολά, λίγο περίεργα. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να πούμε ότι μπαίνει σε πολιτική κρίση.

θέλετε να σας πω για την ιστορία του Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν είναι 194 ετών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, είναι μια χελώνα. Είναι το γυρεότερο χερσαίο ζώο στον κόσμο. Και η πρώτη φωτογραφία, σκεφτείτε ότι ο Τζόναθαν περιπλανιόταν στη γη πριν καν τραβηχτεί η πρώτη φωτογραφία, πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεφωνική κλήση, πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του πύργου του Άιφελ. Τι έχει δει, τι έχει ακούσει αυτός ο Τζόναθαν? Είναι αυτή η χελώνα που κάθε τόσο μας λένε ότι έφυγε από τη ζωή και το διαψεύδουν. Όχι, ο Τζόναθαν ζει και βασιλεύει. Έχει καλά ξεπεράσει, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έχει μπει στο Guinness World Records και είναι γιγαντιαία χελώνα των συχελών. Και ήταν 50 ετών όταν μεταφέρθηκε το 1882 στην Ίσο της Αγίας Ελένης. Και η πραγματική του ηλικία ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή τα 194 χρόνια είναι μια συντηρητική εκτίμηση.

Αχ, βρήκαμε έναν έξυπνο από αυτούς τους έξυπνους που υπάρχουν γύρω μας. Ένας ελεγκτής, ο οποίος ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες για να μην κόβει πρόστιμα. Είχε ξεκινήσει από θηρορός, είχε αναβαθμιστεί σε σταθμάρχης μετά από εσωτερική διαδικασία και ολοκληρώσε την απαιτούμενη εκπαίδευση, έγινε ελεγκτής και πολύ καλά τα πήγε. Η δράση του όμως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε διαφορετικές μέρες, ώρες, διαφορετικούς σταθμούς.

Ένα υπέροχο νέο. Ο το εμβόλιο HPV, δηλαδή ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχει σχεδόν μηδενίσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν από την ηλικία του 30 ετών. Αυτό μας λέει μια νέα μελέτη που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη δημόσια υγεία. Έχουν σωθεί εκατοντάδες ζωές χάρη σε αυτόν τον εμβολιασμό.

Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι. Περιμένεις μήπως και το βρεις. Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι και να έχουν περάσει 42 χρόνια από τότε. Νομίζω ότι δεν το σκέφτεσαι. Οι ελπίδες έχουν πεθάνει. Παρ' όλα αυτά στην Ιταλία βρέθηκε μετά από 42 χρόνια ένα μηχανάκι που είχαν κλέψει από τον Αντώνιο Σμίλιο το 1984. Ήταν 16 ετών, είχε μαλλιά, τώρα δεν έχει μαλάκια, έχει κάπως μεγαλώσει, αλλά χάρηκε με την είδηση, φωτογραφήθηκε με το μηχανάκι του ανάμεσα στις δύο πολύ συμπαθητικές κυρίες από την αστυνομία. Τώρα το εντόπισε τυχαία, να σας πω, κατά τη διάρκεια ελέγχου. Απορώ και που υπάρχει αυτό το μηχανάκι μετά από 40 χρόνια και δεν έγινε παλιοσίδερα. Σκεφτείτε αυτή την απρόσμενη τηλεφωνική κλίση. Βρήκαμε το μηχανάκι σας. Ποιο μηχανάκι?

Λοιπόν, στις 27 Ιουνίου έχουμε μια πολύ δυνατή συναυλία, διότι έρχονται οι Foreigner, οι οποίοι γιορτάζουν και 50 χρόνια. Οι θρύλοι της κλασικής ροκ μουσικής έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακούστε, απολαύστε!

0: 27 λοιπόν Ιουνίου έχει ξεκινήσει η προπόληση στο ΟΑΚΑ, άρα πλησιάζει η στιγμή και θα μιλήσω με τον κύριο Μιλτό Καρατζά, ο οποίος εκτός του ότι είναι 54 ολόκληρα χρόνια, περισσότερο από τις φορές, στέλεχος δισκογραφικών εταιριών, είναι ο άνθρωπος που είχε την ιδέα να προσκαλέσει αυτό το απίστευτο συγκρότημα στην Ελλάδα. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την ιδέα σας.
1: Και να πω ότι η ιδέα ήταν δικιά μου και την εκτελεί ένα γραφείο, η Stellar Productions, που είναι ενός φίλου μου και απλά και μόνο τα παρακολουθώ, βοηθάω κτλ. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για τους φόρενες, ναι, τους οποίους έτσι κι αλλιώς προσωπικά τους λάτρευα πάντα. Διότι ήταν από τους από τα λίγα συγκροτήματα, τα ροκ συγκροτήματα, που μπορούσαν και πάντρευαν το ροκ με τη μελωδία, με την καλή μουσική. Δηλαδή όπως ήταν και οι Beatles αναμφισβήτητα, όπως ήταν και οι Pink Floyd αναμφισβήτητα κλπ. Λοιπόν, τώρα, επίσης εγώ πρότεινα να έχουμε και τον Κώστα το Τουρνά να ανοίγει την παράσταση.
0: Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, πώς το παντρέψατε στο μυαλό σας.
1: Κοιτάξτε, το παντρέψα και πρώτον, εντάξει, ο Κώστας είναι πολύ καλός μου φίλος. Γνωριζόμαστε, μεγαλώσαμε και δύο στη Φωκίωνος Νέγρη και είμαστε φίλοι εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν φίλοι, παρακολουθώ, ξέρω τι κάνει, ξέρω τον ίδιο ότι σαν άνθρωπο πως είναι και συνειδητοποίησα όταν έψαχνα να βρω ποιον να βάλουμε μπροστά ότι ο Κώστας ο Τουρνάς αφενός μεν συνυπήρχε εκείνη την εποχή, είναι και αυτός και η Φόρινε στην δεκαετία του 80 πραγματικά πέρασαν στον κόσμο και κάνανε τις μεγάλες τις επιτυχίες, ναι, και έχουν και οι δύο το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς στοιχείο, ότι παντρεύουν το ροκ με την μελωδία και την καλή μουσική. Και χάρηκα πάρα πολύ που όταν έγινε αυτό το ότι ανακοινώσαμε τον Κώστα τον Τουρνά, πήραμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από τον κόσμο ότι μπράβο, ωραίο πάντρεμα αυτό και τα λοιπά. Και έτσι κανονίσαμε να ξεκινήσει στις 8 η ώρα ο Τουρνάς, να τραγουδήσει 3 τέταρτα και στις 9 θα βγουν και οι Foreigner να τραγουδήσουν όλο τους το πρόγραμμα.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, για το ΟΑΚΑ να το ξαναπούμε, έτσι 27 Ιουνίου.
1: Δεν είναι το ΟΑΚΑ το γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι το ΟΑΚΑ του τένις.
0: Τένις ΟΑΚΑ.
1: Τένις ΟΑΚΑ που είναι και αυτό εκεί κοντά. Και το οποίο από ό,τι γνωρίζω θα ανοίξει γύρω στις 6 και 4 με 6,5 τις πόρτες για να μπει ο κόσμος μέσα. Τώρα, να πω επίσης, επειδή είπατε πριν ότι ξέρω εγώ έχει αρχίσει η προπόληση.
0: Ναι, έτσι διάβασα, όχι.
1: Δεν έχει αρχίσει, κοντεύει να τελειώσει.
0: Οπότε πρέπει να σπεύσουμε.
1: Ακριβώς. Όποιος θέλει να πάει, θα πρέπει να πάρει στο ticket services, ναι, και να κλείσει να δει τι θέσεις υπάρχουν ακόμα ελεύθερες και να τα κλείσει, διότι εντάξει, είναι σίγουρο έτσι όπως πάμε ότι θα είμαστε sold out, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια, οπότε πόσο ούτε 10 μέρες, 9
0: ούτε,
1: μέρες,
0: ναι,
1: μέρες.
0: 9 μέρες.
1: Οπότε όποιος θέλει να έρθει πραγματικά πρέπει να το φροντίσει άμεσα.
0: Και θα είναι μια μουσική εμπειρία ζωής να απολαύσεις αυτό το συγκρότημα με τις απίστευτες επιτυχίες. Δηλαδή τώρα κάποιος αν μας ακούει και σου λέει ναι, κάτι μου πραγματικά αξίζει να μπει, να δει τι έχουν πει αυτό, τι έχει πει αυτό το συγκρότημα, τι τραγούδια έχει υπογράψει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια, ναι, έτσι κι αλλιώς η περιοδία λέγεται Celebrating 50 Years. Λοιπόν, να πω επίσης ότι η Foreigner, ενώ είναι τόσα χρόνια συγκρότημα, πριν από 2 χρόνια, το 24, αποκτήσανε και την, είναι μάλλον μέρη του Rock and Roll Hall of Fame, και εκείνη τη χρονιά ξαναμπήκαν πάρα πολύ δυναμικά, και ένα σημαντικό είναι ότι το μεγαλύτερο τους τραγούδι, η πιο μεγάλη τους επιτυχία εκείνη τη χρονιά, κατάφερε κάτι που δεν είχαν καταφέρει μέχρι τότε ο Bob Dylan, η Pink Floyd, η Who, η Journey, η Aerosmith και πολλά μεγάλα άλλα συγκροτήματα, ότι ένα τους τραγούδι, το I Want to Know What Love Is, κατάφερε να περάσει τα 1 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Mm-hmm. Πρωτοφανές. Και το I Want to Know What Love Is, πρέπει να πω ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, τώρα πρόσφατα σε ένα γκάλοπ που έκανε μια αμερικάνικη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, που ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει από όλα τα τραγούδια που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο, ποια είναι τα 3 πιο ερωτικά τραγούδια από όλα.
0: Ναι.
1: Και το I Want to Know What Love Is μπήκε μέσα στην τριάδα. Δηλαδή,
0: και δικαίως θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, γιατί είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Είναι υπέροχο.
1: Και είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και οι ροκάδες, αλλά είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και όλοι οι άνθρωποι που ακούνε καλά τραγούδια.
0: Ναι, ναι. Εγώ τώρα προτείνω που θα το κλείσουμε, κύριε Καρατζά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ακούσουμε λίγο Foreigner, γιατί δεν τους ευχαριστηθήκαμε, και
1: παρακαλώ,
0: να προτρέψουμε τον κόσμο να σπεύσει, όπως είπατε, γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται. Να είστε
1: αν
0: καλά.
1: Μας παίρνει να, ναι, βάλετε 2 τραγούδια.
0: Μας παίρνει ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εσάς έχουμε καλεσμένο, δεν μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, αν είναι δυνατόν. Πείτε μας.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ακριβώς για να δείξω αυτό που σας είπα, ότι είναι εξαιρετικοί ροκάδες, αλλά γράφουν και υπέροχα τραγούδια, ότι θα ήταν ωραίο να βάλετε να ακούσουν το I Want to Know What Love Is, να δείξουν ένα υπέροχο τραγούδι τι είναι. Και μετά υπάρχουν τραγούδια όπως είναι το Urgent,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πραγματική ροκιά. Είναι ένα τραγούδι το οποίο και αυτό έχει κάνει τρομερά μεγάλα, έχει πάρα πολλά εκατομμύρια και streams και τα λοιπά, και ήταν για πολλά χρόνια στο top 30, ας πούμε, ήταν για πολλά χρόνια, για πάρα πολλές εβδομάδες ήταν στο top 10, και για νομίζω ή 8 ή 9 εβδομάδες ήταν νούμερο 1.
0: Το είπατε και έγινε. Το ακούτε ήδη. Με αυτό σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, θεωρώντας ότι ευνοεί την Τεχεράνη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Στη Βρετανία συνελήφθη άνδρας που πέταξε αγοράκι 3 ετών σε κλουβί με κροκόδιλους. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τίτλοι ειδήσεων μετά από μια ώρα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Όχι απλά επιστρέφει στο Αμερικανικό Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Αλλά έχουμε και την Αλεξάνδρα Σκαράκη από την Καθημερινή μαζί μας, όπου θα μας πει και για την καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα, αλλά και διάφορα νέα για την Οδύσσια. Ξεκίνησε η προπόληση. Εγώ να ξέρω ότι έκλεισα τα εισιτήριά μου, Αλεξάνδρα.
1: Έτσι, μπράβο Νεφέλη, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησε η προπόληση και η αντίστροφη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Για την πρεμιέρα της ταινίας, ούτε ένας μήνας έμεινε. Να πούμε ότι 16 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, 17 είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει στα social media της ταινίας. Και όχι μόνο, όπου δείχνουν κάποιες σκηνές από το φιλμ, δείχνουν συνεντεύξεις με ηθοποιούς και συντελεστές της ταινίας για το πώς γυρίστηκε, τι κάμερες χρησιμοποιήθηκαν, η τεχνολογία IMAX που είναι πάρα πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή. Και γενικά σε βάζουν σε ένα κλίμα αναμονής όλα αυτά.
0: Είναι μια ταινία που νιώθω, Αλεξάνδρα, και εσύ θα το έχεις αισθάνεται πως είναι κάποιες ταινίες που τις περιμένουμε και τελικά τάξη έρχονται και κάπως αυτή νομίζω ότι δεν θα μας διαψεύσει. Δεν θα μας απογοητεύσει.
1: Μακάρι, γιατί είναι μεγάλη η αναμονή, η αγωνία και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις του ότι πρόκειται για την πιο δύσκολη ταινία που έχει γυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του.
0: Και το έχουν πει και οι ηθοποιοί του. Το έχει πει ο Ματ Ντέιμον.
1: Ναι. Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι, εντάξει, έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες, αλλά σαν και αυτήν, στον βαθμό δυσκολίας, ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Ήταν μια ταινία που αποκλείεται να γύριζα κανείς άλλος δεν το είχε κάνει σε ηλικία των 50, που είναι εκείνος.
0: Ναι. Καλά, είναι μόνο γενικά, 50. Ενώ έχει κάνει ταινίες.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες και έχει συνεργαστεί ξανά με τον Όλαν. Και όμως είπε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από όσο περιμέναμε, αλλά τα κατάφεραν και ότι ελπίζουν το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Για να δούμε. Για να δούμε. Το περιμένουμε. Λίγο έμεινε ακόμα.
0: Λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στις ταινίες αυτής της εβδομάδας, γιατί και εδώ έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με την ταινία που θα κόψει τα περισσότερα εισιτήρια. Και αυτή είναι το Toy Story 5.
0: Θα πάω να το δω οπωσδήποτε. Ξεκινάει σήμερα.
1: Ξεκινάει αύριο.
0: Αύριο. Άρα εγώ Σαββατοκύριακο θα πάω με το γιο μου να το δω.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες ταινίες. Καθώς οι ήρωες, ο Woody, ο Buzz Lightyear και η Jessie και όλοι οι υπόλοιποι παρέα τους έρχονται αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Μια καινούργια συσκευή tablet που καταφτάνει με δικές της ιδέες ανατρεπτικές για το τι είναι καλύτερο για το παιδί του στην Bonnie. Οπότε τώρα δεν γνωρίζουμε αν η Bonnie που έχει τις κούκλες αυτές θα ξετρελαθεί με το νέο παιχνίδι στο tablet ή όχι. Θα είναι ξανά ποτέ το παιχνίδι το ίδιο. Με πριν. Οπότε καταπιάνεται με τέτοια θέματα πάρα πολύ σύγχρονα. Έχουμε την τεχνολογία πρωταγωνίστρια στην ταινία. Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε πάντως. Την περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε την αιμονή. Η ταινία το Obsession. Εδώ πέρα έχουμε ένα θρίλερ. Καθαρό αιμο θρίλερ. Το οποίο να πούμε μια παρένθεση. Τα θρίλερ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουν το κοινό του.
1: Μα πολύ καλά. Δηλαδή τα θρίλερ, τι να πω, ό,τι κυκλοφορεί σε horror movie, θρίλερ ή ψυχολογικό θρίλερ που είναι πολύ δημοφιλές και αυτό το είδος, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Τώρα το Objection, στην αιμονή.
0: Να σου πω, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό το φαινόμενο. Όχι, είναι φαινόμενο. Δεν θα μας το πεις έτσι απλά. Τι γίνεται. Το βλέπω παντού στο TikTok. Το βλέπω, είναι κάτι λέει με την Gen Z και αυτό. Τι είναι αυτή η ταινία.
1: Είναι με την Gen Z ακριβώς, η γενιά Z που έχει επιστρέψει να πούμε στα σινεμά και ευτυχώς, γιατί είναι η γενιά της οθόνης, του tablet, του streaming platforms και όλων αυτών των υπηρεσιών. Επιστρέψει στο σινεμά και θέλει horror movie, θέλει thriller. Η αρχή έγινε με το Break Room που ήταν πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε και πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα με την αιμονή, το Obsession που είναι στο ίδιο μοτίβο, πάλι με πρωταγωνιστή ένα νεαρό άντρα, ο οποίος είναι και πολύ ρομαντικός και ερωτευμένος, κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Mm. Αλλά πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι κάποιες επιθυμίες του έχουν ένα δυσίωνο τίμημα. Mm. Αυτές οι ιστορίες αρέσουν, λοιπόν. Που είναι οι τρομακτικές, έχουν λίγο και το ελληνικό στοιχείο μέσα, έχουν λίγο και το ρομάντσο, έχουν λίγο και το κοινωνικό τομήμα, αλλά τελικά καταλήγουν να είναι θρίλερ για γερά νεύρα και γερά στομάχια. Έχω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι φαινόμενο, πράγματι, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι φαινόμενο και πιστεύω ότι θα υπάρξει και άλλη και συνέχεια. Δηλαδή, τώρα μετά από αυτές τις δύο ταινίες, που και αυτή θα πάει πολύ καλά, το Obsession, πιστεύω ότι θα λέμε για πολύ καιρό ακόμα για θρίλερ.
0: Δηλαδή τώρα, ότι θα δούμε κι άλλα.
1: Θα δούμε κι άλλα, ναι.
0: Όταν πάει καλά ένα είδος, ξεκινάει. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ξεκινάνε μετά, είναι ντόμινο. Άλλη μια ταινία είναι το Θανάσιμα Πλούσιος. Εδώ πέρα έχουμε ένα cast λαμπερό. Έχουμε Glenn Powell, έχουμε Margaret Qualley, έχουμε Topher Grace, Ed Harris. Εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό τώρα, τον Beckett Redfellow, ο οποίος αυτός είναι αποκληρωμένος από την πάμπλητη οικογένειά του. Mm-hmm. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την κληρονομιά που θεωρεί που του ανήκει την κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
1: Για να το πετύχει δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα και στον δρόμο θα βρεθούν πολλοί, θα βρεθούν και συγγενείς και φίλοι. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα προσπαθήσει να διαγράψει, όχι με καλό τρόπο, να το πω έτσι κομψά, όλους όσους βρεθούν σε αυτόν τον εμπόδιο στον δρόμο του. Mm. Και εδώ έχουμε και στοιχεία θρίλερ, έχουμε και δράμα, έχουμε διάφορα στοιχεία εδώ σε αυτήν την ταινία στο Θανάσιμα Πλούσιος.
0: No.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς που θα πάνε οπωσδήποτε να δουν θερινό σινεμά, εγώ προτείνω την επανέκδοση, πανκυκλοφορία της Αμελή.
0: Αχ ναι, έχεις δίκιο.
1: Βγήκε στο σινεμά 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, γιατί πέρασαν και 25 χρόνια από τότε. Mm. Λοιπόν, η Αμελή, για όσους δεν έχουν δει την ταινία, είναι έτσι, μια μοναχική νεαρή γυναίκα που ζει στο Παρίσι, εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα μικρό καφέ της Μονμάρτης. Είναι μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον που περιόρισε τη φαντασία και την κοινωνικότητά της. Έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο, έχει μικρές αιμονές, έχει ενηροπολίσεις πολλές, παρατηρήσεις. Τυχαία λοιπόν θα ανακαλύψει ένα κρυμμένο κουτί με αναμνηστικά από την παιδική ηλικία ενός άγνωστου άνδρα και αποφασίζει να το επιστρέψει. Η αντίδραση του άνδρα αυτού θα την εμπνεύσει να αφιερώσει τη ζωή της στο να βελτιώνει την καθημερινότητα ανθρώπων γύρω της. Πολύ έτσι διακριτικά. Εντάξει, τι να πούμε για αυτή την ταινία. Είναι αγαπημένη
0: μια ολόκληρη γενιά. Δηλαδή, τους millennials τους καθόρισε.
1: Τους καθόρισε, ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που κάπως είναι ορόσημο.
1: Είναι ορόσημο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε τότε για τις Κάνες το 2001 που το είχε κυκλοφορήσει. Και γιατί τη θεώρησαν πολύ ρομαντική, πολύ έτσι. Πώς θα το πω, κάτι διαφορετικό. Φάνταζε ταινία, δεν τους άρεσε και πάρα πολύ. Και όμως μετά η επιτυχία νομίζω ότι τους αποστόμωσε. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που επανακυκλοφορεί λόγω της επαιτίου. Είναι και στη Γαλλία και στη Βρετανία. Πολλά σινεμά παίζουν την Αμελή ξανά και ξανά. Και πηγαίνει ο κόσμος και το παρακολουθεί. Τι να πει κανείς, η χιούμορ, η μουσική του Γιάννη Τίρισεν. Τα χρώματα.
0: Και ξέρεις τι, Αλεξάνδρα, εγώ ξέρεις τι, όλα η πρωταγωνίστρια, το κουρεμά της, η αισθητική, τα χρώματα, το Παρίσι, η αισιοδοξία.
1: Έχει μια διπλασιά, με ένα χαμόγελο, δηλαδή αυτό... όταν δεις την ταινία σου με ένα χαμόγελο.
0: Είναι, που ζούμε σε αυτό, κάπως που όλα δίπλα μας είναι και σκοτεινά και απεσιόδοξα και καχύποπτα, έχει μια αισιοδοξία, μια γλύκα ρε παιδί μου.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι από σήμερα που κυκλοφορεί ξανά θα έχει το κοινό. Το κοινό της ευκαιρία. Είναι ιδανική για θερινό σινεμά.
0: Mm, ωραία.
1: Είναι ιδανική.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ τώρα, έχεις να μας πεις καλά.
1: Έχω να πω μόνο ότι έχουμε και Steven Spielberg που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και η μέρα
0: έχω άποψη. Το είδα με το γιο μου.
1: Και?
0: Το δεκάχρονο που δεν είναι ταινία, δεν είναι τι, ενώ θέλει λίγο να το, του άρεσε πάρα πολύ,
1: το άρεσε,
0: εμένα μου άρεσε, κοίτα μου άρεσε, δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει, αλλά είδα Spielberg, Δηλαδή πάντα ναι. θέλω να βλέπω τις ταινίες του. Mm-hmm. Κατάλαβα mm-hmm. αυτό που λέει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους εξωγήινους, έχει να κάνει με εμάς. Παιδιά, ναι. ελάτε λίγο να το πάρουμε μετά από την αρχή το πράγμα. Κάπως ναι, το ναι. χάσαμε. Mm-hmm. Δεν κοιτάει έξω από αυτό το πλανήτη, μέσα μας κοιτάει. Και mm-hmm. μ' άρεσε. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί άκουσα ανθρώπους που μου λέγαν, δηλαδή άτομα που τα εμπιστεύομαι, που πάνε σινεμά πολύ και μου λένε πω, ήταν σαν παιδική ταινία, υπήρχε μια αφέλεια.
1: Όχι,
0: δεν συμφωνώ.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν παιδική ταινία. Ήταν μια καλογυρισμένη ταινία με ωραίους πρωταγωνιστές. Εντάξει, έχουμε και μια συμπάθεια παραπάνω στην Emily Blunt, mm-hmm. η οποία είναι πολύ καλή πάντα. Ήταν μια ταινία Spielberg.
0: Ήταν μια ταινία Spielberg.
1: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, απόψεις πάντα ενδιαφέρουν. Είναι και υποκειμενικό το αν θα αρέσει μια ταινία ή όχι. Πάντως θα παίζεται και πολύ καιρό ακόμα η μέρα αποκάλυψης. Και νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος να πάει να τη δει.
0: Ναι.
1: Πριν την Οδύσσια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Που έρχεται. Τώρα από τηλεόραση, θα πω σειρές που έρχονται. Έρχεται η τρίτη σεζόν, την κυριακή αυτή, η τρίτη σεζόν του House of the Dragon. Game of Thrones σύμπαν και μια σεζόν που την περιμένει πολλοί κόσμος, γιατί υπήρξε και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν. Τώρα έρχεται, επιστρέφει πολύ δυναμικά αυτή την Κυριακή και μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη μάχη κιόλας. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί είναι μια σειρά που έχει πολλές εξελίξεις, πολλές ανατροπές. Εντάξει, είμαστε το σύμπαν του Game of Thrones, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές στον κόσμο, οι οποίοι θα συντονιστούν αυτή την Κυριακή για να δουν την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του House of the Dragon.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θα αυτό. Κάνω. Ναι. Θα δω ναι. το ναι. Θα πάω πίσω-πίσω, γιατί έχω χάδει ναι. μόνο μία σεζόν του Game of Thrones. Θέλω ναι. να το ξαναδώ. Πιστεύεις ότι θα με μπορώ, ενώ είναι μια σειρά που μετά από τόσα χρόνια βλέπετε.
1: Βλέπετε. Η αδερφή μου, για παράδειγμα, την ξαναβλέπει τώρα.
0: Άρα βλέπετε.
1: Βλέπετε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Βλέπετε και το απολαμβάνεις κιόλας.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: ναι.
1: μόνο ότι βλέπετε, απλά για να ξέρεις τι συμβαίνει και να είσαι μέρος της συζήτησης που ακόμα καλά κρατεί. Mm-hmm. Αλλά όχι, είναι πάντα επίκαιρη.
0: Ωραία.
1: Οπότε κρατάμε ένα αυτό και μία πρεμιέρα ακόμα. 25 Ιουνίου έρχεται η τελευταία, η πέμπτη και τελευταία σεζόν του The Bear.
0: Α, του The Bear, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εκεί μεγάλη, έτσι, μεγάλη σειρά, πολύ δημοφιλής, με πάρα πολλά βραβεία. Έρχεται στο τέλος της, φτάνει. Κλείνει ο κύκλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και εκεί.
0: Ωραία. Αλεξάνδρα Σκαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με την Αλεξάνδρα θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Τραλαλαλαλα. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι που θα κάτσουμε το Σαββατοκύριακο. Η Μαρία Σφυροερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στον ήχο ήρθε ο Θάνος Τσιμέκας. Έφυγε, με μπέρδεψε και μετά ήρθε ο Γιώργος Κεύης, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί η 2ωρη πολιτική μας εκπομπή. Ο πολιτικός επίλογος. Τι έγινε με τον Δημήτρη Σαρή και τον. Α, είναι μόνος ο Αρής. Ο Βαγγέλης σήμερα. Οκ, okay, με τον Βαγγέλη Σαρή. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από Earth News Radio. Στο μικρόφωνο Φίλη Γερού. Είπα εμένα. Τώρα με είπα. Να είστε όλοι καλά. Γεια.

0: μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν, και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος στο Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και η διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, που σήμερα η εκπομπή μας ήταν λίγο διαφορετική, γιατί λείπει το έτερον ίμιση, ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, για μια προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση στην οποία υπευλήθη σήμερα, και να του ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Περιμέναμε, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιώργος Κεύης, που ρυθμίζει τον ήχο μας, το μενού από το χθεσινό γεύμα να μας δώσει, να μας περιγράψει τι έφαγαν ακριβώς στο παλάτι των Βερσαλιών εκεί, στο δείπνο που παρέθεσε το ζεύγος Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούσε η θέση δίπλα μου, τουλάχιστον αρχικά, να παραμείνει άδεια, γι' αυτό και γέμισε με τον καλύτερο τρόπο η Δέσποινα Συριοπούλου, καταχρηστικά να πω, με βάση το ωράριό της, είναι εδώ μαζί μου και θα με βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο όλα όσα γίνονται με την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, καθώς αύριο το πλάνο είναι ότι, αυτό είναι το σενάριο εργασίας, ότι αύριο ξεκινούν οι τεχνικές πλέον συνομιλίες για να γίνει προσπάθεια να επιληθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, που δεν είναι λίγα βέβαια. Και από την άλλη, είχαμε και ένα μήνυμα, το πρώτο μετά από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, από το Μοσδάμπα Χαμενή. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την, πρόσκληση. Λοιπόν, οι εξελίξεις και οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη. Mm-hmm. Πριν από λίγο, ενώ αύριο περιμένουμε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο πια, για να μπούμε στη διαδικασία επίλυσης όλων των προβλημάτων. Πριν από λίγο το πρακτορείο FARS, να το τονίσουμε ότι συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, mm-hmm. αναφέρει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα αναμένεται να αναστείλει οποιασδήποτε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο έχουν σταματήσει και ότι η Ουάσιγκτον τηρεί αυτό που έχει γραφεί στο μνημόνιο κατανόησης αναφορικά με το Λίβανο.
0: Άρα ανεβαίνει πολύ το ζήτημα του Λιβάνου, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα μεγάλα αγκάθια της συμφωνίας, γιατί το Ισραήλ, ακόμη και όταν ήταν στο κόκκινο οι συνομιλίες για την συμφωνία αυτή, συνέχιζε να επιτίθεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα και ο J.D. Vance στη συνέντευξη τύπου από το Λευκό Οίκο, και ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, που ανέφερε κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Ήτανε μήνυμα τώρα αυτό, ήτανε, έτσι, ακριβώς, από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Ακριβώς, και ο J.D. Vance μίλησε με πολύ σκληρότερα λόγια. Μάλλον ήταν πολύ πιο αυστηρός απέναντι στο Ισραήλ, φτάνοντας να πει ότι, να υπενθυμίσει μάλλον, ότι η πλειονότητα των αμυντικών όπλων στο Ισραήλ χρηματοδοτείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να μου το θυμίσω ότι σε λίγο καιρό θα δημιουργηθεί αντιπαλότητα και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν και βαρύς χαρακτηρισμούς η μία πλευρά για την άλλη. Μιλώ για τον Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Γιατί το Τελ Αβίβ σήμερα είπε ότι δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο mm-hmm. Λίβανο, ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, η IDF.
0: Σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Ότι η IDF είπαν ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται 10 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου για επιχειρησιακούς λόγους. Βέβαια, να σου πω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 23 και 25 Ιουνίου, στην Ουάσιγκτον.
0: Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο καθένας τώρα προσπαθεί να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πλασάρει αυτήν την συμφωνία και στο εσωτερικό του ακροατήριο.
1: Το βάλουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Πουλάει τη συμφωνία όπως θέλει, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα. Μάλλον ουσιαστικά να καθησυχάσει τις ανησυχίες. Γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε την.
0: Και από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα.
1: Ακριβώς. Επικρίσεις. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, τους χαρακτήρισε είτε ότι ζηλεύουν, είτε ότι είναι κακοί, είτε ότι είναι ανόητοι. Αλλά από την άλλη, είπε ότι αυτό αποτελεί νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Νίκη μπορεί να μην αποτελεί, αλλά αποτελεί σίγουρα έξοδο από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και από την άλλη, σήμερα ο Ντάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του που έφερε, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, είπε ότι
0: ο
1: Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε από απελπισία.
0: Από απελπισία και πίεσε για αυτή τη συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Απελπισμένος όντως.
1: Νωρίτερα βέβαια ο Πεζεσκιάν είχε τις αντιρρήσεις του στο μήνυμά του, λέει ότι είχα τις αντιρρήσεις μου, αλλά είχα τις δεσμεύσεις από τον πρόεδρο τον Πεζεσκιάν, ο οποίος mm-hmm. να σημειώσουμε ότι ιστορικό κείμενο χαρακτήρισε την mm-hmm. συμφωνία. Από την είχε τις διαβεβαιώσει και από άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι
0: θα διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Της Ιρανικής πλευράς.
1: Ακριβώς. Και ότι είπε βέβαια ότι αν υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις δεχτούμε.
0: Mm-hmm. Και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν ο εχθρός, γιατί πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, δηλαδή μπορεί να είναι τώρα ένα συμβαλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, αλλά πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, ότι δηλαδή ότι αν ο εχθρός επανέλθει και πάλι επανενεργοποιήσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις ή προσπαθήσει να, τότε και εμείς
1: έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει πάντοτε αυτό.
1: Εδώ να σου πω και το εξής. Πριν από δύο μέρες το CNN είχε δημοσιεύσει κάποιες πληροφορίες με βάση Αμερικανούς αξιωματούχους που έλεγαν ότι η ασάφεια η οποία υπάρχει στο μνημόνιο κατανόησης είναι σκόπιμη ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις.
0: Αυτό το τεχνικό στάδιο
1: ακριβώς.
0: που ξεκινάει αύριο, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι μια δημιουργική
0: ασάφεια. Παραπέμπει αλλού αυτό τώρα,
1: διότι,
0: αλλά...
1: ναι, δεν έχει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλά δεν έχουν τεθεί, ας πούμε πριν από λίγο ο J.T. Vance στη συνέντευξη τύπου είπε ότι το Ιράν δεν θα έχει βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Το πρωί σήμερα από την πλευρά της Τεχεράνης τονίστηκε ότι το πρόγραμμα των πυράβλων δεν αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν τέτοιες αντικρουόμενες δηλώσεις.
1: Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες. Και επίσης ότι αν αύριο ξεκινήσουν όλα με το καλό
0: mm-hmm.
1: στην Ελβετία.
0: Ναι, αν αύριο. Τώρα... με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό που είπαμε Δέσποινα και Μένη είναι ότι ο καθένας προσπαθεί πλέον να φέρει στη χώρα του τη συμφωνία αυτή, παρουσιάζοντάς την ως μια νίκη και σαν απόφθεγμα στη συμφωνία αυτή. Και από την άλλη έχουμε το Ισραήλ, όπου εκεί το Ισραήλ φαίνεται να είναι ο μόνος παίχτης εμπλεκόμενος παίχτης ο οποίος και δεν εμπλέκεται στη συμφωνία. Δεν ξεχνώ ότι χθες λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αρνούνταν καν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία στο Ισραήλ που το ζητούσε. Και από την άλλη φαίνεται να είναι ο μόνος παίχτης εμπλεκόμενος που φαίνεται ότι μόνο έχει να χάσει από αυτό. Γιατί δεν έχει επιτύχει τους στόχους και ούτε έχει τρόπο να παρουσιάσει στο εσωτερικό του τη συμφωνία αυτή ως μια επιτυχία.
1: Σίγουρα. Και ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα πράγματα και άλλες εσωτερικές υποθέσεις και με τη δικαιοσύνη, αλλά με τις επικρίσεις και με τις κριτικές που του ασκούν.
0: Mm-hmm. Βλέπω πάντως ότι και ο Πεζεσκιάν αυτό που λέει είναι ότι το Ιράν δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπειά του για το μνημόνιο αυτό ή με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, και αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του με καμία απειλή ή πίεση. Αυτό που καταγράφηκε ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ανθεκτικότητας, της πολιτικής ορθολογικότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας. Αυτό ήταν το μήνυμα από την πλευρά του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, απέναντι στη συμφωνία αυτή που κλήθηκε και υπέγραψε με τη σύμφωνη γνώμη, όπως μας είπες, και του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με το τελευταίο του μήνυμα.
1: Παρά τις αντιρρήσεις που είχε.
0: Που αρχικώς είχε εκφράσει.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και σίγουρα τις θέλει τις στενές σχέσεις. Απλά φοβάμαι που θα οδηγήσει αυτό το μεσοδιάστημα τώρα, το επόμενο διάστημα, με τις τεχνικές συνομιλίες και με την μπάλα που θα καθίσει στις λεπτομέρειες αυτής της περίεργης συμφωνίας. Μένει να το δούμε.
1: Και το βασικό είναι αυτό που, με αυτό που ξεκινήσαμε την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, την πλήρη κατάπαυση σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ανταποκρίτριά μας στην Ελβετία, την Άννα Παπασωτηρίου, που περιγράφει ακριβώς πως σιγά σιγά όλες οι πλευρές εκεί φτάνουν στο θέρετρο εκεί στο Μπούρκεστοκ, προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο αυτές οι τεχνικές συνομιλίες. Δέσποινα, και πάλι σε ευχαριστούμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Η είσοδος, τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Η έλεγχη είναι διεξοδική. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούζ για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίζουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Μένουμε στα της Μέσης Ανατολής και στην συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ρίχνοντας μια ματιά στις τελευταίες σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε τη σημερινή ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και το Ιράν έχουν υπογράψει ηλεκτρονικά τη συμφωνία που περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και ζητούσε επιτάσεως η Τεχεράνη. Τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο δεξαμενόπλια άρχισαν να περνούν τα στενά. Η συμφωνία θέτει τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπως είπαμε και νωρίτερα με την Δέσποινα Συριοπούλου, εκεί όμως όπου το Ισραήλ συνέχιζε να πραγματοποιεί επιθέσεις. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή στην Γενέβη ακυρώνεται, αφού το Μνημόνιο Κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου να μας το μεταδίδει από την Ελβετία. Και να πούμε και ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε, και αυτό δείχνει μια διαλλακτικότητα, μια σχετική αλλαγή στη στάση του Ισραήλ μέσα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δήλωσε ότι εμπιστευόμαστε τον Τραμπ. Η χώρα του εμπιστεύεται τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις βέβαια στο Λίβανο, γεγονός που εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας να πούμε και ο Γιώργος Σοτσολάκης επιμελείται την μουσική. Γιώργος Κεύης στον ήχο μας βέβαια. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με την συμφωνία στην Μέση Ανατολή και τα ευχάριστα ποια είναι ότι στα στενά του Ορμούς η κίνηση έχει αποκατασταθεί σε ένα βαθμό και ως εκ τούτου και η τιμή του πετρελαίου επιστρέφει, μπορεί μεν αργά αλλά σταθερά, στα επίπεδα προ-κρίσης. Είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα και σταθεροποιείται αυτή η πτωτική τάση που έχουμε και βλέπουμε, παρατηρούμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και ήδη είναι αρκετά τα δεξαμενόπλια, υπάρχει μια ανάκαμψη στην δραστηριότητα με την ανακοίνωση βέβαια της εκεχηρίας από τότε και έπειτα και περνούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια. Σήμερα τρία σούπερ τάνκερ με σαουδαραβική σημαία περνούν το Ορμούς και 11 ιρανικά. Υπολογίζεται ότι και αυτήν την ώρα από τα στενά διέρχονται 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα και άλλα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια διακινούνται μέσω του κόλπου του Ομάν στην έξοδο των στενών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά άμεσα να αποκατασταθεί πλήρως η κίνηση εκεί στα στενά. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο αυτό. Η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς αναμένεται να αποκατασταθεί τον επόμενο σίγουρα μήνα και οι εκτιμήσεις λένε ότι το Ορμούς δεν θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα αλλά θα διακινούνται περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερως σημαντικό για την αποκατάσταση σιγά σιγά της ομαλότητας, της κανονικότητας. Σημασία βέβαια έχει πότε θα δούμε στην Αντλία σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής, στις αντλίες της βενζίνης και του πετρελαίου, στο πετρέλαιο στο οποίο υπάρχει ακόμη και η επιδότηση των 15 λεπτών από το οικονομικό επιτελείο στην Αντλία. Μένει να δούμε μέχρι πότε θα διαρκέσει η επιδότηση αυτή όσο οι τιμές πέφτουν. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι ήδη βλέπουμε μια μικρή αλλά σταδιακή και συνεχόμενη αποκλιμάκωση στις τιμές στις αντλίες καυσίμων. Μένει να δούμε να πλησιάζει στα προ-πολέμου επίπεδα εκεί που ήμασταν γύρω στο 1,75 για παράδειγμα η τιμή της αμόλυβδης. Και εμείς τώρα κυρίες και κύριοι θα περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Ethnews Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ.

Είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η θάνατη αμάχων είναι απαράδεκτη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση τιμών των καυσίμων από τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τόνισε. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός και στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 36χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στο σπίτι του στην περιοχή του Μενιδίου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο δράστης έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα στην ντουζιέρα του σπιτιού του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, που όπως είπαμε λείπει για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση και θα είναι και πάλι μαζί μας από αύριο. Περαστικά να του ευχηθούμε, αν μας ακούει. Παρακολουθούμε εντωμεταξύ και τις εξελίξεις από το Μουντιάλ. Θα είμαστε και σήμερα και απόψε πιστοί στο ραντεβού μας στις 11.45 ακριβώς, 12 παρατέταρτο. Θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη για όλα τα νέα, για αυτά που έφερε η μέρα που φεύγει, αλλά και για αυτά που μας φέρνει η επόμενη. Και η Σουηδία με την Βοσνία αυτή τη στιγμή παίζουν και το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Να πούμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα της Μέσης Ανατολής, παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, να δούμε τις δηλώσεις που έκανε από τις Βρυξέλλες σχολιάζοντας την συμφωνία ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Δίδεται μεγάλη έμφαση από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο στην αποκλιμάκωση των τιμών, όπως ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε στη συνέχεια εκεί και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξελίξεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ.

0: Ακούσαμε λοιπόν τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που σχολίασαν τις εξελίξεις αναφορικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάθηκαν και δύο ιδιαιτέρως στο ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων, άρα και την αποκλιμάκωση των τιμών που όλοι περιμένουμε στα καύσιμα. Και όσο, όπως είπαμε, ανεβαίνει το ζήτημα τους, ανεβαίνει και η κίνηση, έτσι, επιταχύνεται η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, τόσο, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να βλέπουμε αποκλιμάκωση και στις τιμές και εδώ στην Αντλία. Στις Βρυξέλλες όμως θα επιστρέψουμε και πάλι εκεί. Οι διαπραγματεύσεις για το νέο επταετές προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα βέβαια της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και η Ουκρανία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε συνάντηση πριν από την έναρξη της Συνόδου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της χώρας μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης και έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης βέβαια και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί και πάλι στο παρελθόν. Έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πλέον η συζήτηση για την Ουκρανία, με έμφαση στη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο, στην περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στις διπλωματικές προσπάθειες για μια μελλοντική ειρηνευτική διευθέτηση, κατά την υποδοχή του Ουκρανού Προέδρου από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε αναφορά και στις διαδικασίες ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας, με έμφαση στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες μπήκαν στη συνέχεια στην συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την ενιαία αγορά και τις σχέσεις με την Κίνα, που αναδεικνύεται σε κεντρικό στρατηγικό ζήτημα της Συνόδου. Και στην Ελένα Αποστολίδου μίλησε μάλιστα Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα και ότι συνολικά η Ευρώπη χάνει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε ημέρα. Κάτι που δείχνει, όπως είπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, και αυτό και υπάρχει δίλημα για την ευρωπαϊκή στάση: πιο σκληρή προσέγγιση και διαπραγμάτευση ή η ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαλόγου, καθώς υπάρχει μια μορφή εξάρτησης, όπως είναι λογικό. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος, τον ακούσαμε για την Συμφωνία της Μέσης Ανατολής, να τον ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, τι σχολίασε προσερχόμενος όταν ρωτήθηκε.
1: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεξοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: για να δούμε τώρα τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η χώρα μας στη συζήτηση για τα οικονομικά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις αυξημένες φιλοδοξίες των κρατών μελών. Φέρεται να ζητά η Αθήνα. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τα αυξημένα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας, με προτεραιότητα για την χώρα μας να παραμένει ότι η ελληνική πρωτεύουσα ζητά κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για επενδύσεις σε κοινά αγαθά όπως η ενέργεια και η άμυνα, ενώ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, επεφρασμένη θέση της Ελλάδας είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου. Δηλαδή, μια προσέγγιση 360 μοιρών. Όσον αφορά στη συζήτηση για την Μέση Ανατολή, καλωσορίζει η Αθήνα τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Και πριν τη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν και σε άτυπη Σύνοδο για το μεταναστευτικό. Συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου, όπως είπαμε, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, και εκεί έθεσε και το ζήτημα του ντρόουν στην Λευκάδα. Ενώ στη Σύνοδο του ΕΛΚ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνος για την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Και ενώ ο αγώνας βλέπω της Σουηδίας παραμένει στο 0-0, και εμείς θα επιστρέψουμε τώρα, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Earth News Radio, στο τέλος της ημέρας και πριν περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στα ζητήματα που υπάρχουν τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δούμε τις τελευταίες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τις εξελίξεις που έχουμε και τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Ο Μακρόν λοιπόν είπε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια του Λιβάνου, τα λέγαμε λίγο νωρίτερα και με την Δέσποινα Σύριοπούλου, είναι μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ, τονίζει ο Γάλλος Πρόεδρος, αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές, αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, μίλησε στο France 2 και συμπλήρωσε ότι η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο επίσης στην Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη νησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Και τέλος προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει εκ νέου να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του. Και αυτό ήταν έτσι μια προσθήκη σε όσα έχουμε μπροστά μας απέναντι στη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, που όπως είπαμε αύριο μπαίνει στο τεχνικό της κομμάτι, στο ελβετικό θέρετρο, όπου θα ξεκινήσουν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και με όλους όσους συμμετέχουν βέβαια βοηθώντας την όλη διαδικασία. Και επειδή στην έναρξη της εκπομπής σας είπα ότι ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, που δεν είναι απόψε μαζί μας χρωστούσε το μενού από το γεύμα, το δείπνο χθες, το ιδιαίτερα ξεχωριστό δείπνο που παρέθεσε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πούμε λοιπόν ότι το μενού περιελάμβανε μαύρο χείρο από το Μπιγκόρ, σπαράγγια από τον Λίγυρα, πουλερικά από το Μπουρμπονέ, πιάτο με διάφορα γαλλικά τυριά και τάρτα σοκολάτας για επιδόρπιο. Αυτό για να μην, και αν μας ακούει ο Δημήτρης, για να κάνει όρεξη, γιατί χθες προσπαθούσαμε να βρούμε το μενού και δεν μπορούσαμε για αρκετή ώρα και είχε δυσαρεστηθεί που δεν είχε καταφέρει να βρει το μενού. Και τώρα θα επιστρέψουμε εδώ στην εσωτερική μας επικαιρότητα και τους στριγμούς που έχουμε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα ανάμεσα στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του κυρίου Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα, όπως ήταν λογικό, την έντονη αντίδραση από τον Δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών βέβαια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, όπως είναι λογικό, στην Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε χθες, μιλώντας στο Open, ότι το από πριν να συζητάς είναι συνταγή να ανοίξουν πόρτες, παράθυρα και να αρχίζουν να φεύγουν ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά έναν στους 20, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά για τα καλά δημοσιονομικά της χώρας μας από την κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε, με τις οποίες δίνει τα εύσημα ουσιαστικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Όπως είπαμε, δημιουργήθηκε μια εύλογη δυσαρέσκεια στην Χαριλάου Τρικούπη. στελέχη της να παίρνουν αποστάσεις και πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να αναφέρουν ότι αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση και σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι η δυσαρέσκεια αυτή έχει οδηγήσει και σε εσωτερικούς τριγμούς το κόμμα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό στο οποίο επικεντρώνεται, είναι τα ζητήματα της οικονομίας, και τα ζητήματα της οικονομίας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση, και βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προγράμματά τους, τις παροχές τις οποίες αναφέρονται εν ώψη των εκλογών, στέκονται πολύ στα ζητήματα της οικονομίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έθεσε και το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, μέσα με αφορμή για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια. Ζήτησε να έχουμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης αυτής και αναρωτήθηκε λοιπόν αν είναι με δανειολήπτες ή με φαντς η κυβερνητική πλευρά.
1: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία Διαμαντοπούλου για την κόντρα αυτή η οποία δημιουργήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων τον κύριο Δούκα, όπου και χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη πηχές λένε βέβαια ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτε μέσα στο κόμμα αυτή η δημόσια αντιπαράθεση, γι' αυτό και λαμβάνουν τα περισσότερα στελέχη αποστάσεις από αυτήν. Εδώ στην τηλεόραση του Earth News μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
4: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Και βλέπω ότι η Ελβετία με την Βοσνία παραμένουν στο 0-0. Μιλούμε για το Μουντιάλ, το οποίο προβάλλει η R2 Sport βέβαια απευθείας, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και εμείς σε 46 λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε στις 11:45 ακριβώς, όπως πάντοτε κάθε μέρα, πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νέα από το Μουντιάλ, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου αυτήν την τόσο ξεχωριστή περίοδο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωση του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης.

0: είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Ο Γκιντον Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Εδώ στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση. Όπως είπαμε, θα είναι και σύντομα πάλι κοντά μας όμως. Και εμείς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού πρώτα δούμε αυτόν τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η εσωκομματική αντιπολίτευση από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την οποία και στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος, όπως φάνηκε στην Κεντρική Επιτροπή που έλαβε και την σχετική αυτή απόφαση. Βρίσκεται λοιπόν ένας μίνι εμφύλιος σε εξέλιξη με τον Νίκο Παπά να μιλά στην τηλεόραση του Αντένα λέγοντας τι θα γίνει, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ και ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να το συζητήσουμε, αλλιώς πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η σταθερή θέση από την άλλη του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μίλησε στο Άξιον και είπε ότι συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει αυτό. Ταυτόχρονα επιδιώκω να δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερες εξελίξεις, γιατί η χώρα έχει ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ανοιχτά παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που έχουμε εξελίξεις. Δεν καταλαβαίνω, λέει, την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένεις. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε. Δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό, είπε, το πράγμα λογικό. Είναι απόλυτος παραλογισμός. Και μπορούμε στο σημείο αυτό να πάρουμε μια μικρή γεύση ακούγοντας τον Σοκράτη Φάμελο, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά.
1: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε, για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
2: Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
4: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση αυτή.
3: Δεν θέλω
4: αυτή
3: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
4: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
3: ό,τι
5: τώρα.
3: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία.
3: Να σας πω. Ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο. Είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
0: αυτές τις απορίες που εν πωλής είναι και εύλογες έθεσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Φεύγουμε τώρα από την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο πολύ σε γενικές γραμμές δώσαμε όλο το σημερινό πλαίσιο των ζητημάτων που την απασχόλησαν για να πάμε στον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια λοιπόν το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, καθώς ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση και οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις μοναδικές αναλογίες και τη γεωματρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα, ένα έργο ιστορικής σημασίας για το μνημείο αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μην ξεχνάμε πόσοι είναι οι άνθρωποι που φτάνουν καθημερινά από όλο τον πλανήτη προκειμένου να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο. Το δυτικό αέτομα λοιπόν ανέκτησε την αρχιτεκτονική του ενότητα με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου που επέτρεψε και την απομάκρυνση βέβαια των ικριωμάτων. Η κυρία Αλίνα Μενδώνη μίλησε εδώ στο Earth News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Απόστολο Μαγκυριάδη για αυτήν την αλλαγή και το τι πλέον διαφορετικό μπορεί να δει κάποιος υψώνοντας το βλέμμα του απέναντι στον Παρθενώνα.
5: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο του Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι σκαλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι σκαλοσχές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση, είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.

Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, απόλυτη ακρίβεια στην συγκόλυση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μετατροπή του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως επί του Ιερού Βράχου με ευρήματα από την Ακρόπολη αλλά και από την αρχαία πόλη των Αθηνών. Στο παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, όπως δήλωσε η κυρία Μενδώνη, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, θα υπάρχει και ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών εχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να βλέπει ο επισκέπτης ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα. Οι επισκέπτες πλέον του Ιερού Βράχου μπορούν να θαυμάσουν απρόσκοπτα την αρχιτεκτονική αρτιότητα του Παρθενώνα χωρίς τις καλωσιές που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και είπε ότι πιθανότατα θα τον υποστηρίξει στις φθινοπορεινές εκλογές του Ισραήλ, αλλά πρώτα θέλει να δει ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι εναντίον του. Ενδεχομένως θα μπορούσα να πιθανολογήσω και να πω έτσι πονηρά σκεπτόμενος ότι θα ήθελε να δει και το πώς θα πάει μέχρι τότε στη συμπεριφορά του απέναντι και στη συμφωνία που ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μαζί με τον Ιρανό ομόλογό του. Θα πρέπει να δω ποιοι θα είναι υποψήφοι, αλλά συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι, είπε ο Τραμπ, πιθανότατα θα τον στηρίξω. Η πιο ισχυρή αντίπαλη του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και αρχηγός του κόμματος Γιασάρ, ο Άιζενκοτ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Together, Ναφτάλι Μπένετ. Κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο ορθολογικός, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τις οποίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ιδιαιτέρως αδιάκριτες. Είδαμε ότι συνολικά η αμερικανική πλευρά εκφράζει ανησυχίες απέναντι σε αυτό. Για να επιστρέψουμε όμως τώρα στα δικά μας και να δούμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία με μικρή διάρκεια, αλλά με έντονα φαινόμενα που είχαμε ισχυρή χαλαζόπτωση με καταρακτώδη βροχή και θυελώδεις ανέμους το απόγευμα σε περιοχές, το απόγευμα χθες σε περιοχές του Δήμου Βυσαλτίας στις Σέρες. Εκεί σήμερα το πρώτο φως της ημέρας ήταν λίγο αποκαρδιωτικό, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες και έμειναν πίσω εικόνες απόγνωσης για τους παραγωγούς. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και διάρκεια λίγων μόλις λεπτών, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αρκετές χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, σύμφωνα με τους παραγωγούς της περιοχής, μεγάλες εκτάσεις με καλαμπόκι, με βαμβάκι και αμπελώνες, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στις δενδροκαλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των παραγωγών, η καταστροφή σε καρυδιές, ελαιόδεντρα και αμυγδαλιές είναι σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτική, όπως λένε, αφού το χαλάζι που έπεσε χτύπησε τους καρπούς σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην φετινή παραγωγή. Και θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο και να δούμε την έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά στην Τουρκία. Στην Τουρκία και την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον δρόμο της, το μονοπάτι το οποίο θεωρητικά θέλει να ακολουθήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε ότι η έκθεση ήταν καταπέλτης για την Άγκυρα. Την ικανοποίησή της εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την έκθεση η οποία αναφέρεται και στις προκλήσεις της Τουρκίας έναντι Ελλάδας αλλά και Κύπρου, και προκλήθηκε ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο της ψήφου των ευρωβουλευτών στο σχετικό ψήφισμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για ψευτοπατριώτες οι οποίοι στο εσωτερικό κοκορεύονται και στην Ευρωβουλή ωστόσο τα κόμματα και οι σχηματισμοί στους οποίους ανήκουν δεν στήριξαν το συγκεκριμένο ψήφισμα, τη συγκεκριμένη έκθεση της Κομισιόν. Η Αθήνα, όπως είπαμε, εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της έκθεσης σε μια από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, όπου καταδικάζεται απερίφραστα η τουρκική παραβατικότητα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου και εστιάζεται και στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
θεωρούμε ότι η έκθεση αποτυπώνει με ορθό τρόπο την κατάσταση στην Τουρκία, επισημαίνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε ότι το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκθεση. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατά της έκθεσης αυτής ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος Νίκη, ενώ απήχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κύριος Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά, και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κύριε Αλαβάνος Νικολάου και Παπαδάκης και η κυρία Λατινοπούλου, απήχαν. Υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες, σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης, από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η χώρα η ώρα να μετρηθούν και να αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν να τους χαίρονται τα κόμματά τους. Από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η έκθεση συντάχθηκε με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σχολιάστηκε ότι άλλη μια έκθεση για την Τουρκία, τον στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καταδίκη της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε από την πλευρά του ότι η Πύριος νίκη ονομάζεται από την κυβέρνηση θρίαμβος και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αποκόπτεται και δεν τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται νίκη. Και ο Δημήτρης Νατσιός σχολίασε ότι η έκθεση αυτή για την Τουρκία δεν θα έπρεπε να είναι παρά μόνο η αρχή.

0: μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης, ενώ εξαπέλυσε τα πειρά του και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους.
1: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες, που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζουν όλη την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα, πράττουν τα αντίθετα.

Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής που περιλαμβάνει και την αθλητική μας ενημέρωση στις 11:45 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι έδεσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αμάχων είναι απαράδεκτοι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προτρέπει τον Νετανιάχου να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό για το Λίβανο. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντες στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Αναφέροντας μεταξύ άλλων, χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Health News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, και συνεχίζουμε με δύο ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο και έχουν απασχολήσει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα. Καταρχάς, η πρώτη έχει να κάνει με την υπόθεση του διπλού φωνικού μητέρας και γιου στο Αίγιο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, στα οποία δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ του μιλάμε για τον 65χρονο Ιταλό, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα θύματα του φερόμενου ως δράστη, του συλληφθέντα κατηγορούμενου ως δράστη. Δεν βρέθηκαν και αποτυπώματά του ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι. Μάρτυρας κλειδί στην ιστορία αυτή θεωρείται να είναι και ο φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, που έσπευσε να τον ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι βρήκε τη γυναίκα και το παιδί νεκρούς. Από την πρώτη στιγμή μετά το διπλό φωνικό, που οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας εκεί στο λόγκο του Αιγείου, διαπίστωσα ότι η εικόνα που αντίκριζαν δεν συμβάδιζε με ένα χώρο που είχε μόλις διαπραχθεί τόσο βίαιο έγκλημα. Φαίνεται ότι υπήρξε παρέμβαση, ήταν έντονη μυρωδιά καθαριστικών, δεν υπήρχαν όμως σουγκαρίστερες, σκούπες κλπ. Είχαν όλα εξαφανιστεί. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες των αρχών, αφού προκύπτει ότι τόσο στα ρούχα του 65χρονου δεν βρέθηκε αίμα, αλλά ούτε δείγμα DNA, κάτι το οποίο προβληματίζει. Έχει ορίσει ο 65χρονος, να πούμε, ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν φαίνεται να έχει εξεχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο ίδιος, παρά την προφυλάξη του, εμένει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι την ώρα που η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της δολοφονούνταν, εκείνος βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο, λέει ότι δεν είχα καμία σχέση, αλλά αντίθετα η σύντροφός μου και ο γιος μου αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ, είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης πάρθηκαν και δύο καταθέσεις από άτομα που ενισχύουν τη θέση του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο φίλος του Ιταλού, που ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε και στο σπίτι έπειτα από το φωνικό, αποτελεί τον μάρτυρα κλειδί, αφού η περιγραφή του για το τι είδε στον τόπο του εγκλήματος αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα περί αλλίωσης. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που προέρχεται και πάλι από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσκες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεκτές περνούν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση και νέων κυκλωμάτων. Η υπόθεση είναι μεγάλη και η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος στις πολεοδομίες και ήδη σε βάρος 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Ερευνάται αν πηγή προέλευσή τους είναι οι δωροδοκίες, όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που το Μάρτιο που μας πέρασε επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια έπειτα από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Εκεί φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ανέγερση τριόροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς. Το σαφάρι επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, να πούμε, σε όλες στις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν υψηλόβαθμοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς, ξεσκονίζονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, κινητά και ακίνητα, οι δηλώσεις ποθενέσχες, και όπου υπάρχει παραμικρή υποψία σκανδάλου, τότε παγώνουν όλα τα στοιχεία, δεσμεύονται και ξεκινά εξονυχιστική έρευνα. Όπου υπάρχουν ευρήματα, σχηματίζεται δικογραφία άμεσα και στέλνεται στη δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω, και το μήνυμα είναι σαφές, δεν πρόκειται κανείς να μείνει στο απειρόβλητο, κανείς δεν είναι εκτός πλαισίου ελέγχου.
και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την αθλητική μας ενημέρωση, να κλείσουμε με την λίγο πριν με την υπόθεση αυτή με την παράνομη συνδρομητική. 6 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένα συνταξιούχος είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Μιλάμε για συνδρομητές που ανέρχονται στις 86.000 τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τα κέρδη της συγκεκριμένης πείρας να φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί που προσποιήθηκαν τους πελάτες φαίνεται ότι ξεδίπλωσαν την παράνομη δράση τους, η οποία ήταν υποδειγματική με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Χιλιάδες πελάτες λοιπόν σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον από το 2017, οι συλληφθέντες του κυκλώματος θησάβριζαν με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, συγκέντρωναν το περιεχόμενο και το αναμετέδιδαν έπειτα μέσω διαδικτύου στους πελάτες τους. Είχαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, σε τιμές βέβαια πολύ χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων συνδρομών. Έτσι, και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονταν. Παρήχαν τόσο ταινίες όσο και αθλητικές διοργανώσεις στις τιμές αυτές τις ανταγωνιστικές. Παρήχαν ακόμη και τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες. Υπήρχε δηλαδή εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως. Έπαιρνες τηλέφωνο την τεχνική εξυπηρέτηση και τους έλεγες ποιο είναι το πρόβλημα και στο έλυναν άμεσα. Οι δε πελάτες πλήρωναν από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με την διάρκεια της συνδρομής και τον αριθμό των παράνομων προσβάσεων, και για την αγορά του αποκωδικοποιητή κατέβαλαν 130 ευρώ. Για τη δε εγκατάσταση της εφαρμογής στις σύγχρονες smart τηλεοράσεις με 25 ευρώ. Οι αστυνομικοί του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης κατάφεραν να φτάσουν ωστόσο στα ίχνη του κυκλώματος, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε στεγανά και περνούσε από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες ακριβώς για να αποφύγουν τυχόν διαρροές. Βέβαια, αν έχεις 86.000 συνδρομητές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο κόσκινο άραγε να τους έχουν περάσει. Τα κέρδη ήταν πολλά και μαζί και η συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες του εξωτερικού. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ιδιαίτερος οργανωμένοι. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν βέβαια τα νόμιμα έσοδά τους, τις αγορές και τον πολυτελή αυτόν βίο που έκαναν. Δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια μεγάλα που προέρχονταν από τη δράση τους σε πολυήμερες διακοπές και κρατήσεις ξενοδοχείων, ενώ αγόραζαν πολυτελή οχήματα και ακίνητα και εδώ στην Αττική αλλά και στο Αγρίνιο. Η βάση δεδομένων τους εμφανίζει αριθμό άνω των 86.000 πελατών. Όπως είπαμε, το συνολικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια και η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι για να πετύχουν όλα αυτά είχαν επενδύσει και όλα σημαντικά ποσά άνω των 280.000 ευρώ σε υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα, για να αποκτήσει η αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος τις αποδείξεις που χρειάζονταν, αστυνομικός, όπως είπαμε, της υπηρεσίας προσποιήθηκε τον πελάτη, απέκτησε πρόσβαση και εκτός από τους 7 συλληφθέντες στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί τους, μέλη της οργάνωσης και 71 πελάτες του συγκεκριμένου κυκλώματος.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στα του Μουντιάλ.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουμε ωραίο ματσάκι αυτή την ώρα.
0: Σε εξέλιξη, έτσι.
2: Το μακρινό Λος Άντζελες πάει προς το τέλος. Ελβετία, Βοσνία 2-0. Ενώ είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο ως βαρετό. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Ελβετία ανέβηκαν κατακόρυβα. Πέτυχαν 2 γκολ. Έχουν αναγκάσει τους αντιπάλους να παίζουν με 10 παίχτες λόγω κόκκινης κάρτας για ένα μαρκάρισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι οι Ελβετοί δίκαια φτάνουν στο τέλος να είναι οι νικητές. Mm-hmm. Τώρα, λέμε Ελβετία, αλλά έτσι πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, το βλέπουμε και στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο σε χώρες άλλες που έχουν πολύ περισσότερους μετανάστες. Mm-hmm. Γενικότερα η ομάδα της Ελβετίας προέρχεται οι ποδοσφαιριστές από 17 διαφορετικές εθνότητες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ΟΗΕ. Δηλαδή τώρα συνήθως λέμε ότι είναι, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί και είναι ένας Διογκανέζι ή ένας, ξέρω εγώ, Έλληνας. Ναι, έχουν καταγωγή δεύτερης γενιάς. Εδώ έχουμε ποδοσφαιριστές 25 στο σύνολο, mm-hmm, από 17 διαφορετικές εθνότητες, έτσι που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς πλέον Ελβετοί, αλλά έχουν καταγωγή έτσι, από 17 διαφορετικές χώρες. Νωρίτερα, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Οπότε δέχομαι και τις δύο ομάδες να περιμένουν την τρίτη αγωνιστική, γιατί αυτή είναι η δεύτερη. Πλέον ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική. Οι Τσέχοι είχαν προηγηθεί, όμως σοφάρισαν οι Νοτιοαφρικανοί στο τέλος. Οπότε είναι ένα αποτέλεσμα που κανένα από τους δύο δεν αρέσει. Πάλι καλά βέβαια για τους Νοτιοαφρικανούς που ισοφάρισαν, γιατί λογικά από πολύ νωρίς θα έλεγαν αντίο στο θεσμό. Τώρα δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για απόψε. Mm-hmm. Μία ώρα τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ στο Βανκούβερ και 4 ώρα τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Εδώ και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Οπότε αν υπάρχει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, ο νικητής από τώρα θα είναι ήρεμος και άνετος, καθώς θα έχει περάσει στην επόμενη φάση, απλά δεν θα ξέρει αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος στον ομιλό του. Γενικότερα τώρα όσο περνάνε οι μέρες μπορεί να μην βλέπουμε τρομερό, φοβερό θέαμα, αλλά είναι παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον στο τέλος, δεν είναι βαρετά. Γιατί από εδώ και πέρα κρίνεται αν θα προκριθούν ή όχι στην επόμενη φάση του θεσμού. Στην Πορτογαλία, πάω στο χθεσινό παιχνίδι, mm-hmm, για λέω τι έγινε σήμερα. Υπάρχει γκρίνια και στην Πορτογαλία και υπάρχει το ερώτημα αν ο Ρονάλντο πρέπει να παίζει βασικός mm-hmm, ή όχι. Ή όταν δεν παίζει καλά, γιατί δεν γίνεται αλλαγή όπως θα μπορούσε να γίνει με άλλους παίχτες. Mm-hmm. Βέβαια νομίζω Αν ήμουν εγώ προπονητής χθες στην Πορτογαλία, θα τους έλεγα όλους. Όχι μόνο τον Ρονάλντο, γιατί κανένας δεν τα πήγε καλά. Ένα ωραίο ντεσού όμως είναι το εξής. Ότι ο νυν προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, έτσι κι αλλιώς θα φύγει σίγουρα από την Εθνική, όπως να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα που παίζει ο Ρονάλντο. Έτσι, δεν είπα να το σκεφτούμε τέτοια καλά πονηρά, γιατί είναι ο Ρονάλντο, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό να λέμε τώρα, άστο ρε παιδάκι μου, πού να τον αλλάξω, πώς το λένε, σε 1,5 μήνα θα είμαστε μαζί Δευτέρα Κυριακή, είναι να τον αλλάξω και να μου γκρινιάζει, λέω εγώ τώρα, έτσι δεν είναι, να το βάλω το τραπέζι, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει αυτό, αλλά να το σκεφτούμε και λίγο πονηρά, που τα πάντα είναι πονηρά, μπορεί να έρθει πονηρά στη ζωή, θα συναντηθούν μάλλον σε ένα μήνα από τώρα, αν τελειώσει και το Μουντιάλ, και οι δύο θα είναι στην ίδια ομάδα. Εχθές λέγαμε πόσα χρήματα θα εισπράττει η Fox, είναι η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Τα δικαιώματα, ναι.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Τα βρεγγές.
2: Ναι. Λοιπόν, κατά προσέγγιση, χωρίς να είμαι έτσι εκπρόσωπο της Fox, λοιπόν, είναι το κάθε ένα, καταρχήν έχουμε 832 σποτ από την αρχή έως το τέλος.
0: Να βγάλω κομπιουτεράκι, 832. Τα έχεις κάνει ήδη,
2: 30 δεύτερα το κάθε ένα σποτ. Είναι στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι 200.000 για το κάθε ένα σποτ. Και όταν παίζει η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα είναι στο τελικό, τότε τα χρήματα θα πάνε 750.000 ευρώ.
0: Για τα 30 δευτερόλεπτα, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Αγόρασε τα δικαιώματα 485 εκατομμύρια. Και θα εισπράξει από 250 μέχρι 330. Δηλαδή, μόνο από τα break για να πίνει νεράκι, θα βγάλει σχεδόν όσα έδωσε.
0: Όσα έδωσε, ναι. Άρα καλά πάει.
2: Κόρια τα του ημιχρόνου ή πριν που είναι τα καθιερωμένα. Και εδώ έχουμε το εξής. Υπάρχει πλέον μια κουβέντα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η FIFA, η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λέει όχι. Και η Γαλλία δεν θέλει. Αλλά λέω εγώ τώρα, αν ξαφνικά θα πούνε στο Champions League ή στο Europa League ή και στο δικό μας το πρωτάθλημα, έτσι, να βρεθεί.
0: Η Βοσνία έβαλε γκολάρα η Βοσνία.
2: Οπότε μειώσαμε 2-1. Ναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
2: Οπότε λέω, επειδή τα χρήματα είναι χρήματα και είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, αν ξαφνικά υπάρχει μια ισχυρή χορηγία που να πούνε ότι εγώ θέλω ένα διάλειμμα αντίστοιχο στα μέσα των ημιχρόνων και θα εισπράτεται χίποσο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ομοσπονδίες ή οι δικοί μας. Έτσι, δεν είπα ότι καταγίνει, το βάζω στο τραπέζι αφού έχει γίνει εκεί, γιατί να μην γίνει μετά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, αλλά για την ώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Και πρώτη φορά που είχαμε τέτοια διακοπή ήταν πάλι σε Μουντιάλ, το 2014 στη Βραζιλία. Ήταν παιχνίδι της Ολλανδίας, νομίζω με το Μεξικό, χωρά είμαι σίγουρος και το Μεξικό, αλλά την ώρα εκείνη η θερμοκρασία ήταν 39 βαθμοί. Και δεν το είπε τότε η FIFA, η κυβέρνηση της Βραζιλίας, και λέει θα πεθάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχει διακοπή για να πίνουν νεράκι.
0: Για cooling break, έτσι.
2: Μπράβο. Είναι το ανθρώπινο απόλυτα λογικό. Αλλά 39 βαθμούς, έτσι. Όχι 20 και 18 και 24, που είναι μια χαρά θερμοκρασία για να παίζουν μπαλίτσα. Αυτά. Αν έχεις κάποια ερώτηση.
0: Εγώ, καταρχάς, επειδή μιλάγαμε και χθες και λέγαμε και για το αυξημένο της ηλικίας των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών, διάβαζα για τον Νόγερ. Είπε ότι θα αποσυρθεί οριστικά από την εθνική της Γερμανίας μετά από το τέλος αυτού του Μουντιάλ.
2: Νομίζω θα τελειώσει την καριέρα του. Και τώρα με τη Βοσνία παίζει ο Τζέκο που είναι 40. Είναι ένα Μουντιάλ που παίζουν μεγάλοι. Όχι όμως θα πει κάποιος, είδατε, δεν υπάρχουν παίχτες. Υπάρχουν, απλά όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει ανέβει και το προσδόκιμο των αθλητών.
0: Σωστή.
2: Λόγω της διαφορετικής ζωής, της τεχνολογίας, της διαφορετικής προπόνησης, έχει ανέβει πάρα πολύ και το προσδόκιμο των αθλητών, εκεί που στα 30 κάτι σταματάγανε, τώρα είναι 35 πλάς και αρκετοί με επιτυχία αγωνίζονται και μέχρι τα 40. Και τα υπερβαίνουν, όπως ο Ρονάλντο.
0: Βεβαίως. Και για τον Μέση γίνεται πολλή συζήτηση με αφορμή και το κλάμα που έριξε μετά από το πρώτο γκολ με την Αλγερία. Εξέδωσε ανακοίνωση η οικογένεια του Λίονελ Μέση, όπου επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας ο πατέρας του Αργεντίνου Σούπερσταρ, ο Χόρχε Μέση. Και γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και ξέσπασε κλάματα αφού σημείωσε το πρώτο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Αλγερία.
2: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες, έτσι, με αθλητές, είτε σωματικά είτε ατομικά, ειδικότερα σε ομαδικά, που να έχουν αγωνιστεί ενώ έχει πεθάνει ο πατέρας τους ή μάλλον ή ένας από τους δύο γονείς. Το ξέρανε ή δεν το ξέρανε και τους το είπαν μετά αφού λήξε το αγώνα, ή το ξέρανε αλλά δεν ήταν επαγγελματίας, είπαν όχι θα παίξω και μετά θα αφοσιωθώ έτσι στον πέρθος για τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου.
0: Είναι φοβερό αυτό, γιατί, και είναι μια ερώτηση που πάντοτε Κάναμε εμείς οι δημοσιογράφοι και στους, στους ηθοποιούς ή στους καλλιτέχνες συνολικά, τους διασκεδαστές καλλιτέχνες. Ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα, ή ένας ηθοποιός, ο οποίος πρέπει να ανέβει στο θεατρικό σανίδι
2: ή
0: στην πίστα. Ακριβώς.
2: Το θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο εκεί.
0: Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Η συναισθηματική φόρτιση παρόλα αυτά και ο πόνος είναι κοινός. Ό,τι
2: και
0: αν κάνεις, ό,τι και αν ασχολείσαι.
2: Ό,τι και να κάνουμε, αλλά λέω από όλους αυτούς τους κλάδους. Θεωρώ ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός είναι πιο δύσκολο. Έτσι, όταν πενθεί ή όταν πονάει γενικότερα, να ανέβει πάνω στην σκηνή.
0: Έχουμε πέναλτι για την Ελβετία τώρα, που πάει να κάνει το 4-1.
2: Όσο μιλάμε εμείς, λέω, τι θα γίνει, λέω.
0: Ναι, 4-1. 4-1 λοιπόν η Ελβετία. Η συμμετοχή στις κερκίδες πώς είναι, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είχαμε ανοίξει και την κουβέντα για το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων. Πώς βαίνει η συμμετοχή των φιλάθλων στις κερκίδες?
2: Υπάρχουν αγώνες που είναι sold out. Mm-hmm. Υπάρχουν αγώνες δεν είναι που είναι άδεια, που είναι, δεν είναι υπό την άδεια γήπεδα, αλλά υπάρχουν κενά. Και για Μουντιάλ κακοφαίνεται αυτό γενικότερα. Γιατί σύντος τα Μουντιάλ δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Γιατί και να μην παίζει η χώρα, δηλαδή να ήταν εδώ στην Ελλάδα το Μουντιάλ, δεν σημαίνει είναι αν θα έπαιζε ένας αγώνας όπως ο σημερινός, δηλαδή Ελβετία, Βοσνία, θα ήταν οι επισκέπτες οι Ελβετοί, οι Βόσνοι, θα ήταν αρκετοί Έλληνες για να δουν.
0: Σωστά, για να δουν ένα ωραίο αγώνα. Βεβαίως.
2: Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4 για μας, δεν ήταν πηγαίναμε μόνο όταν οι δικοί μας αθλητές. Αλλά τώρα είμαστε σε μια χώρα, η Αμερική, που το ποδόσφαιρο είναι τρίτο, τέταρτο άθλημα. Είναι και τα ακριβά εισιτήρια. Είναι και τα ακριβά εισιτήρια. Αλλά η προοπτική πια είναι ότι αφού εγώ βγάζω παραπάνω χρήματα, μπορεί να έχω κενά, αλλά τα έσοδά μου είναι πολλά παραπάνω σε σχέση με άλλες διοργανώσεις που είχαμε sold out, αλλά ήταν πιο φθηνά εισιτήρια, με συμφέρει έτσι. Αλλά και στο Κατάρ υπήρχε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, αλλά βλέπαμε τώρα σαν να λέμε να παίζει η Κορέα και να είναι στην κερκίδα των Κορεατών πάρα πολύ μαύροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσοι Κορεάτες μαύροι είναι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα Κορεάτες, δηλαδή να δώσω παραδείγματα.
0: Εύλογο.
2: Ήταν αυτό που λέμε συσταγωγικά νοικιασμένοι οπαδοί. Mm-hmm. Έτσι, ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά κάπως έτσι ήταν. Αλλά είναι πλέον νέες εποχές, νέα δεδομένα, έχουμε και αυτά τα εικόνα. Δεν είναι πάντως. Είναι κάποια γήπεδα που είναι sold out σε μεγάλα παιχνίδια όπως το χθεσινό του Αγγλία, Κροατία, δεν έχω την καρπίτσα, και άλλα παιχνιδάκια που έχει λιγότερο κόσμο, όχι άδεια, αλλά όχι sold out.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Το τέλος της ημέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες μαζί σας ο Βαγγέλης Αρής, χωρίς την παρουσία του παρτενέρ μου Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει λόγω προγραμματισμένης οδοντιατρικής επέμβασης σήμερα. Εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, και από εμένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε. Εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στο Λίβανο όσο επί στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με την Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Ο Γκίντεον Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντες στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέατρο του Μπούργενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς και το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, πώς θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια τρία σούπερ τάνκερ

0: στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών στην ενέργεια πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις βασικές πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ώστε να μην διευρυνθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Οι 27 συμφώνησαν επίσης να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν, με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στον τόπο του εγκλήματος και στις παρεμβάσεις που φαίνεται να έγιναν εκεί, ενώ κομβική σημασία θεωρείται η μαρτυρία του φίλου του 65χρονου που έφτασε πρώτος στο σημείο του εγκλήματος.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέρετρο του Μπούρκενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ και το μέλλον του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από Πακιστάν, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, τονίζει ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρχάιντ. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 Ιρακινά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν

0: άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 συμφώνησαν να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν, με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 19.

9 του Ιούνιου 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι να τα αφιερώσω σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες. Κηδεύεται σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο στις 12. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έδωσε μεροκάματο στην Αθήνα όταν τελείωσα, μάλλον δεν είχα τελειώσει ακόμα, τη σχολή του Αντένα. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, δούλευα στην εκπομπή του στον Αντένα, παραγωγή, και προς τιμήν του άνθρωπος με πλήρωνε από την τσέπη του. Και μετά ξεκίνησαμε μια φιλία χρόνια. Βγαίναμε μαζί, πηγαίναμε σε ξενυχτάδικα, ειδικά στα ρεπετάδικα, στον Κολέ, στο Γέρο του Πολυκανδριώτη, σε πολλούς. Και επειδή ο ίδιος τραγουδούσε και όλα και αγαπούσε αυτό το τραγούδι, το έχω, έψαξα να βρω την ταινία που ήταν, είναι σε μπομπίνα, τον έχω γραμμένο να το τραγουδάει το Άγβρε Πάλιο Μισοφόρια του Χατζηδάκη με το Πρετεντέρι, μέσα του ένα τραγούδι του 57 που ο Αυλονίτης το τραγουδάει στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αυλονίτη. Καλό κατεβόδιο, Ανδρέα, και καλό ταξίδι στο φως. Να είσαι καλά.

τραβάρια, σα τα βούρια, τι τραβάρια, σα τα βούρια. Αγρέπα, νομίζω, φόρια, τι τραβάρια, σα τα βούρια, τι τραβάρια, σα τα

0: τραβάντια σα στα γούρια, την τραβάντια σα στα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφούρια, την τραβάντια σα στα γούρια, την τραβάντια σα στα γούρια.
1: Συνήθως πηγαίναμε σε ρεμπετάδικα, ειδικά στον παππού του Πολυκανδριώτη, εκεί σε ένα στενό στην Αλεξάνδρας, και όταν ερχόταν στο γέφι έπαιρνε και κανένα ποτηράκι, ανέβαινε στην πίστα και έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγούδαγε αυτό. Εδώ μεταξύ χόρευε απτάλικο, τι γινόταν, αλλά ήταν και νευρόσπασμα. Επειδή ήταν παλαβός με τα ποδόσφαιρα και με τα τέτοια, ήταν και πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Πήγαιναμε στο γήπεδο μαζί και τον μάζευα. Πήδαγε πάνω, τσακώνονταν, γινόταν, το έλα να δεις. Θεός χωρέστον. Καλό ταξίδι στο φως, Αντρίκο. Να σε καλά και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εσύ να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Ωραίες εποχές τότε. Είχαμε, κάναμε καλή παρέα. Μπορεί να δουλεύαμε μαζί, αλλά να δούλευα σε εκείνον, αλλά το βράδυ γινόταν τώρα να δεις. Βλέπω εδώ στο δίκτυο φωσικωμένες φωτογραφίες με τον Μπάμπι τον Τζέρτο, που και εκεί εντωμεταξύ πηγαίναμε σε ένα ρεμπετάδικο, νομίζω ότι ήταν του Ογκολές εκεί. Ήταν στην Ακρόπολη από κάτω, σε ένα στενό μέσα, το οποίο βεβαίως λόγω του μετρό τα γκρέμισαν αυτά τότε. Λοιπόν, καλό ταξίδι, λέει η Μάχη. Φοβερή φωνή, ραδιοφωνική. Ήταν πολύ πολυσχηδές ταλέντο. Είχε τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μετά τελείωσε και νομική. Είχε ασχοληθεί με ιστορία, με πολλά πράγματα. Τελικά τον κέρδισε το ραδιόφωνο και με πολύ οξύ και αψή λόγο. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Α, έχουμε κι άλλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχαλάκι, ο δικός μου ο δρόμος. Καλά αυτό, γύριζα από Αμερική και βρήκα τη δρότσα στον δρόμο στο αεροπλάνο και της λέω, καλά τι σκεφτόσαν όταν το έγραφες αυτό? Άστο με πόναγε, μου λέει.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακούω εδώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Λοιπόν, Γιώργος Σταλιούρης, Στολίδη, είσαι από μόνη σου και πάμε μέχρι το Σταυρούλια. Κάτι έχει για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

γλέντι στη Θεσσαλονίκη με τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Πάμε Γιάννη δυνατά, λέει, αυτά είναι. Δότα πρέσκο. Να και τα αρβανίτικα.

0: κάτι παραπάνω.
1: Μόλις άκουσε Χατζή ο άλλος από το ΕΠΑ το εμφανίστηκε. Τι έγινε Σωτηράκη? Καλημέρα σας κύριε Ευθυμίου, λέει. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Ερτιμς Ρέντιο 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Το δουλεύω καλά το σύστημα, Γιώργη. Αν τόσα χρόνια φούρναρη. Άντε να βάλουμε το καπάκι να κλείσουμε την ώρα. Κέρασε μας ρε Μανώλη. Ο Γενίτσαρης παίζει μουσική και γράφει τους στίχους και τη μουσική.

όπως τρελαίνονταν ο συγχωρεμένος ο Μαζαράκης με τα μισοφόρια. Έτσι κι εγώ με αυτό. Όπου η μπουζούκα και λαϊβάει. Έξω λέει ο Σταυρακάκης.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη διαμόρφωση της οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ τονίζει ότι πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αν και διαφωνούσε στην αρχή με το μνημόνιο που υπεγράφει, και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μία ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 ιρανικά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, κυριαρχούν ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές.